0: Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Θέλω να ζήσω, να μη λυγίσω, να ξαναδώ τον εαυτό μου να γελά. Μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

αγόρια, τι τραβάνια σας τα αγόρια, τι τραβάνια σας τα αγόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα αγόρια, τι τραβάνια.

0: كان فرح فستاني.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Νέα πίεση δέχονται νοικοκυριά και επαγγελματίες και στην Κρήτη από την συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να έχει πλέον παγιωθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σχεδόν σε ολόκληρο το νησί. Μάλιστα σε αρκετές απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης. Η τιμή της αμόλυβδης έφτασε ακόμα και τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό τόσο στους καταναλωτές όσο και στους επαγγελματίες του τουρισμού και των μεταφορών, την ώρα που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά και η τουριστική περίοδος. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των πρατηρίων καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης στο νομό Ηρακλείου διαμορφώνεται στα 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνηση στο 1,86. Στο μεταξύ, πολίτες και επαγγελματίες εκφράζουν φόβους ότι η διατήρηση των τιμών σε τόσο υψηλά επίπεδα θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το ήδη αυξημένο κόστος ζωής και θα επηρεάσει την καθημερινότητα, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις και στις αγροτικές εργασίες. Αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε σε περιοχές των Βαριζίων και του Αμαρίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η συνήγορος υπεράσπισής τους, Θεονύφη Μπέρκη, μετά την παρουσία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο. Η δικηγόρος των τριών φερόμενων ως εγκεφάλων της υπόθεσης υποστήριξε ότι η εντολή

Μάλιστα, παρουσίασε και εγγραφό σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον 34 αγροτεμάχια φαίνεται να είχαν υπενοικιαστεί, επισημένοντας ότι το συγκεκριμένο στοιχείο έχει ήδη κατατεθεί στις δικαστικές αρχές. Σε ισχύ τίθεται νέα νομοθετική ρύθμιση για το κτηματολόγιο, η οποία επιτρέπει σε παραγωγούς να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αγροτεμάχια που εμφανίζονται ως δημόσια χωρίς την επιβολή κυρώσεων μέχρι να οριστικοποιηθούν οι πρώτες εγγραφές. Η διάταξη αφορά σε εκτάσεις που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ τα τελευταία 3 χρόνια και στις οποίες αποδεδειγμένα ασκείται γεωργική δραστηριότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να συνεχίσουν να λαμβάνουν ενισχύσεις της ΚΑΠ. Νέα επιστημονική μελέτη για την συχνότητα εμφάνισης της άνοιας στην ορεινή Κρήτη ξεκίνησε χθες στον Δήμο Ανογείων, 20 χρόνια μετά την πρώτη μεγάλη καταγραφή που είχε γίνει στον ορεινό Μυλοπόταμο. Η έρευνα θα καλύψει το σύνολο του Δήμου Ανογείων και θα πραγματοποιηθεί από ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών με στόχο την αποτύπωση της εξέλιξης της νόσου αλλά και τον καλύτερο σχεδιασμό δράσεων, πρόληψης και στήριξης των ηλικιωμένων κατοίκων. Τώρα, την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών ασθενοφόρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ στα βαρία και ανθυγιεινά ένσημα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε παράλληλα νέα κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων Χηρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Εθνικές Συντάξεις. Σε αλλαγές προσώπων στη διοίκηση της Ιεράς Μητρόπολης Κηδονίας και Αποκορώνου προχώρησε ο Μητροπολίτης Τίτος 1,5 μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάφθηκε από την θέση του πρωτοσύγγελου ο Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος 2010, ενώ αλλαγή υπήρξε και στη θέση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, την οποία αναλαμβάνει πλέον ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Στομαδάκης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη οικονομικός έλεγχος στη Μητρόπολη από νομικούς και ορκωτούς λογιστές. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Γάζι λόγω της δεύτερης φάσης του έργου ανάπλασης στην περιοχή. Στην κυκλοφορία δίνεται ξανά ο κόμβος της εξόδου προς Τήλισσο, ενώ κλείνει η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου από τους φωτεινούς σηματοδότες έως και την είσοδο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου. Οι οδηγοί που εισέρχονται στο Γάζι από τον ΒΟΑΚ και Τήλισσο θα εξυπηρετούνται μέσω παράκαμψης από την οδό της 3ης Σεπτεμβρίου, ενώ συνιστάται η κίνηση μέσω αμουδάρας για την αποφυγή επιβάρυνσης στο κέντρο της πόλης. Ένοχος για κατασκοπία κρίθηκε από το δικαστήριο ο 26χρονος άνδρας από το Αζερβαϊτζάν, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 25 στα Χανιά, έπειτα από επιχείρηση της ΕΥΠ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ασφαλείας. Το δικαστήριο επέβαλε στο νεαρό ποινή κάθριξης 7 ετών και 1 μήνα, χωρίς αναστολή της εκτέλεσης της ποινής, οδηγώντας τον στην φυλακή με την κατηγορία της κατασκοπίας. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης μεταφέρεται επίσημα πλέον η έντονη αντίδραση φορέων και κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων καταθέτει ψήφισμα εν ώψη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι, ζητώντας από την Περιφέρεια να λάβει σαφή και δημόσια θέση κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης με επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Σε αυτήν κάνει λόγο για παραλυτική κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζητά τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής για 2 υποθέσεις που αφορούν σε μήνυση δικαστικών λειτουργών και μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Με επίσημες τελετές, δοξολογία και καταθέσεις στεφάνων θα τιμηθεί την ερχόμενη Κυριακή στο Ηράκλειο η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, κάνοντας λόγο για μείωση προσωπικού κατά 20% την τελευταία τετραετία και σημαντικές δυσλειτουργίες σε κρίσιμες υπηρεσίες. Οργανωμένο σχέδιο για τον ανεφοδιασμό της αγοράς στο κέντρο του Ηρακλείου ζητά με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης, επισημένοντας ότι οι επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα λόγω έλλειψης σαφών οδηγιών για φορτοεκφορτώσεις και προσωρινή στάθμευση. Μέσα στον Ιούνιο θα επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, ενώ το στοίχημα του Υπουργείου είναι η καθολική επέκτασή της σε ολόκληρο το φάσμα του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

0: Την έναρξη της θερινής λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στις Μοίρες ανακοίνωσε ο Δήμος Φεστού. Από την ερχόμενη Δευτέρα, μάλιστα, ξεκινούν οι εγγραφές για όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα προγράμματα εκμάθησης και άθλησης. Εκτός συνόρων, στο κόκκινο η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Στα αθλητικά, με τις αποχωρήσεις 5 παικτών, ξεκίνησε ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Όφη για τη νέα σεζόν. Η κριτική ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Νέιρα, Λαμπρόπουλο, Χατζή Θεοδωρίδη, Χριστόπουλο και Μπάινοβιτς. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε το Europa League στον τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Στον καιρό τώρα, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το πρωί, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αναμένουν οι μετεωρολόγοι για σήμερα στην Κρήτη. Βελτίωση, σύμφωνα με τις προγνώσεις, θα υπάρξει από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Όσοι ξυπνήσατε τώρα θα διαπιστώσατε μια έντονη συννεφιά με βροχή, ασθενή βροχή στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου αλλά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Θυμίζει λίγο φθινόπωρο, έτσι Οκτώβρη, Δημήτρη, η σημερινή ημέρα, και ακόμα περισσότερο θα θυμίζουν οι επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή που μπορεί να έχουμε κάποια φαινόμενα. Τα λέγαμε και χθες και προχθές. Επιμένουν οι προγνώσεις των μετεωρολόγων σε αυτό το φαινόμενο. Θα ποτιστεί η γη όμως. Νομίζω ότι χρειαζόταν έτσι ένα διάλειμμα, αλλά δεν θυμίζει καθόλου καλοκαίρι βέβαια. Δεν θα θυμίζει καθόλου καλοκαίρι το επόμενο τριήμερο, τετραήμερο. Θα τα πούμε αναλυτικότερα κυρίες και κύριοι. Να πω ότι σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας την απόδοση της εορτής του Πάσχα. Στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας σημαίνει την κατάκληση με έψιλον γιώτα. Κατάκληση είναι διαφορετική, έχει διαφορετική έννοια. Κατάκληση με έψιλον γιώτα λοιπόν, ολοκλήρωση της εορτής του Πάσχα που διαρκεί συνολικά 39 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου και τιμάται από την Εκκλησία την παραμονή της Αναλήψεως μετά την Κυριακή του Τυφλού που είναι στις 20 Μαΐου, δηλαδή σήμερα. Αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις, καθώς οι περισσότερες εορτές έχουν την απόδοσή τους την 8η ημέρα, δηλαδή έχουν διάρκεια 8 ημερών. Τη συνήθεια αυτή κληρονόμησε η χριστιανική λατρεία από τις μεγάλες Ιουδαϊκές εορτές που διαρκούσαν 8 ημέρες. Στη λαογραφία, όσοι φύλαξαν την εορτή του Πάσχα, φύλαξαν εντός αγωγικών, προσέχουν και την απόδοσή της, πάβουν την εργασία τους στον εσπερινό της παραμονής και ανάβουν ειδικά το καντήλι του σπιτιού. Ανήμερα της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, οι πιστοί λένε για τελευταία φορά το Χριστός Ανέστη. Οι νοικοκυρές βάφουν ή τρώνε τα τελευταία κόκκινα αυγά, έτσι γινόταν παλιά. Ενώ σε κάποια μέρη καίνε και τα δαφνόφυλλα που έμειναν από το Ανάστα ο Θεός του Μεγάλου Σαββάτου και τα πηδούν για το καλό της νέας περίοδου. Αυτά κυρίες και κύριοι. Το Χριστός Ανέστη, τελευταία μέρα σήμερα, Δημήτρη. Λοιπόν, να πω όσον αφορά τα ιστορικά μας γεγονότα. Φυσικά σήμερα γιορτάζουμε την ιστορική επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης. Θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής συνομιλία με τον ιστορικό, τον Κωστή Μαμαλάκη, να κάνουμε ένα αφιέρωμα, πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα, πέρα από τα θέματα της καθημερινότητας, της επικαιρότητας που μας απασχολούν. Νομίζω ότι η ιστορική μνήμη είναι πάρα πολύ σημαντική να την έχουμε μέσα μας, και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, κυρίες και κύριοι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θα πρέπει σε κάθε περιοχή να διδάσκεται στα σχολεία με ειδικό βιβλίο η ιστορία μας. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί αυτή η μνήμη θα χαθεί στο πέρασμα του χρόνου. Και όσο εμείς τη διατηρούμε, διατηρούμε και τις αξίες αυτές για τις οποίες αγωνίστηκαν και έδωσαν το αίμα τους οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες μας και όλοι όσοι πολέμησαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Τα νέα παιδιά λοιπόν θα πρέπει να έχουν αυτή την ιστορική μνήμη. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ιστορική επέτειο της Μάχης της Κρήτης, μια μάχη που έμεινε γραμμένη με χρυσά γράμματα στα βιβλία της ιστορίας. Με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία η αεροπορευματική επιχείρηση που ενήργησε η ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης 20 Μαΐου του 1941 και η οποία έληξε 12 μέρες μετά με την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν μια από τις σημαντικότερες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πολλές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Η απόφαση για την επίθεση στην Κρήτη ελήφθη από το Χίτλερ 25 Απριλίου του 1941, δηλαδή ουσιαστικά λίγες ημέρες μετά την παράδοση της υπηρετικής Ελλάδας στις δυνάμεις του Άξονα, και έλαβε την κωδική ονομασία επιχείρηση Ερμής. Ήταν αμυντική και όχι επιθετική επιχείρηση, όπως αποδείχθηκε αργότερα. Οι Γερμανοί είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν τα νοτιοανατολικά τους νότα εν ώψη της μεγάλης επιχείρησης, η οποία κατέληξε βέβαια και στη μεγάλη ήττα της Γερμανίας, την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα στη Ρωσία. Και βεβαίως να εξορμήσουν στη Βόρεια Αφρική με εφαλτήριο την Κρήτη, όπως πίστευαν. Τις παραμονές της επίθεσης οι σύμμαχοι είχαν τακτικό πλεονέκτημα σε ξηρά και θάλασσα, ενώ οι Γερμανοί στον αέρα. Και έτσι το γερμανικό επιτελείο αποφάσισε να διεξάγει την επιχείρηση αυτή από αέρος με τη χρησιμοποίηση δυνάμεων αλεξιπτωτιστών. Ήταν η πρώτη φορά που θα γινόταν μια τέτοια επιχείρηση σε ευρεία κλίμακα, για πρώτη φορά στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία, η οποία βεβαίως αποδείχθηκε για τους Γερμανούς φιάσκο στη συνέχεια. Και επικεφαλής των γερμανικών δυνάμεων τέθηκε ο πτέραρχος Kurt Student, 51 ετών τότε, βετεράνος πιλότος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε στη διάθεσή του 1190 αεροπλάνα, πολεμικά και μεταγωγικά, 29.000 αλεξιπτωτιστές και πεζικάριους, και οι Ιταλοί συνεισέφεραν με 3.000 στρατιώτες. Την Κρήτη

υπερασπίζονταν όσοι Έλληνες στρατιώτες είχαν παραμείνει στο νησί και δυνάμεις της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, δηλαδή Βρετανοί, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί, που είχαν έρθει στην Κρήτη από την κατεχόμενη Ελλάδα. Το γενικό πρόσταγμα είχε ο Νεοζηλανδός στρατηγός ο Φράιμπεργκ, 52 ετών, βετεράνος και αυτός του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι υπερασπιστές της Μεγαλονήσου ανήρχονταν σε περίπου 40.000, αλλά είχαν ανεπαρκή και απαρχαιωμένο οπλισμό, ιδίως οι κρητικοί. Αλλά αυτό αποδείχτηκε μπούμεραγκ για τους Γερμανούς, παρά το γεγονός ότι είχαν περισσότερες δυνάμεις. Ουσιαστικά κράτησε η Κρήτη 12 ολόκληρες μέρες. Τα λάθη των συμμάχων πολλά. Ίσως να μην είχαν πάρει απόφαση και να κρατήσουν τη Κρήτη, διαφορετικά θα είχε οχυρωθεί με άλλο τρόπο το νησί, και βεβαίως λάθη στρατηγικής, τα οποία αποδείχτηκαν στη συνέχεια ότι ήταν καταλυτικός παράγοντας αυτά τα λάθη των αξιωματικών κατά τόπους και ιδιαίτερα βεβαίως κοντά στο Μάλεμε, με τον περίφημο λόφο εκεί που τον εγκατέλειψαν οι Βρετανοί. Ήταν λάθη στρατηγικής που οδήγησαν βεβαίως στην κατάληψη του αεροδρομίου του Μάλεμε. Όμως θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής αναλυτικότερα, να κάνουμε το αφιέρωμά μας στη μάχη της Κρήτης με τον ιστορικό τον Κωστή Μαμαλάκη. Πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού, γιατί ενδιαφέρει για το για τις επόμενες ημέρες. Σήμερα στο Ηράκλειο θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Τώρα είπαμε ψυχάλες αναπεριοχή με σύννεφο από πάνω από το Ηράκλειο, αλλά αργότερα θα έχουμε και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Δεν θα έχουμε σημαντικά φαινόμενα, δηλαδή από ό,τι δείχνει το μετεωρολογικό. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο Πέμπτη με 26 βαθμούς θερμοκρασία και βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Την Παρασκευή επίσης συννεφιά με 25 βαθμούς θερμοκρασία, οι άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ. Δίνει όμως, σε αντίθεση με το meteo.gr, το windy.com δίνει κάποια μεμονωμένα όμως φαινόμενα, τοπικές έτσι ψυχάλες σε διάφορες άλλες περιοχές της Κρήτης, και θα δούμε και το Σαββατοκύριακο τι θα γίνει. Το Σάββατο τώρα στο Ηράκλειο 26 βαθμοί θερμοκρασία με συννεφιά, την Κυριακή 24 βαθμοί, μετά το απόγευμα δίνει το meteo.gr βροχή, νωρίτερα δίνει βροχή το windy.com, τη Δευτέρα 26 βαθμοί θερμοκρασία, η άνεμη βορειοδυτική στα 3-4 μποφόρ και αρκετή συννεφιά. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, 25 του μήνα, έχουμε εικόνα. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, στην περιοχή της Σιτίας. Το θερμόμετρο σήμερα στους 23 βαθμούς, οι άνεμοι θα ενισχυθούν από δυτικές διευθύνσεις, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ με αρκετή συννεφιά. Την Πέμπτη 21 του μήνα η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή τώρα 22 του μήνα η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, μετά το μεσημέρι προβλέπεται βροχή στην ευρύτερη περιοχή της Σιτίας με ασθενείς ανέμους που θα φτάνουν τα 3 μποφόρ. Το Σάββατο τώρα, μετά τις 12 το μεσημέρι, βλέπω, εδώ συμφωνούν τα προγνωστικά μοντέλα κυρίες και κύριοι, και το windy.com και είδα και το Ποσειδώνα, ότι θα έχουμε βροχή μετά το μεσημέρι, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 μποφόρ εξασθενημένοι. Το ίδιο θα συμβεί και την Κυριακή μετά το μεσημέρι, μετά τις απογευματινές ώρες. Ουσιαστικά προβλέπεται ασθενής βροχή. Η θερμοκρασία την Κυριακή στη Σιτία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση έως 3 μποφόρ. Τη Δευτέρα επίσης προβλέπεται ασθενής βροχή τις πρωινές ώρες αλλά και μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί στα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο και γενικότερα στον κόλπο Μεραβέλου να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 23 βαθμούς. Θα ενισχυθούν οι δυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ με αρκετή συννεφιά και ίσως να έχουμε και ασθενή βροχή.
Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, η άνεμη δυτική βορειοδυτική στα 4 μποφόρ και προβλέπεται ασθενής βροχή τις απογευματινές ώρες. Το ίδιο θα συμβεί και την Παρασκευή 22 του μήνα με 26 βαθμούς θερμοκρασία, εξασθενημένους όμως βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ και μετά το απόγευμα προβλέπεται ασθενής βροχή. Το Σάββατο συννεφιά με 27 βαθμούς θερμοκρασία και η άνεμη βόρειο-δυτική στα 3-4 μποφόρ. Την Κυριακή τώρα το απόγευμα προβλέπεται βροχή, μετά το μεσημέρι δηλαδή ουσιαστικά, με 25 βαθμούς θερμοκρασία και βορειοδυτικούς ανέμους εξασθενημένους στα 3 μποφόρ. Δευτέρα 25 Μαΐου η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, η άνεμη δυτική στα 5-6 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια στην Ιεράπετρα να δούμε τι γίνεται και στο νότο του Λασιθίου. Στην Ιεράπετρα σήμερα το θερμόμετρο με έντονη ηλιοφάνεια θα φτάσει τους 25 βαθμούς, οι άνεμοι θα ενισχυθούν όμως στα 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η ηλιοφάνεια και αύριο Πέμπτη με 28 βαθμούς θερμοκρασία υψηλή στην Ιεράπετρα. Την Παρασκευή η ηλιοφάνεια επίσης το ίδιο και επίσης άπνοια με 28 βαθμούς θερμοκρασία. Το Σάββατο συννεφιά με διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα της θερμοκρασίας. Την Κυριακή τώρα και στην Ιεράπετρα μετά το μεσημέρι προβλέπεται βροχή, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς και οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς κυρίως από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Δευτέρα τέλος προβλέπεται μετά το μεσημέρι επίσης ασθενής βροχή, η άνεμη βόρειο-δυτική 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Πάμε νότια του Ηρακλείου να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς. Σήμερα με ηλιοφάνεια 26 βαθμοί θερμοκρασία, ενισχυμένη όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας, η βορειοδυτική άνεμη θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ. Την Πέμπτη 26 βαθμοί, προβλέπεται ασθενής βροχή τις απογευματινές ώρες, ηλιοφάνεια την υπόλοιπη μέρα. Την Παρασκευή ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά και 26 βαθμούς θερμοκρασία και μεταβλητούς ανέμους. Το Σάββατο τώρα προβλέπεται μετά το μεσημέρι ασθενής βροχή και βροχή τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική στα 4 μποφόρ. Την Κυριακή επίσης προβλέπεται συννεφιά τις πρωινές ώρες και ασθενής βροχή το απόγευμα με 25 βαθμούς θερμοκρασία και δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα επίσης μετά το μεσημέρι προβλέπεται βροχή στην ευρύτερη περιοχή των Μυρών με 30 όμως βαθμούς θερμοκρασία υψηλή και βεβαίως αυξημένα ποσοστά υγρασίας στο 96%. Πάμε πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει 22 βαθμούς με βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ και αραιή συννεφιά. Συννεφιά μετά το μεσημέρι για αύριο Πέμπτη με 25 βαθμούς θερμοκρασία. Την Παρασκευή η ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα και επίσης 26 βαθμούς θερμοκρασία, οι άνεμοι ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 3 μποφόρ. Το Σάββατο αραιή συννεφιά με 26 βαθμούς θερμοκρασία, έντονη συννεφιά την Κυριακή με 24 βαθμούς και μεταβλητούς ανέμους όπως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Πάμε τέλος να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 23 βαθμούς, η άνεμη ισχυρή στα 5-6 μποφόρ με αραιή συννεφιά, η ηλιοφάνεια αύριο Πέμπτη με 26 βαθμούς θερμοκρασία, το ίδιο και την Παρασκευή με βόρειους ανέμους εξασθενημένους 3-4 μποφόρ, το Σάββατο 26 βαθμοί, την Κυριακή έντονη συννεφιά με 24 βαθμούς θερμοκρασία και το ίδιο και την Δευτέρα 25 Μαΐου. Να ρίξουμε μια ματιά και στην εδωχώρα του Ηρακλείου, κύριοι και κύριοι, έτσι πάμε Δημήτρη σε διαφημίσεις βέβαια, αλλά επειδή έχω ένα μήνυμα τώρα να πούμε και για την περιοχή του Καστελίου και του Αρκαλοχωρίου, σήμερα ηλιοφάνεια με 21 βαθμούς θερμοκρασία, αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου και προβλέπεται τις απογευματινές ώρες ασθενής βροχή. Ασθενής βροχή και την Παρασκευή το απόγευμα με βόρειους ανέμους στα 3 μποφόρ, την υπόλοιπη ημέρα αραιή συννεφιά και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Βροχή προβλέπεται και μετά το μεσημέρι του Σαββάτου.
με 25 βαθμούς θερμοκρασία. Την Κυριακή επίσης, μετά το μεσημέρι, βροχή και καταιγίδα στην ενδοχώρα του

0: Ηρακλείου με θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Τη Δευτέρα ηλιοφάνεια με 24 βαθμούς θερμοκρασία και λίγα σύννεφα, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 4-5 μποφόρα. Αυτά στην ευρύτερη περιοχή του Ακαλοχωρίου. Πάμε γρήγορα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα θέματα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας. Είχαμε μια συνέλευση με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί γενικά σε αγρότες και κτηνοτρόφους για τις εξελίξεις όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ, και βεβαίως νομίζω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να εξειδικεύσει ανά περιοχή τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Η Κρήτη δεν πρέπει να αδικηθεί ξανά, κυρίες και κύριοι, και θα πρέπει να σκύψουν όλοι και να δουν πώς οι αγρότες της Κρήτης, γιατί υπάρχουν και οι απατεώνες, βλέπουμε τι γίνεται σε καθημερινή βάση και μαθαίνουμε ότι έρχεται και άλλη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα πρέπει λοιπόν μία διαπαντός να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και αυτοί που δικαιούνται τις επιδοτήσεις θα τις πάρουν. Και επίσης η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να προβλέψει και να προστατεύσει και να στηρίξει τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα σε τη ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Κρήτη, με τις υψηλότερες τιμές να φτάνουν ακόμα και τα 2,25 ευρώ το λίτρο σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού. Αρνούνται όλες τις κατηγορίες οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής ομάδας Εβορίζια και Αμάρη, με την συνήγορό τους να υποστηρίζει ότι υπάρχουν έγγραφα υποενοικιάσεων στη δικογραφία. Νέα ρύθμιση για το κτηματολόγιο επιτρέπει σε παραγωγούς να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αγροτεμάχια που εμφανίζονται ως δημόσια χωρίς κυρώσεις μέχρι την οριστικοποίηση των εγγράφων. Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης την ερχόμενη Τρίτη στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου. Η συνάντηση γίνεται σε κλίμα έντονης ανησυχίας για τις εξελίξεις στη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τις αλλαγές στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων. Στα Βαρέα και Ανθιγυνά ετάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί ασθενοφόρων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από σήμερα στο Γάζι λόγω των έργων ανάπλασης με κλείσιμο τμήματος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και υποχρεωτικές παρακάμψεις για τους οδηγούς. Σε κάθειρξη 7 ετών και ενός μηνός χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 26χρονος Αζέρος που είχε συλληφθεί για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ. Στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης μεταφέρεται η αντίδραση κατοίκων και φορέων για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτης στις 9.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια.

1-800-795-1000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, αυτό που σας ανέφερα πριν το δελτίο ειδήσεων. Είχαμε τη Γενική Συνέλευση Κτηνοτρόφων για τη νέα ΚΑΠ και τα οικολογικά προγράμματα. Φυσικά είναι όλοι σε αναβρασμό και έχουν απόλυτο δίκιο, κυρίες και κύριοι. Παρά το γεγονός ότι ο ΠΚΠΕ έχει ενταχθεί πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεν υπάρχει αυτός ο δικός χάρτης που απαιτείται όσον αφορά την κατανομή, δίκαιη καταρχάς. Τη λέξη δίκαιη μην την ξεχνούμε ποτέ. Τη δίκαιη κατανομή των αγροτικών κοινοτικών επιδοτήσεων. Προσέξτε, δεν είναι εθνικές επιδοτήσεις. Είναι ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Εκεί έγιναν πάρα πολλά λάθη. Έμειναν απλήρωτοι άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν μια επιδότηση, ένα ποσό εν πάση περιπτώσει, να αγοράσουν τα λοιπάσματά τους, να κάνουν την καλλιέργειά τους, είτε ήταν κατ' επάγγελμα αγρότες, είτε κατ' επάγγελμα, είτε ετεροεπαγγελματίες, και τελικά βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια αφενός να έχει μειωθεί το ποσό των επιδοτήσεων κατά 80% σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε άλλες 50% από αυτά τα ποσά που έπαιρναν στο παρελθόν, και από την άλλη πλευρά να βλέπουμε τους απατεώνες να κερδίζουν χιλιάδες ευρώ, 500 από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί, 300 από εδώ. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα αποτελέσματα μιας πολιτικής και ενός κράτους που δεν μπορούσε να μοιράσει, πώς το λέγανε οι παλιοί, Δημήτρη, ναι, δεν θέλω να το πω, τον άχυρα. Ξέρετε, καταλάβατε τώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι γινόταν τα πράγματα και μάλλον συνεχίζουν ακόμα να γίνονται, σας πληροφορώ, παρά τους ελέγχους που υποτίθεται ότι γίνονται. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η νέα ΚΑΠ, η διαπραγμάτευση μάλλον της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής με τη συμμετοχή και της Ελλάδος, θα πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο. Και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης να παίρνουν και αυτοί τα χρήματα που δικαιούνται. Ο κύριος Σχοινάς, βεβαίως ο Υπουργός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται από τους ειδικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα θέματα, ήταν επίτροπος, είχε εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην κεντρική διοίκηση όλων αυτών των κέντρων που έπαιρναν και λαμβάνουν ακόμα αποφάσεις, γνωρίζει λοιπόν πάρα πολύ καλά, δεν είναι όπως λένε ένας άνθρωπος ο οποίος με τη γραβάτα του μπήκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα ξέρει τα θέματα, σας πληροφορώ. Το θέμα είναι η πολιτική. Δηλαδή ο ίδιος μπορεί να γνωρίζει τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν ξέρουμε αν θα τον αφήσουν να το κάνει ή αν ο ίδιος θέλει να το κάνει. Το ότι ξέρει πάντως ξέρει. Αυτό είναι βέβαιο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώς η διαπραγμάτευση αυτής της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής θα έχει τα ωφέλη για την Ελλάδα. Και μένει να δούμε και τι θα γίνει φέτος με τις επιδοτήσεις, γιατί υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό. Πολύ μεγάλο. Είναι τόσο δεδαλώδης η διαδικασία, ακόμα δεν έχει ανοίξει ούτε το ΟΣΔΕ για να κάνουν τις δηλώσεις τους και είμαστε τέλος Μαΐου, για να κάνουν δηλώσεις οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες. Αλλά είμαι περίεργος να δω πώς θα γίνει φέτος η διανομή. Δηλαδή θα πάρουν κανένα φράγκο αυτοί που πραγματικά πρέπει να πάρουν και πώς θα το πάρουν. Γιατί υπάρχουν συνέχεια, βλέπουμε, να υπάρχουν προσχώματα. Όχι, εσύ δεν δήλωσε σωστά το χωράφι, όχι στο κτηματολόγιο δεν φαίνεται σωστά, όχι είναι δασικό, όχι το ένα, όχι το άλλο. Πώς θα τα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι? Πώς θα ξεκαθαρίσει η περιουσία των αγροτών με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Είναι πολλά τα ερωτήματα, πάρα πολλά, και ο προβληματισμός μεγάλος. Έχουν σκοπό τελικά να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα ή δεν έχουν? Διότι εγώ βλέπω μέχρι στιγμής να μην μπορούν να τον στηρίξουν τον αγροτικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο οι αγρότες, έτσι, είναι μελισσοκόμοι, είναι κτηνοτρόφοι, είναι αλληλείς. Ναι, και οι αλληλείς είναι στον πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε ένα φράγκο επιδότηση και δεν δικαιούνται και επιδοτήσεις. Και αυτό που λέγανε

0: τα λαγόψαρα, μια που το έφερε η κουβέντα και έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον πρόεδρο των αλλιέων, τον κύριο Ανδρουλάκη, εδώ στην εκπομπή. Ήταν ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος βεβαίως κατηγορείται και αυτός για διάφορα και παραιτήθηκε. Είχε πει να γίνει μια μελέτη να δούμε πώς θα αποζημιώνονται για την αλλίευση των λαγόψαρων οι λαγοκέφαλων οι αλλιείς. Πού είναι αυτό, πάει στις καλένδες. Στην Κύπρο όμως εδώ και χρόνια αποζημιώνονται. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα το οποίο είναι εν εξελίξη και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Άλλο θέμα του Ικρήτη, δικάζεται ο 45χρονος, 47χρονος που κατηγορείται για την κακοποίηση του 16χρονου, του 16χρονου αμαία. Άλλο πάλι γι' αυτό, στα Χανιά, ένα τέτοιο περιστατικό, ο 47χρονος πατέρας συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 80%, 79% για την ακρίβεια. Και σήμερα δικάζεται στο αυτόφορο μονομελές πλημμυριωδικείου Χανίων. Αν είναι ένοχος, να τιμωρηθεί. Η εκδίκαση υπόθεση είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν, λέει, μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Ωραίος πατέρας. Άλλο θέμα, Μητρόπολη Κηδονίας, πάφθηκαν πρωτοσύγκελος και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος. Ποιος αναλαμβάνει, είναι οι διοικητικοί ανασχηματισμοί στους οποίους προχώρησε ο νέος Μητροπολίτης Κηδονίας και από Κορώνο ο κύριος Τίτος, πάβοντας από τα καθήκοντά του στο Πρωτοσύγκελο και το Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο. Είναι οι συνεργάτες του κάθε Μητροπολίτη, τα δύο πρόσωπα δηλαδή που τον επικουρούν σε διάφορα. Τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης θέλει προφανώς άλλα πρόσωπα κοντά του. Κρήτη, φωτιά στις τσέπες των οδηγών, οι τιμές των καυσίμων, έφτασε τα 2,25 η αμόλυβδη, βεβαίως με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και από την άλλη βλέπουμε να υπάρχει ένα brand affair, ουσιαστικά brand affair είναι αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, γιατί λέει ο Τραμπ για το Ιράν πάλι χθες, θα τελειώσουμε, λέει, τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Και η Τεχεράνη, ξέρετε τι απαντά, θα καταρρύψουμε και άλλα F-35. Βγάλε η άκρη, Δημήτρη, τώρα να δεις τι γίνεται. Πόσες μέρες το λέει ο Τραμπ ότι θα τελειώσει ο πόλεμος και πόσες μέρες λένε η άλλη πλευρά, λέει η άλλη πλευρά ότι εμείς θα συνεχίσουμε να πολεμάμε. Άλλο θέμα, Κεραμέως, στα βαρέα ανθιγεινά οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τι αλλάζει σε μισθούς και συντάξεις χειρίας. Έρχονται εκλογές, Δημήτρη. Έρχονται εκλογές. Άμα δεν πάρει και τους νοσηλευτές με όλα αυτά που συμβαίνουν στα νοσοκομεία κοντά της η κυβέρνηση, ποιος θα πάρει. Μέχρι να δούμε βέβαια τι θα γίνει. Όσον αφορά δε τους μισθούς και τις συντάξεις, ουσιαστικά θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στο πρώτο ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, στα δίκαια αυτά αιτήματα που έχουν εκφράσει οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι παλεύουν ολημερείς για να βγάλουν σε πέρα με το ελάχιστο προσωπικό που έχει απομείνει στα νοσοκομεία τη βοήθεια προς τους ασθενείς, και βεβαίως νοσηλευτές και γιατροί είναι συνεχώς στο επίκεντρο. Συντάξεις χειρίας και διάφορα άλλα τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυρία Κεραμέως. Πασόκ Ηρακλείου, αγανάκτηση για την εγκατάλειψη και απαξίωση του δικαστικού μεγάρου. Είπαμε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό το δικαστικό μέγαρο έχει γίνει πια, δεν είναι γιοφύρι της Άρτας, γιατί το γιοφύρι χτιζότανε και το βράδυ γκρεμιζότανε. Εδώ δεν έχει καν πέσει μια πέτρα πάνω στην άλλη. Αλλά νομίζω ότι έχουν ευθύνη όλοι. Και τώρα που λέμε το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, να θυμηθούμε και τις φυλακές που κατασκευάζονται πάνω από την Νεάπολη, στην περιοχή των Κουρνών. Αυτές τις έχουν ξεχάσει εντελώς. Και όμως, ξέρεις πόσα χρόνια, Δημήτρη, αν θυμάμαι καλά, 20 χρόνια τώρα κατασκευάζονται και τελειωμό δεν έχουν. Αυτό πραγματικά είναι ένα γεωφύρι της Άρτας. Έτσι, διότι η Νέα Λυκαρνασσό, οι φυλακές από τη Νέα Λυκαρνασσό θα έπρεπε να έχουν φύγει εδώ και χρόνια. Γιατί αυτό θα είναι το κεντρικό σωφρονιστικό κατάστημα των δύο νομών και των φυλακών Νεάπολης. Και οι φυλακές της Νεάπολης θα μεταφερόταν σε αυτό το κτίριο. Πού είναι να τελειώσει, γιατί δεν τελειώνει, ποιοι έφαγαν τα λεφτά, είναι ερωτήματα. Και αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το πώς βλέπει το κράτος την κατασκευή των έργων. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Βλέπε φράγματα, βλέπε το ένα, είναι όλα μελέτες, εγκρίσεις ενδεχομένως κάποιων χρηματοδοτήσεων και μετά τέλος. Τα ξεχνάμε. Αυτό το κτίριο στη Νεάπολη, το νέο φυλακών, έχει γίνει ένα κτίριο φάντασμα. Κατά διαστήματα έρχεται ένας γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει μια ματιά, φεύγει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου λένε για τα 8 χρόνια, αλλά εγώ νομίζω ότι πολύ δύσκολα, κυρίες και κύριοι, θα κατασκευαστεί αυτό το δικαστικό μέγαρο. Άλλο θέμα, ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Στέργιος Καρπάκης. Θα δείτε πάρα πολλά μέχρι την ανακοίνωση, αλλά και μετά ενδεχομένως την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, 26 του μήνα, πλησιάζει 26 του μήνα, είναι την άλλη εβδομάδα, η Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, την άλλη Τρίτη είναι. Θα δούμε πολλά λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μέχρι τότε υπάρχει και ΣΥΡΙΖΑ. Ζητούν πίσω συντάξεις αποχείρηση του ΟΓΑ για καθυστερήσεις του κράτους, αλλά φαίνεται ότι διευθετείται αυτό με το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυρία Κεραμέως. Ηράκλειο τροχαίο με 23χρονο στο Τσαλικάκι. Κορυφώνεται η αγωνία για το Μανώλη που εξαφανίστηκε. Κρήτη έβαλαν φωτιά και θα το πληρώσουν ακριβά. Τσουχτερά πρόστιμα για την αντιπυρική περίοδο, κυρίες και κύριοι, από την πυροσβεστική. Σοκ στην Ισπανία, σκότωσε τους γονείς του και τραυμάτισε σοβαρά το 7 μηνών παιδί. Δεν είναι μόνο εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι, να μην τους χαρακτηρίσω, υπάρχουν και σε άλλες χώρες, κυρίες και κύριοι, υπάρχει παράνοια γενικότερα στην κοινωνία. Και τα αθλητικά του Crete.gr, Όφη, Χάτζη Θεοδωρίδης, ο πέμπτος που αποχωρεί. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, Δημήτρη, αλλάζει όλη η ομάδα. Αλλάζει όλη η ομάδα. Έφυγε ο Νέιρα, δηλαδή δεν θα ανανεωθούν τα συμβόλαια αυτών των παιχτών. Έφυγε ο Νέιρα, αποχωρεί ο Χατζη Θεοδωρίδης, είναι ο πέμπτος που αποχωρεί, παρεθόν ο Μπαΐνοβιτς, ο Γιάννης Χριστόπουλος. Θα δούμε λοιπόν και ο Λαμπρόπουλος, μην ξεχάσουμε και τον Λαμπρόπουλο, ο αρχηγός του Όφη, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Άρα νομίζω ότι η μισή και πλέον ομάδα, δεν ξέρουμε και ποιοι άλλοι δεν θα ανανεώσουν συμβόλαια, θα αποχωρήσουν από τον Όφη. Super League 2, χάρτης του νέου πρωταθλήματος των 16 ατόμων, και Όφη η πιθανή αντίπαλη και οι πιθανότητες για πρόκριση στο Europa League. Αυτά από το ecrete.gr, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί

0: 15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688. Και στο site Βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ραδιο Κρήτη. Ο δικός

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Φανταστείτε, σας δίνω τώρα λίγο να δουλέψει η φαντασία μας. Είναι 20 Μαΐου του 1941. Έντρομοι, οι κάτοικοι της Κρήτης ξύπνησαν από τον βόμβο των Στούκας, από το βόμβο των Γιούνκερς. Βγαίνουν από τα παράθυρα και βλέπουν ξαφνικά χιλιάδες αλεξιπτωτιστές, Γερμανούς στρατιώτες, να πέφτουν πάνω από τα κεφάλια τους. Φανταστείτε αυτή την εικόνα. Φανταστείτε αυτή την εικόνα.

0: Μάκης αποτύπωσε σε αυτό το τραγούδι για τη μάχη της Κρήτης έτσι τα συναισθήματα των κριτικών πολλά χρόνια αργότερα, αλλά νομίζω ότι αυτό το αφιέρωμα και αυτή η ιστορική μνήμη θα πρέπει πραγματικά να ακούσουν και τα νέα παιδιά και να ουσιαστικά να διδάσκονται από τους αγώνες τις αξίες για την ελευθερία που πολέμησαν οι προγονείς μας. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον ιστορικό, τον κύριο Κωστή Μαμαλάκη, να δώσουμε την εικόνα, να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι τι έγινε εκείνες τις μέρες. Κύριε Μαμαλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Δεν ξέρω αν το ξεκίνησα καλά, αλλά νομίζω ότι έτσι η μάχη της Κρήτης κάθε χρόνο οφείλουμε, και όχι μόνο κάθε χρόνο αλλά ανατακτά χρονικά διαστήματα, να θυμίζουμε την ιστορία μας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουν οι ακροατές μας τις δραματικές εκείνες ημέρες, και η μάχη της Κρήτης πραγματικά έμεινε στην ιστορία για πάρα πολλούς λόγους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Η κριτική ήταν υποψιασμένη, διότι είχε προηγηθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Τα σύννεφα δηλαδή υπήρχαν πάνω στην Ελλάδα ήδη από ένα χρόνο πριν, από το 40. Ναι. Και επίσης τον Απρίλιο του 41 η κυρίως Ελλάδα ήταν στα χέρια των Γερμανών. Συνεπώς απέμενε η Κρήτη, ήταν κάτι που αναμένετο να συμβεί. Επίσης το νησί βομβαρδιζόταν από τις 14 του Μάη. Και αυτοί οι βομβαρδισμοί αγρίευαν από μέρα σε μέρα, και η ολοκλήρωση αυτής της προετοιμασίας της αεραπόβασης ήταν η 20 Μαΐου, σαν σήμερα, που πλέον, έχοντας προετοιμάσει το έδαφος έτσι όπως θεωρούσαν οι γερμανικές δυνάμεις, άρχισαν να ρίχνουν αλεξιτοτιστές το πρωί στα Χανιά και τις απογευματινές ώρες μετά τις 2-3 το μεσημέρι στο Ηράκλειο και βεβαίως και στο Ρέθυμνο. Δηλαδή οι αλεξιτοτιστές σαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είχαν εμφανιστεί στον ουρανό του Ηρακλείου.
0: Ναι. Είχαν όμως εμφανιστεί στα δυτικά, έτσι, στα Χανιά.
1: Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα επειδή είχαν διακοπεί οι επικοινωνίες μεταξύ Ηρακλείου και Χανίων, ό,τι μαθαίναμε το μαθαίναμε μέσω Αιγύπτου. Είναι απίστευτο, ναι, αυτό, ναι, το οποίο συνέβη. Όμως ήδη στο Μάλεμε, ήδη κατά μήκος όλης αυτής της ζώνης που είναι δυτικά από τα Χανιά, άρχισαν να πέφτουν εκατοντάδες πρωτόγνωρα για τα μάτια των κριτικών, έτσι, αεραγήματα που έριχναν αυτές τις ομπρέλες που... Σκεφτείτε ότι οι κριτικοί δεν είχαν δει αεροπλάνα. Ναι. Καλά καλά. Εκείνη την εποχή ήταν λίγοι άνθρωποι που είχαν δει αεροπλάνα. Και άρχισε μία κλιμάκωση αυτής της αεραπόβασης, η οποία το απόγευμα, όπως είπα, εκδηλώθηκε στο Ηράκλειο και συνεχίστηκε την 21η, την 22η, την 23η. Έχουμε μάχες μέχρι περίπου και την 29η και 30η Μαΐου στο νησί. Δηλαδή οι συμμαχικές δυνάμεις, τα ελληνικά στρατοέμπεδα, στρατεύματα δηλαδή που υπήρχαν στο νησί, οι χωροφύλακες και οι πολίτες, ναι, αμυνόταν μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Μαΐου.
0: Θέλω, κύριε Μαμαλάκη, ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώστε, θα σας ρωτήσω μετά.
1: Οι Γερμανοί δεν τα πήγαν καλά τις πρώτες μέρες, είχαν άλλους υπολογισμούς, δεν τους βγήκε όπως λέμε στην καθομιλουμένη το σχέδιο. Ειδικά στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο ζορίστηκαν πάρα πολύ να πετύχουν τους αντικειμενικούς τους σκοπούς. Μπλοκαρίστηκαν οι μονάδες τους εκτός της πόλης. Κάποιες μονάδες μπήκαν μες στην πόλη και αποθήθηκαν από τους πολίτες εκτός Χανιόπορτας. Οπότε ξανά έχουμε το πάνω χέρι. Καρτερό αμνησό, πάλι δεν τα πάνε καλά. Δεν μπορεί ο Μπρόγερ να καταλάβει το αεροδρόμιο. Οι Σκοτσέζοι και οι δυνάμεις που αμήνονται ανατολικά του Ηρακλείου μαζί με πολίτες πάντα, οι ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται στο Λόφοκο ψαχτυπάνε τους Γερμανούς.

0: δεν τους βγαίνει το σχέδιο κυριολεκτικά.
1: Δεν είχαν υπολογίσει, κύριε Μαμαλάκη, την λαϊκή αντίσταση προφανώς, έτσι, γιατί ίσως να γνώριζαν και πόσες δυνάμεις συμμαχικές ήταν πάνω στο νησί, αλλά δεν υπολόγιζαν ότι αυτές οι δυνάμεις ίσως τριπλασιαζόταν λόγω της λαϊκής αντίστασης.
0: Τα λάθη είναι πολλά. Λάθη είναι το γεγονός ότι είχαν υποτιμήσει τις αντιστάσεις των συμμαχικών δυνάμεων. Επίσης δεν είχαν σαφή εικόνα για το που βρίσκονται οι αμυνόμενοι, διότι οι αμυνόμενες δυνάμεις, έχοντας λιγότερο εξοπλισμό, κυρίως λιγότερα φυσίγγια, δεν απαντούσαν στις πρώτες γερμανικές προκλήσεις. Ήταν σε απόκρυψη κάτω από τα ελαιόδεντρα. Συνεπώς όταν έπεσαν οι αλεξιωτιστές, έπεσαν κυριολεκτικά πάνω στις μονάδες τις αμυνόμενες. Αυτό ήταν μια καταστροφή για αυτούς. Ήταν μια καταστροφή. Επίσης το στοιχείο του εφηδιασμού από ανθρώπους οι οποίοι τους χτυπούσαν ως άτακτοι, χωρίς σχέδιο μάχης, από οποιοδήποτε μικρό φαράγγι του καρτερού ή μέσα από την πόλη, από τις ταράτσες των σπιτιών, ήταν ένα στοιχείο το οποίο δεν το είχαν μάθει ότι θα του συνέβη. Κατέβηκαν από τον κυρίως κορμό της Ελλάδας χωρίς ένα πυροβολισμό. Και ξαφνικά, εννοώ από πλευράς ντόπιου στοιχείου, και ξαφνικά σε αυτό το νησί συνέβη αυτό που συνέβη. Έχουμε μονάδες πολύ σκληρές, γι' αυτό είπα και τους Σκοτσέζους οι οποίοι είναι στο αεροδρόμιο. Οι Αυστραλοί στο Ρέθυμνο κάνουν τρομερές αντεπιθέσεις. Οι Γερμανοί δηλαδή δεν μπήκαν στην πόλη της Ρεθύμνης ποτέ, ποτέ. Έπεσε το μάλεμε λόγω λάθος εκτίμησης και λάθος αποφάσεων της συμμαχικής διοίκησης. Στον πόλεμο κερδίζει αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη.
1: Βεβαίως.
0: Τα λιγότερα λάθη τα έκαναν οι Γερμανοί.
1: Και τις κατάλληλες στρατηγικές κινήσεις. Και εδώ φαίνεται, ναι, και έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί καταγραφεί πλέον ιστορικά, ότι οι Βρετανοί που βρισκόταν σε αυτό το λόφο πάνω από το Μάλεμο και στη συνέχεια έφυγαν, ήταν από λάθος εκτίμηση. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια απόφαση ενός ταγματάρχη, για πείτε μας.
0: Και δεύτερη λάθος ενέργεια, ότι δεν προέβησαν σε αντεπίθεση και ανακατάληψη αυτού του λόφου. Ναι. Οποιοσδήποτε άνθρωπος και στρατιωτικά να μην γνωρίζει, ανέβει στο λόφο 107, που σήμερα είναι το γερμανικό νεκροταφείο εκεί, και κοιτάξει βόρεια και δει το αεροδρόμιο από κάτω του, αντιλαμβάνεται τη μεγάλη αστοχία του να αφήσει σε αυτό το λόφο χωρίς πολυβόλα απάνω. Αυτό έκαναν οι Γερμανοί, το αντίθετο, τον κατέλαβαν. Ναι. Μόλις κατελήφθη το αεροδρόμιο του Μάλεμε, άρχισαν οι προσγειώσεις αεροπλάνων μεταγωγικών, ναι, που ερχόταν με αλλεπάλληλα κύματα, όπως λένε, στην αεροπορία, και από αυτά τα αεροπλάνα έβγαιναν πλέον αλπινιστές, μηχανοκίνητα, όλμοι. Συνεπώς άλλαξε η μορφή της μάχης, διότι υπήρχε η δυνατότητα ανεφοδιασμού. Ναι. Δεν υπήρχε από πλευράς ελληνικής και συμμαχικής ισχύς στον αέρα. Η αεροπορία ήταν ανύπαρκτη στην περίπτωση της μάχης της Κρήτης.
1: Ισχύει, κύριε Μαμαλάκη, ότι ο ναύαρχος, ο Βίλχεμ Κανάρης, ο οποίος διατηνόταν και αργότερα ότι κατάγεται από την ιστορική οικογένεια των Καναραίων, του πυρπολιτή Κανάρη, ήταν αρχηγός της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της ΑΠΒΕΡ, της γνωστής ΑΠΒΕΡ, της περιβόητης υπηρεσίας πληροφοριών. Ισχύει ότι δεν είχαν σωστή πληροφόρηση για το πόσες συμμαχικές δυνάμεις ήταν πάνω στην Κρήτη, δηλαδή και ελληνικές δυνάμεις. Δεν ήξεραν δηλαδή τον ακριβή αριθμό. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Πρόσφατα ήρθε στα χέρια μου όλο το υλικό, το έντυπο της γερμανικής κατασκοπίας, το οποίο τυπώθηκε στο Βερολίνο το 1941 και μοιράστηκε στις κατοχικές δυνάμεις. Είναι χάρτες και φυλάδια με σαφείς οδηγίες για όλη την ελληνική επικράτεια. Τα πάντα. Οι Γερμανοί προπολεμικά είχαν με τους κατασκόπους τους χαρτογραφήσει και φωτογραφήσει τα πάντα, μέχρι και τους φάρους, μέχρι και τα ρεύματα στον ισθμό της Κορίνθου, τους λιμενοβραχίωνες, τα πάντα. Ναι, ναι, μεν λοιπόν είχαν τέτοιο καλό υλικό έντυπο πλέον στα χέρια τους, με πηγές, με φαράγγια, με οροπέδια, τη σούδα φωτογραφημένη μέσα από περισκόπια.

0: υποβρυχίων από περιηγητές, είχαν σχεδιαγράμματα όλου του κορμού του ελλαδικού, μέχρι και το δίκτυο του τηλέγραφου, μέχρι σιδηροδρομικές γραμμές, την ίδρυυση της Θεσσαλονίκης. Δεν τους ξεφεύγει τίποτα εκτός από την πληροφόρηση για το τι συνέβαινε στο νησί σε παρόντα χρόνο από πλευράς αμυνωμένων δυνάμεων. Μάλιστα. Είχαν κάποιες αεροφωτογραφίες από τον κόλπο της Σούδας, γνώριζαν που ήταν κάποια θωρικτά, αλλά τα ελαιόδεντα της Κρήτης δεν επέτρεψαν στη φάση της επίθεσης στους επιτιθέμενους να έχουν εικόνα του πού βρίσκονται τα στρατεύματα, και επίσης επειδή δέχονται οι αεροπόροι τους αντιαεροπορικά πυρά από το έδαφος, από τις συμμαχικές δυνάμεις, από φόβο πολλές φορές έριχναν τους αλεξιπτωτιστές πολύ μακριά από το πεδίο της μάχης. Έτσι εξηγείται ότι έχουμε στις γούρνες, στις γούβες ρήψεις αλεξιπτωτιστών μήνα Μάιο, με καιρικές συνθήκες όχι όπως σήμερα, εξαιρετική ζέστη, όπου έπρεπε φορτωμένος με όλο αυτό το φόρτο υλικού να τρέχεις, να πρέπει να περάσεις τον καρτερό, να έχεις περάσει ήδη το κακό όρος, μήπως και φτάσεις στο αεροδρόμιο με τα πόδια για να αρχίσεις να μάχεσαι.
1: Μάλιστα.
0: Με ένα μικρό παγούρι με νερό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι που λέμε οι αστοχίες και τα λάθη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχαν λοιπόν εικόνα για το τι συνέβαινε, και επίσης επειδή οι προπολεμικοί κατάσκοποι και οι άνθρωποι τους, των Γερμανών εννοώ, στο νησί μας, δεν είχαν εικόνα της υπαίθρου, είχαν εικόνα μόνο του άστεως, της πόλης. Ήταν άνθρωποι που έδιναν εικόνα του τι θα έκαναν ίσως κάποιοι μεγαλοβιομήχανοι, κάποιοι εξαγωγοί σταφίδας, έτσι. Και υπήρχε ένα φιλογερμανικό κλίμα λόγω εμπορικών συναλλαγών της Κρήτης με τη Γερμανία. Έδιναν λοιπόν μια στρεβλή εικόνα ότι εμείς θα υποδεχόμασταν τους Γερμανούς ως φίλους.
1: Μάλιστα. Έχουμε ένα ακροατή ο οποίος θέλει να παρεμβεί στη συζήτηση που κάνουμε τώρα σε αυτές τις ιστορικές αναφορές. Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Δημήτρη, α, μας ακούτε τώρα?
2: Εγώ σας ακούω.
1: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε μας.
2: Ναι, λέγομαι Δαμιανάκη, είμαι από το Δικηφάη. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη, και τον κύριο Μαμαλάκη. Ασχολούμαι και εγώ με την ιστορία και ήθελα να τονίσω τη συμβολή των Ηρακλειωτών και των νεοσύλλεκτων του πέμπτου τάγματος του Ρεθύμνου με το λοχαγό Νίκο Κατηράκη. Θέλετε να κάνω μια συμπλήρωση, αν επιτρέπετε?
1: Παρακαλώ.
2: Τη δεύτερη μέρα, τα ξημερώματα της 21ης του Μάη, πήρε εντολή ο Νίκος Κατηράκης με το δεύτερο λόχο, ο οποίος στην πλειοψηφία ήταν με Ηρακλειώτες νεοσύλλεκτους του Κέντρου Νεοσυλλέκτων Ναυτίου, οι οποίοι είχαν κατέβει.
1: Ναι.
2: Αυτοί λοιπόν έκαναν αντεπίθεση τη νύχτα στο ύπτωμα Κεφάλα του Σταυρωμένου, και ύστερα από σφοδρές μάχες, βοηθούμενοι και από τους ντόπιους και από τους καλογέρους του μοναστηριού, το Τζαρουδάκι και άλλους, καταφέρανε τις δύο τα ξημερώματα της δεύτερης μέρας να ανατρέψουν το στάτους, να καταλάβουν το ύψωμα Κεφάλα, να εθνιδιάσουν τους αλεξιπτωτιστές που είχαν κάνει ένα προγεφύρωμα και είχαν εγκατασταθεί στο αεροδρόμιο του Ρεθύμνου, το οποίο ήταν πρόχειρο και είχε κατασκευαστεί τότε από τους Άγγλους, και να καταφέρουν ένα μεγάλο πλήγμα, να πιάσουν πολλούς εχμαλώτους και να ξαναελευθερώσουν το αεροδρόμιο του Ρεθύμνου. Αυτή ήταν μια μεγάλη μάχη, μια μεγάλη, ας πούμε, νύχτη, η οποία χαιρετίστηκε από όλο τον κόσμο, ακόμα και από τους Ρεθυμνιώτες, από όλη τη διοίκηση των Εγγλέζων τότε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο δεύτερος λόγος του Νίκου Κατηράκη είχε κυρίως Ηρακλειώτες νεοσύλλεκτους. Στο τέλος, έχω τα απομνημονεύματα του Νίκου Κατηράκη και επαινεί 37 από τους 280 στρατιώτες ονομαστικά, οι οποίοι καταφέραν αυτό τον άθλο να ξανακαταλάβουν το ύπτωμα Κεφάλα, και ανάμεσα σε αυτούς τους 37 Ηρακλειώτες ήταν 27 μεσαρίδες. Έχω όλα τα ονόματα, έχω δηλαδή Η μάχη που ρεθυμνού

0: έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο όπως η μάχη του Ηρακλείου. Και ο Νίκος Κατσιράκης ήταν το τελευταίο που παρέδωσε, ας το πούμε, τα όπλα που κατέβασε τη σημαία στο Αρκάδι στις 30 του Μάη του 1941.
1: Πολύ σημαντικές, πολύ σημαντικά τα ιστορικά αυτά στοιχεία και οι αναφορές που μας κάνατε, κύριε Δαμιανάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετήματα στον κύριο Μαμαλάκη που δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, αλλά θα γνωριστούμε κάποτε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριε Μαμαλάκη, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπουκού ομίλου Καρτερού.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.herakleion.gr. Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.

γιορτή και σχόλη. Η βιενδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Παπτα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, στο αφιέρωμα που κάνουμε για τη μάχη της Κρήτης, συνομιλώντας με τον ιστορικό, τον κύριο Κωστή Μαμαλάκη. Αναδεικνύουμε τις σημαντικές στιγμές εκείνων των ημερών. Κύριε Μαμαλάκη, θέλω να μας δώσετε μια εικόνα το τι γινόταν αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο. Ξεκίνησε, όπως μας είπατε και νωρίτερα και φαίνεται και από τα ιστορικά στοιχεία, και το Ηράκλειο.
4: Ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν για να προετοιμαστεί το έδαφος ήδη από τις 14 του Μάη. Δηλαδή 9 μέρες πριν την επίθεση. Βόμβες δέχτηκε η Μεσαρά, Μύρες, ο Ζαρός. Δηλαδή έκαναν και σποραδικούς βομβαρδισμούς προκειμένου να εκφοβηθεί ο πληθυσμός ή να σταματήσουν κάποιες αυτοκινητοπομπές που έβλεπαν οι αεροπόροι τους. Στον Πύργο, επίσης στο Μονοφάτσι, στο Βενεράτο, πολλές βόμβες χτύπησαν το νησί και έσπερναν και τον πανικό. Ο κόσμος από την πόλη, όσοι μπορούσαν, και όταν λέω μπορούσαν εννοώ να είχαν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν σε μετόχια και σε χωριά γύρω από το Ηράκλειο, είχαν βρει σπίτια για τις οικογένειές τους και έμεναν ήδη έξω από την πόλη. Ναι. Αυτή ήταν και η τυχερή. Ο φτωχός πληθυσμός, εγκλωβισμένος μες στην πόλη, είτε κρύφτηκε μέσα στις ενετικές στοές αυτές που σήμερα λέμε μακάσια, είναι πολλά αυτά τα μακάσια.

μένουν αγιλιτώσει από σφοδρούς βομβαρδισμούς, είτε διέφυγε την ώρα της μάχης της Κρήτης προς νότο ή προς τη Δύση ή προς την Ανατολή, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί άνθρωποι να σκοτωθούν από πολυβολισμούς, και βρίσκαμε νεκρούς ήδη κατά μήκος της βασιλέως Γεωργίου Β', της σημερινής δηλαδή Οδού Δημοκρατίας, ήδη από το εργατικό κέντρο και πάνω υπήρχαν αμπέλια εκείνη την εποχή. Το νεκροταφείο υπήρχε και πολύ λίγοι οικισμοί αγροτικοί. Στου Μπεντεβή δηλαδή, νεκροί, κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί προς την Γνωσό, νεκροί. Συμβαίνει να πέφτουν και αλεξιτοτιστές στο σκαλάνι, διότι οι Γερμανοί έριχναν εκεί τις

0: κυρίως από αεροπλάνα. Στην πόλη μέσα έχουμε επίσης τους στρατιώτες. 300 στρατιώτες από τη Στράκη μέσω ναυτιλίου κατέβηκαν στα Χανιά και από τα Χανιά προωθήθηκαν στο Ηράκλειο. Αρχικά ήταν στο κακό όρος και από εκεί είδαν ότι ήταν λάθος η θέση άστοχη και οδηγήθηκαν στην πόλη, στο Μασταμπά και στην Πέριθο και πολέμησαν παραλέα αυτοί οι 300 του Εύρου δίπλα σε ελληνικές άλλες μονάδες υπό τη διοίκηση του Πετινάκη. Του Πετινάκη τον θυμούνται στρατιώτες που γνώρισα πάνω σε άλογο να διοικεί τη μάχη στην περιοχή που σήμερα βρίσκονται τα ΤΕΗ. Μέσα στην πόλη, μεμονωμένοι άνθρωποι, πολίτες, πολέμησαν σε διάφορα σημεία όπως είναι η Αγία Τριάδα, που είναι σήμερα τα συσίτια, και τότε υπήρχαν συσίτια γύρω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Έχουμε μάχες κατά μήκος της οδού καλοκαιρινού. Έχουμε πολίτες που προσπαθούν να ελέγξουν, ένοπλοι πολίτες, εάν στο καμπαναριό τα Ιωμινά έχουν γίνει κάποιος πολυβολητής. Έχουμε μάχες πάνω στα τείχη του Ηρακλείου, δηλαδή τα ενετικά τείχη της πόλης, πολύ παράξενο αυτό, χρησιμοποιούνται τον 20ο αιώνα, το 1941, δηλαδή ως αμυντικές θέσεις. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους που έχουν κατέβει στα χωριά, πάνω στα τείχη βρίσκεται ο Σατανάς, ο Σανιώτες, άνθρωποι από την Πεδιάδα, από το Μονοφάτσι, από τα Νόγια, πρόσκοποι από το Ηράκλειο. Άγνωστοι άνθρωποι, μας έμειναν άγνωστα τα πολλά ονόματα από όλους αυτούς που πολέμησαν σε εκείνη τη φάση. Στο Πανάνιο απέναντι, πάλι πάνω στα τείχη, έχουμε αμυνόμενους. Υπάρχουν σημάδια από τις σφαίρες ακόμα και στην καινούργια πόρτα. Τότε δεν υπήρχε αυτή η κακόγουστη τσιμεντένια γέφυρα που έχει ανακατασκευαστεί το έκτρωμα. Ήταν σπασμένο το τείχος εκεί και σε κάποια σημεία φαίνονται οι σφαίρες από τους αμυνόμενους μέσα από την πόλη, προσπαθώντας να αναχαιτήσουν τους Γερμανούς που θέλουν να κατέβουν από την Χρυσοστόμου, από την Κνωσού κλπ.
1: Και από τη Χανιόπορτα νομίζω υπάρχουν ακόμα σημάδια από τις σφαίρες.
0: Ένας όλμος μάλιστα, ένα βήμα ενός γερμανικού όλμου, τρύπησε την καμάρα αυτή της Χανιόπορτας. Απάνω στη Χανιόπορτα σκοτώθηκαν στρατιώτες, αξιωματικοί δικοί μας, και ακριβώς έξω από τη Χανιόπορτα, εκεί που είναι σήμερα το άγαλμα του Μιχάλη Κόρακα, τότε δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, υπήρχε μια ζυγαριά, μια πλάστιγκα και ένας φόρος τουρκικός, ένα κτίριο του τότε φόρου σε όποιον έμπαινε στην πόλη. Εκεί έχουμε πολλούς διάσπαρτους νεκρούς Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Επίσης το Καμαράκι, ένα κατάστημα που κατασκεύαζε παπλώματα και στρώματα της εποχής, πολίτες έβαλαν φωτιά και πυρπόλησαν αλεξιπτωτιστές που είχαν οχυρωθεί εκεί, στο ύψος της παρόδου που βγαίνει στον Άγιο Μινά, στο Καμαράκι. Το ίδιο συνέβη και στον Άγιο Δημήτριο. Σήμερα στη θέση μιας οικίας Κωνσταντινίδη υπάρχει ένα άλλο έκτρωμα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, γιατί είναι κάτι που βγάζει τα μάτια. Ένας κρυστάλλινος υποτιθέμενος πύργος πίσω από τον Άγιο Δημήτριο, μια οικοδομή. Εκεί λοιπόν υπήρχε η οικία Κωνσταντινίδη. Εκεί μέσα οχυρώθηκαν Γερμανοί και πολίτες και πρόσκοποι.

0: χτυπώντας τους από την ταράτσα του κτηρίου της τότε Ιωνικής Τράπεζας, σήμερα έγινε ξενοδοχείο, κατάφεραν και έβαλαν και εκεί φωτιά και βγήκαν οι Γερμανοί, παραδόθηκαν και οδηγήθηκαν στη στρατιωτική διοίκηση Ηρακλείου, η οποία ήταν στο υπόγειο του Μεγάρου Διαλυνά, δηλαδή στο σημερινό Marks and Spencer.
1: Ναι.
0: Ήταν η στρατιωτική διοίκηση.
1: Κύριε Μαμαλάκη, το Ηράκλειο πότε έπεσε ουσιαστικά, δηλαδή μετά από αυτές τις μάχες που μας περιγράφετε, συγκλονιστικές περιγραφές εννοείται, πότε έπεσε το Ηράκλειο, πότε καταγγίφθηκε το Ηράκλειο?
0: Το Ηράκλειο εμάχετο έρχεται από το θείο Τζουλάκης, έτσι, ο ταγματάρχης, στη θέση που ήταν η Τροχαία μέχρι πρόσφατα. Και ενώ έφυγαν οι συμμαχικές δυνάμεις τη νύχτα της 27ης προς 28η με καράβια, αποφάσισαν τα στρατεύματα των συμμαχικών δυνάμεων ότι δεν πρέπει να παραδοθούν Γερμανούς, πρέπει να φύγουν στη Μέση Ανατολή, να ανασυνταχθούν και να συνεχιστούν οι μάχες και οι πόλεμοι αλλού. Παρότι λοιπόν έφυγαν οι συμμαχικές μας δυνάμεις από το Ηράκλειο 27 και 28, έχουμε θύλακες πολιτών και στρατιωτών να πολεμάνε μέχρι και την 29η και ίσως τα ελληνοπεράματα και την 30η, διότι στα ελληνοπεράματα κατέβηκαν άνθρωποι από τα χωριά Μάραθος, Δαμάστα και πολεμήσανε εκεί και ξαφνικά από πάνω τους, από το παλιό οδικό δίκτυο, είδανε γερμανικά αυτοκίνητα να έρχονται, που σημαίνει ότι ενώ το Ηράκλειο αμυνόταν με αυτούς τους θύλακες των ταραλέων και ρομαντικών θα έλεγα ανθρώπων, οι Γερμανοί με μηχανοκίνητα είχαν διασχίσει των ομοχανίων, των ομορευθύνης και έφτασαν στο Ηράκλειο και άρχισαν να χτυπάνε αυτούς τους πολίτες από το οδικό παλαιό δίκτυο, από την περιοχή που λέμε σήμερα Δόξα, κάτω από το Στρούμπουλα, έτσι. Συνεπώς το Ηράκλειο αμήνεται μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Μαΐου. Οπότε και μετά από ένα σφοντρό βομβαρδισμό με τιμωρητική διάθεση που η πόλη έγινε, ας το πούμε, ταπτή. Άμα δείτε φωτογραφίες του Ηρακλείου, αντιλαμβάνεστε.
1: Έχουμε δει, ναι. Έχω δει.
0: Η Κρίνη Μοροζίνη είναι εξαιρετικά τυχερό μνημείο, ας το πούμε, πώς.
1: Ναι, γλίτωσε από τους βομβαρδισμούς.
0: Λίγα μέτρα δίπλα της ακριβώς. Λοιπόν, οι Γερμανοί ζητούν τη συνθηκολόγηση, την παράδοση της πόλης και η πόλη παραδίδεται με συνάντηση με τον τότε νομάρχη Ηρακλείου, τον οποίον εντόπισαν στο Κανελί Καστέλι και τον έφεραν στην πόλη, και στην πλατεία Μοροζίνη κάπου μπροστά στο τότε ζαχαροπλαστείο Ρεγκινάκι, δηλαδή εκεί που είναι το ισόγειο της Βικελέας Βιβλιοθήκης, σήμερα το βιβλιοπωλείο, υπεγράφει η συνθηκολόγηση, παρουσία και στρατιωτικών αρχών, και έτσι οι Γερμανοί κατέλαβαν το Ηράκλειο και άρχισαν να οργανώνουν πλέον την γερμανο-ιταλική κατοχή που μας ταλαιπώρησε μέχρι και το 1944 εδώ. Μάλιστα. Και το 1945 στα Χανιά.
1: Μάλιστα. Κατακλείδη, γιατί φυσικά μέσα σε μισή ώρα δεν μπορείς να περιγράψεις τη μάχη της Κρήτης, διότι
0: ακριβώς,
1: είναι πάρα
0: ακριβώς
1: πολλά τα γεγονότα που συνέβησαν.
0: Εκατοντάδες περιστατικά.
1: Όπως αυτό που μας ανέφερε ο κύριος Δαμιανάκης, οι μάχες ήταν σε όλο το νησί, έδωσαν τη ζωή τους πάρα πολύ κριτική, επέζησαν άλλοι οι οποίοι στη συνέχεια είχαν και την αντίσταση κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Το μήνυμα σε όλο τον κόσμο που έστειλε η μάχη της Κρήτης, κύριε Μαμαλάκη, εμείς το γνωρίζουμε, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να το επαναλάβουμε το μήνυμα αυτό.
0: Κοιτάξτε, εδώ δείξαμε στην Ευρώπη, το δείξαμε και με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, που ήταν μια εξαιρετικά αισιόδοξη έκβαση σε σχέση με μια λέλαπα που ερχόταν και ξαφνικά η Ελλάδα ανέκοψε κάτι. Απλά γιατί θύμωσαν οι Έλληνες. Το λέω έτσι απλά. Θύμωσαν οι Έλληνες. Εδώ λοιπόν δείξαμε ότι τα αντανακλαστικά των ανθρώπων δεν χρειαζόταν ούτε φορεσιές στρατιωτικές στολές, ούτε κράνη, ούτε στρατιωτική διοίκηση. Οι άνθρωποι αντέδρασαν με το φιλότιμό τους ότι εδώ απειλείται ο τόπος μας, πάμε να βοηθήσουμε τους στρατιώτες μας.
1: Παρά το γεγονός ότι κατηγορήθηκαν από τον Μακαρίτη πλέον, τον Ρίχτερ και πολλούς άλλους Γερμανούς ιστορικούς, έτσι κύριε Μαμαλάκη, έτσι, μην το ξεχνούμε.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτό.
0: Το γερμανικό

0: Το μυαλό είναι ένα τετράγωνο μυαλό. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης που τα θέλει να λειτουργούν όλα στην εντέλεια και οι αμυνόμενοι να φορούν τα διακριτικά τους. Αυτό λένε βέβαια οι διεθνείς κανονισμοί. Ναι. Όταν όμως κάποτε ρώτησα το Ρίχτερ, ναι, που είχα αυτή την απορία ότι υποθετικό σενάριο ότι σας επιτίθεται μια χώρα και αρχίζουν να προσεδαφίζουν τα ληξιτοπιστές στη Βαυαρία, τι θα κάνει ένας Βαυαρός βοσκός? Θα περιμένει να του χορηγήσει του κράτος δίκοχο, μπερέ και χιτόνιο ή θα προστατέψει το χωράφι του? Δεν μου απάντησε. Μπλόκαρε.
1: Γιατί υπήρχε απάντηση αυτό? Δηλαδή οι παρτιζάνοι στη Γαλλία, η λαϊκή αντίσταση σε όλες τις χώρες που εκδηλώθηκαν. Τι ήταν δηλαδή όλοι αυτοί? Ήταν εγκληματίες πολέμου, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Όχι. Αυλεψία της ελληνικής πολιτείας τότε ήταν ότι δεν μοιράστηκαν περιβραχιόνια.
1: Ναι.
0: Εάν δείτε στην Ουκρανία, αν δείτε στους πολέμους που βλέπουμε σήμερα, που δυστυχώς τους βλέπουμε live όπως λέμε, θα δείτε ότι φορούν ακόμα και κάποια μονοτική ταινία με έντονο χρώμα για να δείξουν ότι είναι εμπόλεμοι. Αυλεψία της τότε ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ας πούμε ότι έμεινε στην Κρήτη για κάποιες μέρες με την διοίκηση, τον βασιλιά και τον πρωθυπουργό μας και τον Παύλο Γκύπαρη που προσπάθησε να οργανώσει αυτές τις δυνάμεις, είναι ότι δεν μοιράστηκαν περιβραχιόνια διακριτικά. Θα ήταν λίγο υπιότερη η εκδικητική μανία των Γερμανών σε αυτή την περίπτωση. Σε άλλες θα γινόταν ακριβώς αυτά που ζήσαμε.
1: Κύριε Μαμαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, πραγματικά. Σε κάθε αφιέρωμα που κάνουμε για τη μάχη της Κρήτης είναι συγκλονιστικά τα ντοκουμέντα που μας μεταφέρετε και μας διηγήσετε, διότι η εικόνα που δεν την έχουν και πάρα πολύ, ξέρετε, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι δεν γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία, αλλά είναι μια ευκαιρία και αυτή έτσι να την αναδείξουμε για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Μαμαλάκη. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, έχουμε αργήσει, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ο Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία χρόνια σε Βορίζια και Αμάρι, προχωρώντας σε εκβιασμούς και παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι, ένας 44χρονος που θεωρείται ο εγκέφαλος της ομάδας και δύο αδέλφια, υποστήριξαν ότι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν ακόμη και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Άραγε στη διοίκηση της Ιεράς Μητρόπολης Κηδονίας και Αποκορώνου αποφάσισε ο Μητροπολίτης Κυροστήτος. Πάφθηκαν πρωτοσύγκελος και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, κάνοντας λόγο για μείωση προσωπικού κατά 20% τα τελευταία 4 χρόνια. Οργανωμένο σχέδιο ανεφοδιασμού της αγοράς στο κέντρο του Ηρακλείου ζητά το επιμελητήριο λόγω των προστήμων που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες κατά τις φορτοεκφορτώσεις. Ελλείψεις επιστοποίησης πυρασφάλειας, κενά ελέγχων και επικίνδυνες αστοχίες στην πυραντοχή των καθισμάτων, τα οποία διαθέτουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train, ακόμα και σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, διαπιστώνει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ. Θα δεχθούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Την έναρξη της θερινής λειτουργίας του Δημοτικού Κολλημητηρίου στις Μύρες ανακοίνωσε ο Δήμος Φεστού, με τις εγγραφές να ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα. Με τις αποχωρήσεις 5 παικτών ξεκίνησε ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΟΦΗ για τη νέα σεζόν. Η κριτική ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Νέιρα, Λαμπρόπουλο, Χατζηθεωρίδη, Χριστόπουλο και Μπάινοβιτς. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε το Europa League, τον τελικό της διοργάνωσης.

που θα ξεκινήσει στις 10 στην Κωνσταντινούπολη. Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το πρωί, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Αναμένουμε για σήμερα στην Κρήτη, ενώ βελτίωση θα υπάρξει από το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεκινήσει.

0: ποιοτικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη

Φίλοι και φίλες, καλημέρα και χρόνια πολλά στον Θαλή, στη Λιδία και στη Λίδα που γιορτάζουν. Τετάρτη 20 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίου Θαλελαίου, μάρτυρος ιατρού, Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Στόχος της ημέρας για τη μέλισσα είναι να τονιστούν στη παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπών επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοίνως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει

συζήτηση και γίνονται αναφορές για το El Niño του 2026-27. Παρενέβη ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, διευκρινίζοντας κατά πόσο το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει Ευρώπη και Ελλάδα. Όπως έχουν προειδοποιήσει επιστήμονες, θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών και να προκαλέσει ακραίες αλλαγές στο κλίμα. Όμως, ο μετεωρολόγος διευκρινίζει πόσο το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη και την Ελλάδα και εμφανίζεται καθησυχαστικός. Επομένως, δεν είναι επιστημονικά σωστό να αποδίδουμε εκ των προτέρων έναν καύσωνα, μια ξηρασία ή έναν βαρύ χειμώνα στην Ελλάδα αποκλειστικά στο El Niño. Το φαινόμενο αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο κλιματικό παράγοντα, αλλά στη χώρα μας η επιρροή του δεν είναι τόσο καθαρή ώστε να δικαιολογεί τίτλους πανικούς. Είναι παράλογο αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο. Έτσι, πολύ εγκυκλοπαιδικά θα σας πω ότι το El Niño αποτελεί έναν φυσικό κλιματικό κύκλο που εκδηλώνεται όταν τα νερά στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό θερμαίνονται περισσότερο από το φυσιολογικό. Η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και μεταβάλλει τα παγκόσμια μοτίβα ανέμων και βροχοπτώσεων. Το φαινόμενο εμφανίζεται συνήθως κάθε 2 έως 7 χρόνια και διαρκεί από 9 έως 12 μήνες. Η ένταση του μετριέται από το πόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία των υδάτων στο κεντρικό και ανατολικό ή σημερινό Ειρηνικό σε σχέση με το μέσο όρο. 12 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ραδιού Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1825, ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας, ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. Σαν σήμερα το 1945 αρχίζει η μάχη της Κρήτης, η οποία διήρκεσε μέχρι την 1η Ιουνίου. Με την επιχείρηση αυτή οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νησί από τις αγγλοελληνικές συμμαχικές δυνάμεις, ωστόσο αυτή τους η επιτυχία κόστισε τόσο πολύ ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Περισσότερα γι' αυτό το ιστορικό γεγονός θα αναφέρουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Το 1978 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία και αναλαμβάνει το Υπουργείο Συντονισμού. Μαζί του και ο έτερος βουλευτής των Νεοφιλελευθέρων Παύλος Βαρδινογιάννης, ενώ ο Αθανάσιος Κανελόπουλος, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την ΕΔΙΚ, αναλαμβάνει Υπουργός Οικονομικών. Το 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής

Τετάρτη 20 Μαΐου, ηλιοφάνεια θα έχουμε και σήμερα, όμως οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν με μία ένταση 4 έως 5 μποφόρ, με συνέπεια η θερμοκρασία να μην ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τους μετρολόγους. Επειδή άρχισε μία

Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Αυτό που ακούτε από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη, ένας βόμβος που βγαίνει προς τα έξω, δεν είναι τεχνικό πρόβλημα, είναι τα έργα που γίνονται εδώ σε δόσεις εδώ και 2 μήνες από τη ΔΕΙΑΗ στον κεντρικό δρόμο της βιομηχανικής περιοχής, με έναν εργολάβο ο οποίος κρατάει σε ομοιρία 2 μήνες τον κεντρικό δρόμο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όποτε θέλει έρχεται, εργάζεται, όποτε θέλει έρχεται και φεύγει. Συνεχίζει λοιπόν τις εργασίες του σήμερα, αλλά λόγω του ότι είναι προφανώς πολύ κοντά εδώ στο ραδιομέγαρο του Ράδιο Κρήτη, ο βόμβος αυτός, ο υπόκοφος, ο υπόγειος, φτάνει μέχρι εδώ και ακούγεται στη συχνότητα, ή μάλλον από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Λέμε πολλές φορές για τις αλλαγές που έχει φέρει η κλιματική κρίση. Λέμε για τις αλλαγές που έχουν έρθει στην παγκόσμια κοινωνία και τα ανορθόδοξα πράγματα που καταγράφονται. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει στην Πορτογαλία δεν μπορεί να το διανοηθεί ανθρώπινος νους. Θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι ένα πρωταπριλιάτικο ψέμα. Κι όμως, όλο και περισσότερο αυξάνεται ο πληθυσμός των θηριανών στην Πορτογαλία, δηλαδή των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστια τους. Φοβερό αυτό που συμβαίνει. Το φαινόμενο των θηριανών απέκτησε φήμη μέσω της ανάρτησης και κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτά απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα και να μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Οι θηριανοί, ή όπως αλλιώς λέγονται θηριάνθρωποι, αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες, μεταξύ των άλλων. Πρόκειται για άτομα, προσέξτε τώρα να δείτε, που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν συμπεριφορές πανομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα 4. Δεν γνωρίζω αν αυτό είναι συνέπεια της κλιματικής κρίσης. Δεν γνωρίζω πώς προέκυψε, όμως τώρα που το σκεφτόμαστε, δεν είναι ένας καλός τρόπος αντίδρασης σε όλους αυτούς που σου κουνάνε το δάχτυλο? Δηλαδή, προσέξτε, και ξέρετε, οι θηριανοί ή οι θηριάνθρωποι δεν είναι τόσο επικίνδυνοι, γιατί θεωρούν ότι είναι ένα τετράποδο ζώο που αντί να απευθύνεται όταν αρρωσταίνει σε έναν παθολόγο, σε έναν χειρουργό κτλ., απευθύνεται σε ένα κτηνίατρο. Δεν είναι τόσο τραγικό. Το τραγικό είναι με αυτούς που συμπεριφέρονται σαν ζώα, έχουν, πώς να το πω, έχουν μια συμπεριφορά ζώου και δεν το συνειδητοποιούν, δεν το αντιλαμβάνονται. Στο τέλος θα μας φάνει σκύλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας τώρα. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Αυτό που συμβαίνει
με τον Αμερικανό πρόεδρο, νομίζω δεν έχει προηγούμενο. Είναι απίστευτα αυτά που βιώνει η ανθρωπότητα. Γίνεται ένας πανικός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για χθες στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, για να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το είπαμε και χθες. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που εξέφρασαν φόβους για ιρανικά αντίπεινα. Αμερικανοί αναλυτές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι άλλη μία επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ισραήλ στο Ιράν θα είχε πολλούς κινδύνους και σίγουρα δεν θα γονάτιζε απαραίτητα την Ισλαμική Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή μιας νέας επίθεσης στο Ιράν συνδυάζεται με το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση να καταλήξει σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ.

Αμερικανός πρόεδρος δεν κατάφερε τίποτα για την επίλυση της Ιρανικής κρίσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα. Το αδιέξοδο παραμένει, ένα αδιέξοδο που ο Τραμπ περιέγραψε σε μια ανάρτησή του ως την ηρεμία πριν την καταιγίδα. Αυτές οι απειλές ήταν απαραίτητες δεδομένου ότι αμέσως μετά την περιοδία του στην Κίνα ο Τραμπ έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου για να επαναληφθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Και βέβαια ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί, έχει φτάσει τα 110 και 111 δολάρια το βαρέλι. Η κατάσταση είναι κρυκτική και στη χώρα μας, το βλέπουμε καθημερινά στις αντλίες των βενζινάδικων της χώρας μας. Έχει φτάσει τιμή σήμερα στην Αθήνα στα 2,16-2,17, στο Ηράκλειο, εδώ στην περιοχή τη δική μας είναι 2,19, στη Ρόδο υπήρξε τιμή 2,35, φαντάζομαι και στην ενδοχώρα, σε περιοχές δηλαδή εκτός της πόλης του Ηρακλείου οι τιμές θα έχουν ανέβει στα ύψη και κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να συμβεί αυτή την περίοδο που όλα έχουν πάρει την ανιούσα. Στο μεταξύ, το γύρο των ειδησιογραφικών πρακτορείων κάνουν οι πληροφορίες για μια σιωπηλή ανθρωπιστική καταστροφή που εκτιλήσεται στο Αφγανιστάν, καθώς η ακραία φτώχεια, η πείνα και η κατάρρευση των κοινωνικών δομών οδηγούν χιλιάδες οικογένειες σε αδιανόητες αποφάσεις όπως η πώληση των παιδιών τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τροφή ή ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, 3 στους 4 κατοίκους της χώρας αδυνατούν πλέον να καλύψουν ακόμη και τις βασικές ανάγκες επιβίωσης, ενώ 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται ένα βήμα πριν από το λοιμό. Η ανεργία έχει εκτοξευθεί, η ανθρωπιστική βοήθεια έχει περιοριστεί δραματικά και το σύστημα υγείας λειτουργεί στα όρια της κατάρρευσης.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, εκατομμύρια Αφγανοί λάμβαναν βασική επισιτιστική βοήθεια όπως αλεύρι, λάδι και παιδικά συμπληρώματα διατροφής. Ωστόσο, οι διεθνείς χρηματοδοτήσεις έχουν περιοριστεί δραματικά. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η βοήθεια που έχει φτάσει φέτος στο Αφγανιστάν είναι μειωμένη κατά 70% σε σχέση με το 2025. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που αποτελούσαν τον μεγαλύτερο δωρητή, περιέκοψαν σχεδόν ολοκληρωτικά τη χρηματοδότηση, ενώ αντίστοιχες μειώσεις καταγράφονται και από άλλες δυτικές χώρες.

Στην εσωτερική επικαιρότητα αίσθηση προκαλεί η γαλάζια αναταραχή για την απομάκρυνση των συστοιχειών Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο μετά τις αντικρουόμενες δηλώσεις Μαρινάκη και Συρίγου. Αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι ήταν επιχειρησιακή η απόφαση της επιστροφής των οπλικών συστημάτων και ανέφερε πως έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας. Ωστόσο, ο βουλευτής Άγγελος Συρίγος λίγο αργότερα διαφοροποιήθηκε μιλώντας σε ραδιόφωνο και αναφέροντας πως η απομάκρυνση των συστοιχειών Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο έγινε μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει κάτω από το χαλί τα προβλήματα που δημιουργούν οι γείτονές μας, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που διαφωνούν με τον στρουθοκαμιλισμό. Το να χώνουμε το κεφάλι μας στην άμμο δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Με δεδομένο ότι οι γείτονες προαναγγέλουν ότι θα νομοθετήσουν τη γαλάζια πατρίδα προκειμένου να τορπιλήσουν τις κινήσεις στο πεδίο με τις εξορίξεις, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα, η Ελλάδα παρακολουθεί παθητικά χωρίς να παρεμβαίνει στα διεθνή φόρα. Η τακτική Γεραπετρίτη, που είναι στη λογική να περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε, προκαλεί αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που διεγράφει από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, καλεί την Αθήνα να ξυπνήσει και να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο άλλο θέμα τώρα που αναστάτωσε χθες το λεκανοπέδιο Αττικής, όλοι στη νότια πλευρά της Αττικής μύριζαν, λέει, αέριο. Μύριζαν μια παράξενη οσμή. Το πέπλο όμως μυστηρίου σκεπάζει αυτό το ασυνήθιστο περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Αττική, καθώς δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή από αγωγούς φυσικού αερίου, ούτε έχει εντοπιστεί η πηγή της έντονης μυρωδιάς. Η έντονη οσμή αερίου που κατέκλυσε τα νότια προάστια και το κέντρο προκάλεσε

σε την άμεση κινητοποίηση των αρχών αλλά και των εταιριών που διαχειρίζονται φυσικό αέριο, καθώς έσπευσαν να ελέγξουν αν υπάρχει διαρροή στα δίκτυα. Η έρευνα δεν διαφώτισε τα πράγματα, οπότε παραμένει η απορία από που υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Έχουμε ακούσει διάφορους να υποστηρίζουν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Σημασία έχει ότι σήμερα είναι καλύτερη η κατάσταση στην Αττική, δεν υπάρχει αυτή η οσμή. Ήρθε και η βροχούλα η πρωινή και στην Αττική και εδώ στο Ηράκλειο, που πώς να το πω, καθάρισε την ατμόσφαιρα. Στην ειδησιογραφία και οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Στη Νέα Δημοκρατία παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις μετά το συνέδριο του κόμματος και αναμένουν τις πρώτες δημοσκοπήσεις για να κάνουν τον πολιτικό απολογισμό. Η εκκρεμότητα που έχει μείνει είναι αυτή του νέου γραμματέα και της επιλογής νέου γραμματέα, και σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν από το Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει γενικώς δεύτερες σκέψεις. Ενώ φαινόταν ότι η περίπτωση του Γιώργου Στήλιου προκρίνεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξανακοιτάζει τις εναλλακτικές λύσεις που έχει, ακόμα και το αν θα είναι βουλευτής ο γραμματέας. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα αποφασίσει, καθώς η πολιτική επιτροπή που θα εκλέξει γραμματέα θα γίνει μετά του Αγίου Πνεύματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην αριστερή πολυκατοικία με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης ανακοίνωσε πως παρετείται από τη θέση του. Στην επιστολή του κάνει λόγο για μια παραλυτική κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, ενώ ξεκαθαρίζει πως η απόφασή του δεν σχετίζεται με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Έχει απόλυτο δίκιο ο γραμματέας, εξελέγει σε μια δύσκολη περίοδο και αντί να υπάρχει δράση, αντί να γίνεται ουσιαστική αντιπολίτευση, έχουν παραλύσει τα πάντα περιμένοντας τον Αλέξη. Βέβαια, άπαντες έχουν το βλέμμα στο χώρο της αριστεράς για την αριστερή πολυκατοικία, λέμε, και όχι μόνο βέβαια, έχουν στραμμένο το βλέμμα στον Αλέξη Τσίπρα και περιμένουν ένα νεύμα του, όταν ο ίδιος σε όλους τους τόνους έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχθεί κόμματα και από κόμματα με συμφωνίες ούτε όρους προς τα πρόσωπα που θα βάλει στα ψηφοδέλτια του. Το νέο θέλει να φέρει, όπως λέει, την ώρα που τον πιέζουν να δει τον Φάμελο, εκείνος ρίχνει το βάρος του στο να συζητάει με τους νέους. Μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τα σημικά του ΣΥΡΙΖΑ και πώς αυτά θα περάσουν στο κόμμα Τσίπρα για να υπάρχει ένα περιουσιακό στοιχείο και να υπάρχει και η επιδότηση που δίδεται, η κρατική επιδότηση που δίδεται στα κόμματα. Εκτός του ότι προσβάλλει την αριστερά αυτή η συζήτηση, έχω την αίσθηση πως θα λειτουργήσει υπονομευτικά και για τον Τσίπρα. Είναι κάτι που δεν βιάζει, δεν υπάρχει λόγος να γίνει τώρα, μπορεί να συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στο θυσίο το κόμμα του και τη διακήρυξη. Τις πρώτες υπογραφές θα βάλουν τα νέα πρόσωπα που δίνει στη δημοσιότητα το γραφείο του. Θα υπάρχουν, λέει, οι υπογραφές και πολιτικών προσώπων, όχι όμως βουλευτών. Ανάμεσά τους θα είναι

ο πρώην υπουργός Κώστα Γαβρόγλου, θυμάστε, ήταν ο πρώην υπουργός παιδείας, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γιώργος Χουλιαράκης και άλλοι. Οι εν ενεργεία βουλευτές αποκλείονται διότι δεν το θεωρεί πολιτικά ορθό, ενώ κρατάνε την έδρα άλλου κόμματος να την πάρει το δικό του κόμμα. Μαθαίνουμε πως είναι θέμα χρόνου να αρχίσει και ο χορός των ανεξαρτητοποιήσεων. Τα επόμενα 24 ώρα θα ανεξαρτητοποιηθούν από τη Νέα Αριστερά ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αξιόγλου, ο Δημήτρης Τσανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Χουσεΐν Χασάν Ζεϊμπέκ. Έχουμε εξελίξεις. Δεν ξέρω, η αίσθηση που έχει ο κόσμος είναι ότι όλοι μαζί είναι, οπότε νομίζω δεν έχει νόημα να κρατούν τα προσχήματα. Νομίζω ότι αυτή η αίσθηση υπάρχει, ότι όλοι περιμένουν τον Αλέξη ως ηγέτη να αναλάβει και μετά θα πάνε όλοι μαζί, οπότε να πάρει τα σημικά, να πάρει και τα πρικιά και ό,τι απέμεινε. Άλλωστε δική του περιουσία είναι, έτσι δεν είναι? Αυτός ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ όταν έγιναν οι τελευταίες εκλογές, που έχασε με ένα ποσοστό που είχε συγκεντρώσει τότε νομίζω 19%. Αύριο, ανήμερα της μεγάλης γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης, η Μαρία, πώς λέμε, ο Αλέξης, η Μαρία Καρισιανού θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Ο δημοσιογράφος και για χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα τηλεοπτικών καναλιών και εφημερίδων Θανάσης Αυγερινός, που βρίσκεται κοντά της, μιλάει για πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές που προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών. Παρόν ήταν και ο προερχόμενος από την Αγία Πετρούπολη επιχειρηματίας Στράτος Σιουρδάκης. Αρχίσε η κριτική για ρωσικό δάχτυλο, συνεργάτη της των διαψεύδων. Ένα λαλούμ γίνεται. Και σε αυτό το χώρο η Μαρία Καρισιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος κατά του επικοινωνιολόγου Νίκου Χαραχάλιου. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του πως η Καρισιανού ίδρυσε πολιτικό φορέα με εντολή της Μόσχας, ισχυρισμό που η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά. Να αναφέρουμε ακόμα, γιατί αυτό επιβάλλει η δεοντολογία, ότι αθώος κρίθηκε από το τριμπελές πλημμύλιο δικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν του Κόμματος Δημοκρατών Στέφανος Κασελάκης για παράβαση διάταξης του νόμου περί πόθεν έσχες. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι ομόφωνη και ακολούθησε την απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα της έδρας. Ο ίδιος έκανε λόγο για πολιτική δίκη, δηλώνοντας συγκινημένος. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε πως ο κύριος Κασελάκης είναι σήμερα στην Κρήτη, ξεκίνησε τριήμερη επίσκεψη στο νησί, η περιοδία του θα εστιάσει στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Το πρόγραμμα της περιοδίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επισκέψεις σε Ηράκλειο, Βιάνο, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο και Αρκαλοχώρη. Στις 10 το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, στις 11 με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και στις 12 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα γραφεία του κόμματος. Να αναφέρουμε ακόμα πως σήμερα είναι η τηλεδιάσκεψη
που έχει ορίσει ο Υπουργός

0: Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στις 3 μετά το μεσημέρι θα συνομιλήσει με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, οπότε και αναμένεται να οριστικοποιηθεί η απόφαση για την επιλογή του χώρου όπου θα δημιουργηθεί το προσωρινό κέντρο κράτησης μεταναστών. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life Μήλο Πορτοκάλι Καρότο 1 λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 98 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: jumbo.gr. Έμεινε ένας.
1: Ναι, εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον κύριο Αγισίλαο Καλουτσάκη. Είναι επιμελητής των ιστορικών συλλογών του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και θέλω να μιλήσουμε για τη μάχη της Κρήτης που σήμερα συμπληρώνονται 85 χρόνια. Κύριε Καλουτσάκη, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε για αυτή την ξεχωριστή μάχη που έγινε, ξεκίνησε μάλλον σαν σήμερα στην Κρήτη.
3: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τη χαρακτηρίσατε ξεχωριστή και να συμπληρώσω ότι είναι και ένα από τα μάλλον γνωστά, ίσως και διάσημα επεισόδια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και έχει ενδιαφέρον κανείς να σκεφτεί γιατί είναι τόσο γνωστή και μάλιστα, όπως είπατε, την γιορτάζουμε κιόλας, ενώ να το πούμε απλά για τη δική μας πλευρά, την πλευρά των Ελλήνων και των συμμάχων τους, ήταν μια ήττα. Έχει ενδιαφέρον κανείς να τα σκεφτεί αυτά.
2: Και έχει ενδιαφέρον να δώσουμε και μία απάντηση στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη που μας παρακολουθούν με ενδιαφέρον. Και έχει ενδιαφέρον που συζητάμε σήμερα με έναν άνθρωπο που παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνών, που μαθαίνουμε διαρκώς περισσότερα πράγματα, και έχει ενδιαφέρον με αυτό το σκεπτικό να προσεγγίσουμε σήμερα τη συζήτησή μας, να δούμε 85 χρόνια μετά τι είναι εκείνο που έχουμε μάθει επιπλέον, τι είναι εκείνο που αποκαλύφθηκε από τον χαρακτηρισμό ενδεχομένως κάποιων απόρριτων εγγράφων, τι είναι εκείνο που θα λέγατε στους ακροατές του Ράδιου Κρήτη.
3: Να πούμε καταρχάς ότι συζητώντας, αν θέλετε, και διερευνώντας για τη μάχη της Κρήτης, ναι, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε ακόμα αρκετά σημεία που θα θέλαμε να εντοπίσουμε περισσότερο υλικό. Ξέρετε, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά είναι ένα γεγονός που αρχίζει να γίνεται για μας λίγο μακρινό. Από την άποψη δηλαδή ότι η τελευταία γενιά αυτοκτών μαρτύρων σταδιακά εκλείπει. Έτσι, οι άνθρωποι δηλαδή που έστω ως παιδιά, ως έφηβοι βίωσαν εκείνες τις μέρες, έτσι βιολογικά χάνονται. Παρόλα αυτά όμως, το ενδιαφέρον ενός ευρύτατου κοινού για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικά για τη μάχη της Κρήτης παραμένει πολύ έντονο. Και παραμένει πολύ έντονο γιατί ακριβώς υπάρχει μια πολύ ισχυρή, θα μου επιτρέψετε να πω, παράδοση μνήμης που μεταφέρεται από τη μία γενιά στην άλλη. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι βεβαίως οι εορτασμοί που πραγματοποιούνται και εδώ αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, με ίσως πιο δυναμικό το παράδειγμα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, όπου εκεί η μάχη της Κρήτης έχει ιδιαίτερη θέση γιατί ακριβώς συνδέεται και με την συγκρότηση της συλλογικής μνήμης αλλά και με τη συγκρότηση της συλλογικής ταυτότητας των Αυστραλών και των Νεοζηλανδών.
2: Και υπάρχει

0: και ειδικό μνημείο στην Αυστραλία, όπου τιμάται κάθε χρόνο η μάχη της Κρήτης, και νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό.
1: Βεβαίως, και επιπρόσθετα και στη συνέχεια αυτών που συζητούσαμε προηγουμένως, να πω ότι και εκεί, όπως βεβαίως και στην ίδια τη Βρετανία, αλλά ίσως περισσότερο πιο δυναμικά στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, υπάρχει το ενδιαφέρον οι μνήμες των ανθρώπων που βρέθηκαν στην Κρήτη το Μάιο του 1941 να καταγραφούν και να δημοσιεύουν. Γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες εκεί να συγκεντρωθούν σημειώσεις, απομνημονεύματα, ημερολόγια ανθρώπων και να παρουσιαστούν στο κοινό με διάφορους τρόπους.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρετε, η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών και το Μουσείο μας έτσι έχουν και μια εκδοτική σειρά που ονομάζεται Μαρτυρίες, και στις οποίες περιλαμβάνονται αρκετοί τόμοι που αφορούν την μάχη της Κρήτης.
0: Σωστό.
1: Μεταξύ βεβαίως κάθε τόμος είναι ουσιαστικά και η προσωπική μαρτυρία ενός ανθρώπου που έζησε στην Κρήτη σε μια δύσκολη περίοδο, έτσι. Και σε τουλάχιστον 2 με 3 περιπτώσεις από αυτούς τους τόμους,
0: ναι,
1: πρόκειται για μαρτυρίες ακριβώς ανθρώπων που είτε οι ίδιοι στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους, είτε οι απόγονοί τους,
0: ναι,
1: ήρθαν σε επαφή θέλοντας ακριβώς να δημοσιοποιήσουν αυτά τα ημερολόγια, τις σημειώσεις, τα αποκειμονεύματα.
0: Ναι. Ναι, δεν μου λέτε, η μάχη της Κρήτης, πέρα από σφοδρές συγκρούσεις που έγιναν στη διάρκεια της, έχει και ορισμένα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως την πρωτοφανή αντίσταση του ντόπιου πληθυσμού στους Γερμανούς με τη χρήση γεωργικών και άλλων εργαλείων, μαχαίρια, τσεκούρια, δραπάνια, δεν θυμάμαι τι άλλο, τις μεγάλες απώλειες και των δύο πλευρών και την πανολεθρία των Γερμανών αλεξιπτωτιστών που σχεδόν αποδεκατίστηκαν και ουσιαστικά δεν πήραν μέρος σε κάποια άλλη αποστολή ως το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή η επιχείρηση εδώ επηρέασε την εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τον τρόπο που επιχειρούσαν οι Γερμανοί. Τι λέτε?
1: Ναι, κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον καταρχάς να λάβουμε υπόψη μας ότι για την Κρήτη,
0: ναι,
1: εμείς βεβαίως θεωρούμε ότι η μάχη συμπυκνώνεται στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, που αρχίζουν οι ρήψεις των αλεξιπτωτιστών και οι συγκρούσεις επί εδάφους.
0: Ναι.
1: Αλλά αν μεταφερθούμε λίγο στην εποχή εκείνη, θα διαπιστώσουμε ότι για τον τοπικό πληθυσμό και για τους ξένους στρατιώτες που υπηρετούν πάνω στο νησί, η μάχη έχει αρχίσει από τις πρώτες μέρες του Μάη, με τους σταδιακά ενδυνόμενους αεροπορικούς βομβαρδισμούς,
0: ναι,
1: των Γερμανών, που θέλουν να προετοιμάσουν βεβαίως το έδαφος και να δοκιμάσουν την άμυνα.
0: Ναι.
1: Σωστά είπατε ότι έχουμε να κάνουμε με μια επιχείρηση που για τα δεδομένα της εποχής είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή και πρωτοπόρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε την κατάληψη ενός μεγάλου νησιού χωρίς την υποστήριξη πολεμικού στόλου, γιατί επιτιθέμενοι δεν έχουν πολεμικό στόλο.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται μόνο με αεροπορικά μέσα. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και προσέξτε συμπληρωματικά, έχουμε ήδη από τις μέρες της μάχης και το τίμημα. Έχουμε εκτελέσεις αμάχων, και όταν λέω αμάχων εννοώ ανθρώπων που με κανένα τρόπο δεν αποδείχθηκε ότι συμμετείχαν στις μάχες.
0: Σωστό.
1: Οι Γερμανοί είχαν υπόψη τους ότι εναντίον τους πολεμούσαν και πολίτες.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν εκτελούσαν αμάχους δεν είχε προηγηθεί κάποια διερεύνηση για το ποιος από τους κατοίκους αυτού του χωριού ήταν αυτός που σήκωσε το φέγγι. Μπήκαν στο χωριό, όπως το πολύ γνωστό παράδειγμα στο Κοντομαρί.
0: Σωστό.
1: Διάλεξαν ένα αριθμό ανδρών τους έστεισαν σε αναχωράφη και τους εκτέλεσαν. Αυτό συμβαίνει κατά τη

0: διάρκεια της μάχης.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Βεβαίως ξέρουμε όλοι για την Κάντανο, έτσι.
1: Βεβαίως. Για τα χωριά της, για τα χωριά της Βγιάνου στη συνέχεια. Βεβαίως.
0: Στη διάρκεια της κατοχής βεβαίως αυτό, αλλά ναι. Έχουμε εκτελέσεις ακόμα και για μάρτων μέσα και στις πόλεις.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, μεμονωμένες ή ομαδικές, αλλά έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε επεισόδια που αφορούν τη συμμετοχή στρατιωτών από πολύ μακρινές περιοχές, όπως αναφέραμε.
1: Ναι.
0: Η Νέα Ζηλανδία, ακόμα και Μαωρί από τη Νέα Ζηλανδία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως έχουμε και μια άλλη γοητευτική ιστορία που αφορά το αμέσως μετά τη μάχη και που είναι η προσπάθεια των συμπάχων στρατιωτών που δεν εκενώθηκαν τις τελευταίες μέρες του Μάη, που παρέμειναν δηλαδή πάνω στο νησί και που προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να διαφύγουν από την Εχμαλωσία, περιπλανόμενοι στην ενδοχώρα και πολλές φορές χάρη στη βοήθεια και τη φιλοξενία του ντόπιου πληθυσμού. Είναι μία από τις πιο, αν θέλετε, συγκινητικές αλλά και ενδιαφέρουσες πληθυσμούς της μάχης της Κρήτης, για την οποία πτυχή υπάρχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον ερευνητικό και επιστημονικό.
1: Σωστό. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για τη μάχη της Κρήτης? Δεν έχει νόημα να σταθούμε στα γεγονότα και τα λοιπά. Είναι γνωστά, τα λέμε 85 χρόνια τώρα. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε τι είναι εκείνο το καινούργιο που έχει προκύψει από τις έρευνες, τι είναι εκείνο που έχετε αποκρυσταλώσει εσείς για αυτή την περίοδο.
0: Νομίζω ότι η έρευνα, όπως σωστά το θέσατε, δεν εστιάζει πλέον σε αυτά καθεαυτά τα στρατιωτικά γεγονότα, αλλά έχει διευθυνθεί προς τις κατευθύνσεις του πριν και του μετά.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή έχει στραφεί στην προσπάθεια να κάνει πιο ξεκάθαρο, πιο ευκρινές το πλαίσιο μέσα στο οποίο οδηγούμαστε στη μάχη. Οι επιλογές, ας πούμε, που αφορούν τις διπλωματικές και τις στρατιωτικές κινήσεις στα ευρύτερα Βαλκάνια, ο σχεδιασμός των επιτιθέμενων Ιταλών και Γερμανών. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον το γιατί οι Γερμανοί επιλέγουν να κάνουν αυτή την επιχείρηση, γιατί θεωρούμε δεδομένο, ας πούμε, ότι οι Γερμανοί ήθελαν να εξουδετερώσουν την Κρήτη ως πιθανή βάση της Βρετανικής αεροπορίας για βομβαρδισμούς στην περιοχή των Βαλκανίων. Αλλά και μάλιστα εν όψη της γερμανικής επίθεσης στη Σοβιετική Ένωση. Αλλά βεβαίως οι λεπτομέρειες γύρω από αυτό το σχεδιασμό έχουν, νομίζω, ενδιαφέρον και ίσως να μην έχουν αποκαλυφθεί όλες. Και βεβαίως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι και που χρειάζεται επίσης να το ξεκαθαρίσουμε, είναι το πώς βλέπουν και οι άνθρωποι της εποχής αλλά και οι άνθρωποι των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων την ίδια τη μάχη της Κρήτης. Γιατί εμείς βεβαίως τη γιορτάζουμε, αλλά όπως είπαμε στην αρχή, είναι μια ήττα. Τι είναι αυτό που γιορτάζουμε? Προφανώς δεν γιορτάζουμε την ήττα, γιορτάζουμε όμως τη διάθεση για αντίσταση, γιορτάζουμε τον αγώνα, γιορτάζουμε αυτόν τον προσανατολισμό.
1: Ναι.
0: Τον προσανατολισμό που λέει ότι υπερασπίζομαι αυτά που θεωρώ ότι είναι σημαντικά.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συζήτηση που είχαμε για τη μάχη της Κρήτης, ένα κορυφαίο γεγονός που νομίζω ότι προκάλεσε την εντύπωση, μπορώ να το πω διαφορετικά, το θαυμασμό, έτσι δεν είναι, της υπόλοιπης Ευρώπης την περίοδο εκείνη, πώς κατάφερε ένα

0: μικρό νησί το οποίο δεν είχε ουσιαστικά στρατεύματα να μπορέσει να υπερασπιστεί, να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτοφανή για τα δεδομένα της εποχής εισβολή που έγινε από αέρος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καλουτσάκη, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Μια διαφορετική προσέγγιση για τη μάχη της Κρήτης από έναν άνθρωπο που είναι βαθύς γνώστης, είναι επιμελητής των ιστορικών συλλογών του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στις 3 σήμερα το μεσημέρι θα γίνει τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τους Δημάρχους με φόντο την δημιουργία δομής για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών και τις αντιδράσεις των κατοίκων στις Μαλάδες. Σαφές μήνυμα για ριζική αναμόρφωση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων έστειλε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αναφερόμενος στις υποθέσεις παρατυπιών αλλά και στην υπόθεση που σχετίζεται με την εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν σε Βορίζια και Αμάρι. Οι επιτίδιοι δεν θα πάρουν ούτε ευρώ, τόνισε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων. Στο μεταξύ, τρεις βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης των Βοριζίων αρνούνται τις κατηγορίες και απολογούνται την Παρασκευή στον ανακριτήρε Θύμνου. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 92χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο όταν άγνωστος που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΔΕ την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα με το πρόσχημα δήθεν διαρροής ρεύματος στο σπίτι της. Με ένα νέο μοντέλο επιδότησης που συνδέει την ανακαίνιση κατοικιών με την διάθεση σπιτιών στην αγορά ενοικίων, ανοίγει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο φέρνει για πρώτη φορά και μεσοφρένο στις αυξήσεις ενοικίων. Αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάσταση των παλαιών τύπου δελτίων ταυτότητας, καθώς οι πολίτες καλούνται μέχρι και τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων. Όσοι δεν το κάνουν, θα χρειάζονται διαβατήριο για ταξίδι στο εξωτερικό. Σε εκτεταμένη επιχείρηση τηλεφωνικών οχλήσεων προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με βασικό στόχο να ανακόψει τον ρυθμό αύξησης των λεξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, τα οποία κινούνται σε δυσθεώρητα επίπεδα στην περιοχή των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η υπόθεση ενός ομογενή πρώην γιατρού στο Μπρίνσμαν, ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά 148 κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση μετά από πολυετή έρευνα της αστυνομίας του Queensland. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Παστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί!
7: Και εκεί!
8: Σωστά! Ουλφάν ενέργεια!
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Επιτρέψτε μου τώρα να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Σπυριδάκη. Ο κύριος Σπυριδάκης είναι αντιπρόσωπος των γιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βενιζελίου. Κύριε Σπυριδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Τι γίνεται στο Βενιζέλιο, πώς εξελίσσονται εκεί τα πράγματα?
1: Τελικά εχθές δεν πέρασε η πρόταση για την ΜΚΟ, με μερική πλειοψηφία βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πέρασε η πρόταση για να βάλουμε το ιδιωτικό, αυτό να πουλάει διάφορα πράγματα μέσα στο νοσοκομείο. Οπότε προς το παρόν μένουμε ήσυχοι ότι το νοσοκομείο τουλάχιστον εν μέρη καλύπτει τον δημόσιο.
0: Μα είναι μια περίπτωση τώρα αυτή που μας προβληματίζει. Καταρχάς, είμαστε στον αέρα βέβαια, σας το έχουν πει τα παιδιά. Λοιπόν, είναι μια ΜΚΟ η οποία θέλει σώνει και καλά. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε ποια είναι και δεν μας ενδιαφέρει.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι,
0: αλλά πώς είναι δυνατόν μια μη κυβερνητική οργάνωση να θέλει να παραχωρηθεί
1: ουσιαστικά. Ναι. Αγαπητέ μου, είναι ουσιαστικά μια μερικής, είναι ιδιωτική εταιρεία δηλαδή,
0: ναι.
1: Η οποία θέλει να πουλάει διάφορα πράγματα στο νοσοκομείο,
0: ναι.
1: Ήδη έχουν το τσιτάκι, δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει στο νοσοκομείο,
0: ναι.
1: Και θέλουν να ασχολήσουν και εδώ πέρα.
0: Τώρα,
1: εδώ μπαίνει μέσα με το ψυχιατρικό και ένας νόμος λόγω ψυχικής υγείας, ο οποίος σε αυτόν στηρίζονται,
0: ναι.
1: Όμως ζητάνε μέσα σε όλα τα προβλήματα,
0: ναι.
1: Να πάρουν κάτι έξω από το νοσοκομείο, μέσα στο νοσοκομείο, αλλά έξω από το χώρο των κλινικών,
0: ναι.
1: Και σε δεύτερο χρόνο, εάν φτιαχτεί το νοσοκομείο, να πάμε, ναι. Και μέσα.
0: Μα αυτό είναι φοβερό. Και μάλιστα χωρίς αντάλλαγμα, έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Το νοσοκομείο δεν έχει να κερδίζει τίποτα, ενώ αυτοί έχουν να κερδίζουν και μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δεν φέρνει, επειδή είναι μερικής ευθύνης η εταιρεία, δεν φταίει το διοικητικό, οποιαδήποτε ατασταλία δεν έχει καμιά ευθύνη. Το διοικητικό, παρόλο που κάναμε ο διοικητικός, αλλά τα ξέρουμε,
0: ναι.
1: Αυτά,
0: ναι.
1: Δεν έχει καμιά ευθύνη για το τι συμβαίνει, το τι θα συμβεί και δεν ξέρω κάτι. Εμείς δεν μπορούμε να συγκυκορίσουμε πέρα αυτού του πράγματος, δεν συγκυκορίσαμε και ευτυχώς προς το παρόν το έχουμε φρενάρει. Τι θα γίνει στο μέλλον,
0: ναι.
1: Κυρίως δεν βέβαια σε κάποιες βραβεύσεις, δεν ξέρω τι, και από εδώ και από εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς το σταματήσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Το σταματήσαμε. Παρόν, τουλάχιστον δεν, ναι.
0: Και μάλιστα η εισήγηση ήταν να δοθεί ένα από τα τόλ που υπάρχει εκεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, προκειμένου εκεί να γίνει, πώς να το,
1: ναι,
0: πω,
1: ξέρετε,
0: το
1: κάτι.
0: Πολιτήριο της ΜΚΟ, προκειμένου,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να έχει ένα έσοδο, αλλά νομίζω, ναι, ότι, ναι, δεν είναι αυτό το κυρίαρχο.
1: Ναι. Το θέμα είναι, το θέμα έλεγε, όπως έλεγε ο Σχορμός, ο Κώστας ο Βουτσάς, είναι να τρυπώξεις, άμα τρυπώξεις μετά.
0: Ναι, ναι. Καλό το παράδειγμα που είπατε.
1: Οπότε
0: δεν πέρασε έτσι, λοιπόν, η εισήγηση.
1: Όχι, δεν πέρασε.
0: Με απόφαση της πλειοψηφίας.
1: Με ελάχιστα μερική πλειοψηφία. Με ελάχιστη μερική πλειοψηφία, αλλά ευτυχώς βρέθηκαν άνθρωποι που αρνήθηκαν αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ. Τι γίνεται στο νοσοκομείο, κύριε Σπυριδάκη?
1: Προσπαθούμε να τα φέρουμε βόλτα, προσπαθούμε να τα φτιάξουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρκετά προβλήματα υποτελέχοντες. Όχι μόνο σε κλινικές, όχι μόνο σε νοσηλευτικό, αλλά και σε ιατρικό και σε διάφορα.

0: θέματα, ναι. Καθαρίστριες. Έχουμε αρκετά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Ο σύλλογος τα βγάζει συνεχώς, η τριμελή τα βγάζει συνεχώς.
1: Είναι αλήθεια.
0: Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι
1: βέβαια.
0: Εδώ είναι, είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων πλέον. Ναι. Αν τα δημόσια νοσοκομεία παραμείνουν δημόσια, τα δημόσια νοσοκομεία δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Αν τα δημόσια νοσοκομεία εξυπηρετούν τον κόσμο.
1: Και ποιος είναι ο ρόλος τους. Και ποιος είναι ο ρόλος τους στη νέα εποχή.
0: Ναι,
1: διότι
0: ναι.
1: Έχω
0: ο
1: την αίσθηση.
0: Ο γεννηματάς μας τον είχε δώσει τότε, λέγοντας ότι είναι εθνικό σύστημα υγείας. Και το οποίο τώρα υποκαταστούν με βάουτσερ οι ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες ζητάνε άλλα τόσα για να τους υγειήσουν τους ανθρώπους, οι οποίοι ναι. Δεν μπορούν εδώ πέρα να δούμε τελέχοντες. Είναι πολλά τα προβλήματα
1: και ξέρετε,
0: να κάνουν,
1: ναι.
0: Για να τα
1: και ξέρετε υπάρχει, έχω κάνει πολλές φορές και σε αυτή εδώ την εκπομπή και το μεσημέρι στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη, τα αναδεικνύουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, έχουν
0: βέβαια.
1: Απαξιωθεί και μάλιστα οι φορείς, βεβαίως, οι φορείς της υγείας ετοιμάζονται για μια μεγάλη κινητοποίηση στις 27 του μήνα για να, έτσι, για να εκφράσουν
0: ναι.
1: την αντίθεσή τους στην ακολουθούμενη πολιτική. Αυτό που έχει σημασία, κύριε Σπυριδάκη, είναι ο πολίτης, ο ασφαλισμένος, να έχει πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Κάτι που σήμερα...
0: και θεραπεία.
1: Και θεραπεία, σωστά.
0: Και θεραπεία. Και η πρόσβαση μπορεί να μπει, αλλά να μην θεραπευτεί. Το θέμα είναι να μπει και να γίνει καλά ο άνθρωπος, να γυρίσει πίσω στο σπίτι, στη δουλειά του. Και αυτό είναι ο σκοπός ο δικός μας. Γι' αυτό υπηρετούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Σωστό.
0: Όλοι οι εργαζόμενοι.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, πολύ καλή μέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να αλλάξω θέμα, να πάμε στο τατού Δήμου Ηρακλείου. Ένα θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές. Έχει μια ενιγματική, πώς να την πω, λειτουργία και έχει ενδιαφέρον να το αναδείξουμε και να το συζητήσουμε. Πριν από περίπου ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει μια συζήτηση για τα τουριστικά λεωφορεία που σταθμεύουν μπροστά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μια συζήτηση ότι ο χώρος αυτός δεν είναι ο ιδανικότερος, ο χώρος αυτός δημιουργεί προβλήματα, ο χώρος αυτός δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που τα τουριστικά λεωφορεία σταθμεύουν σε διπλή σειρά, με συνέπεια τα διερχόμενα γιοταχή να αναγκάζονται να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα, σκηνές απείρου κάλους που εξελίσσονται στο κέντρο του Ηρακλείου, και αποδεικνύεται ότι είμαστε ανίκανοι σε αυτή την πόλη να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση που να εξυπηρετεί τους ξένους επισκέπτες και από την άλλη όμως να μην δημιουργεί προβλήματα κυκλοφοριακού χάους στο Ηράκλειο. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν βρήκε μια λύση, τα λεωφορεία αυτά να σταθμεύουν στο παλιό κτέλ, εκεί που ήταν το παλιό κτέλ, εκεί να σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία, να ανοίξει και η πύλη εκεί των τυχών, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπαίνουν μέσα στα τείχη και να κατευθύνονται προς το αρχαιολογικό μουσείο. Παρουσιάστηκε με τα βαΐων και κλάδων, ανοίξαμε την πύλη, βγάλαμε και φωτογραφίες, τις είδατε φαντάζομαι οι περισσότεροι στα site και στις τοπικές εφημερίδες, και ήρθε μετά η αποκεντρωμένη διοίκηση που ακύρωσε αυτή την απόφαση για λόγους που θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Και τώρα έρχεται ξανά η Δημοτική Αρχή, δεν επιμένει στην αρχική πρόταση να φύγουν τα τουριστικά λεωφορεία και να πάνε δηλαδή στο χώρο που ήταν το χτέλ, αλλά φέρνει μια άλλη πρόταση που λέει ότι τα λεωφορεία δεν θα σταματούν στη δεξιά πλευρά της λεωφόρου Δημοκρατίας, αλλά θα σταματούν στην αριστερή πλευρά, και μάλιστα με ένα τρόπο τέτοιο που δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα στην κυκλοφορία αυτής της πόλης, γιατί τα τουριστικά λεωφορεία θα είναι αναγκασμένα να κάνουν αναστροφή στο Αστόρια για να μπορούν να σταθμεύσουν στη συνέχεια προς την δεξιά πλευρά της Δημοκρατίας. Ένα αλαλούμ. Το θέμα ήταν να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. αλλά με την παρέμβαση της Δημοτικής Παράταξης του κυρίου Καραμαλάκη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλη μας, άλλαξαν τα δεδομένα και έτσι η Δημοτική Αρχή το πήρε πίσω μέχρι νεοτέρας προφανώς. Έχουμε τον κύριο Καραμαλάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει την άποψή του για όλα αυτά που έγιναν. Κύριε Καραμαλάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αγυράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πραγματικά, όπως τα περιγράψατε, πέρυσι το καλοκαίρι,
1: ναι,
2: έτσι για την ιστορία, 4 Αυγούστου συγκεκριμένα, μεσούσης της τουριστικής περίοδου, έρχεται για υλοποίηση μια απόφαση που ήταν πριν 2,5 χρόνια από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να απομάκρυνση των λεωφορείων εδώ. Πραγματικά, έτσι καθαρίσουμε, δεν είναι ότι καλύτερο η στάση των λεωφορείων στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Έτσι,
2: να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Δημιουργούνται προβλήματα. Αλλά μην τα αναλύσουμε αυτά.
1: Όχι.
2: Νομίζω με την τοποθέτησή μου το κλείνουμε. Υπήρξε έντονη διαμαρτυρία όλων των φορέων της πόλης, οι οποίοι ήταν παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο εκείνο το βράδυ, οι οποίοι ζητούσαν από τουριστικοί πράκτορες, τουριστικοί φορείς, το εργατικό κέντρο, την Ελβία, πάρα πολλοί φορείς, οι οποίοι ζητούσαν κάτι απλό.
1: Τι?
2: Μην πάρετε απόφαση 4 Αυγούστου μεσούς της τουριστικής περίοδου, διότι δημιουργούνται πάρα πολλά θέματα.
1: Σωστό.
2: Και κανέλησαν εκεί. Αφήστε το να το συζητήσουμε 1 Νοεμβρίου.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν μπορούσα να διανοηθώ πραγματικά στη δική μου αντίληψη ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα του επέπληξα τη Δημοτική Αρχή, γιατί αυτή την απόφαση δεν την πήρε 9 μήνες νωρίτερα.
1: Σωστό.
2: Εγώ επέμενα να πάμε 4 μήνες μετά. Αλλά λέει, γιατί δεν την πήρατε νωρίτερα, το προηγούμενο χειμώνα, αφού την έχετε ήδη 2,5 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει. Με την πλειοψηφία που διαθέτει η Δημοτική Αρχή, λήφθη η απόφαση, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν πέρασε από την αποκεντρωμένη, έκαναν προσφυγή οι φορείς αυτοί. Τώρα ξαφνικά, προχθές, στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται μια πρόταση για το ίδιο θέμα, να παρκάρουν ακριβώς το ίδιο σημείο, αλλά από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή, αντί να έχουν μέτωπο τα λεωφορεία προς την πλατεία Ελευθερίας, να έχουν προς τον καπετανάκι. Μόλις το άκουσα, είδε και το γραφείο μου, λέει, και βγαίνει και βλέπω, ας πούμε, αλλά ο κάθε άνθρωπος το βλέπει. Αυτό είναι πρόβλημα. Πώς θα πάνε εκεί, γιατί πρέπει να πάνε στην πλατεία, στην Αστόρια, να κάνει αναστροφή το κυκλικό και να ξαναγυρίσουμε πίσω για να σταθμίσουμε στο σημείο αυτό. Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα. Αντί να λύσουμε δηλαδή το κυκλοφοριακό πρόβλημα, δημιουργούμε περαιτέρω συνθήκες κυκλοφοριακού χάους στο κέντρο της πόλης. Ξέρουμε πόσο φορτισμένη είναι εδώ η πλατεία Ελευθερίας. Τους εξήγησα, ήρθα βέβαια σε επικοινωνία και με τους ανθρώπους, τους οδηγούς και λοιπά, το σωματείο, τους πράκτορες, και μου είπαν ότι τα έχουν θέσει αυτά. Αλλά τους είπαν ότι ξέρετε κάτι, ή εκεί αντιληφθήκαν, ή εκεί θα πάτε ή θα φύγετε. Προφανώς για να μην φύγουν τελείως από την πλατεία Ελευθερίας, σου λέει εντάξει, ας πάμε εκεί. Αλλά γνωστοποιήσανε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Ότι θα πηγαίνουν από την Αστέρια, θα κάνουν αναστροφή και θα έρχονται εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, γιατί δεν θα το υπομισθούν όλοι εμείς που κυκλοφορούμε στην πόλη. Οι επισκέπτες και οι δημότες της πόλης μου.
1: Ναι, αλλά αυτό μας θυμίζει και κάτι άλλο, κύριε Καραμαλάκη. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς. Αυτό μας θυμίζει δηλαδή. Και πρέπει να δοθεί μια ερμηνεία, δηλαδή, γιατί δεξιά, όπως κατεβαίνουμε τη Δημοκρατία, εμποδίζουν τα λεωφορεία και αριστερά. Ακριβώς, μπορεί να μας το εξηγήσει κάποιος. Πώς γίνεται
2: εγώ
1: αυτό.
2: Εγώ δεν μπορώ. Εγώ στη δική
1: μα πώς γίνεται αυτό. Και, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Σε αυτή την πόλη δεν μπορούμε να κάνουμε τα πιο απλά πράγματα που είναι...
2: Φανταστείς, ναι. Μα... δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό εδώ το
1: πράγμα. Μα συγγνώμη, δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο εξυπηρέτησης των τουριστικών λεωφορείων που επισκέπτονται το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Τόσο πάτο έχουμε πιάσει.
2: Θα σας πω, κύριε Αγυράκη, το εξής.
1: Πείτε μου.
2: Τα λεωφορεία, αν κάνουν αυτό το κύκλο στην Αστόρια και αυτοί είναι εκεί, μετά θα πρέπει να πάνε από την οπτική της αντιστάσεως. Είναι πρόβλημα οι στόχοι και αποφεύγουν και οι οδηγοί των μεγάλων λεωφορείων την εθνική αντιστάσεως, γιατί υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και δεν είναι τόσο εύκολη η διέλευσή τους όπως είναι από την πλατεία

0: συγγνώμη, όπως είναι από την δημοκρατία να κατέβουν κάτω. Γιατί έρχονται από το, από την γνωσό έρχονται προς τα κάτω. Αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα στην πόλη κυκλοφορίας. Και λέω, η δική μου πρόταση. Αφήστε τα ένα χρόνο εκεί, στη φετινή σεζόν. Άλλωστε, μαθαίνω ότι έχει δρομολογηθεί και είναι σε πολύ καλό δρόμο η οριστική λύση του προβλήματος να πάνε στους σκυλιδρόμιλους Καστερνάκη. Ευελπιστώ με τη νέα σεζόν να έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί πάμε δηλαδή να δημιουργήσουμε μάλιστα παραπάνω.
1: Πείτε μου κάτι, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη στασιμότητα. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από τη μέρα που ανέλαβε η νέα δημοτική αρχή και εσείς αντιπολίτευση στο Δήμο Ηρακλείου. Ξέρουμε όλοι ότι το πρόβλημα του στάθμευσης στην πόλη του Ηρακλείου είναι πολύ μεγάλο. Έχουν γίνει κινήσεις προκειμένου να βρεθούν λύσεις. Δηλαδή, βλέπω μια μεγάλη στασιμότητα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια αναμονή και δεν παίρνονται αποφάσεις προκειμένου να αλλάξει άμεσα αυτή η κατάσταση. Και ξέρετε, όσο καθυστερούν αυτές οι αποφάσεις, τόσο επιδεινώνεται το πρόβλημα. Τι λέτε?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αργυράκη, και μάλιστα με αφορμή και την απόφαση που είχαμε αρχές Μαρτίου με τα ενετικά τείχη και είχα κάνει σχετικό ερώτημα στον Δήμαρχο και συζητήθηκε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μας είχε πει τότε, θυμάστε, γρήγορα ότι είχε έρθει σε επαφή με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την αξιοποίηση του, χώρου απέναντι από το λιμάνι, από τον Δήμο, για να σταθέρουν κλπ. Προχθές τη Δευτέρα τον ξαναρώτησα για αυτό το θέμα, γιατί πράγματι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τι γίνεται με αυτή την εξέλιξη? Είχατε πει τότε ότι είχατε έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Φλωρίδη για αυτό το θέμα. Προχθές, τη Δευτέρα νομίζω, είχατε συνάντηση για το δικαστικό μέγαρο και όλα αυτά. Έχουμε κάποια εξέλιξη? Δεν πήρα σαφή απάντηση, παρόλο που έχουν περάσει 2,5 μήνες από τότε. Τι γίνεται με αυτό, για να... Είπε γενικά ότι πάει σε καλό δρόμο για την ανέβρεση κάποιον πόρο για στάθμιση των οχημάτων. Αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Προφανώς ούτε αυτοί έχουν, αλλά πώς θα μεταφορήσουν.
1: Ξέρετε, έχουμε από τη μια, ακούστε λίγο, έχουμε τη μια το μεγάλο ζήτημα που είναι η στάθμευση των οχημάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Έχουμε από την άλλη το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη που είμαστε σε οριακό σημείο. Και από την άλλη χαιρόμαστε, και μου κάνει εντύπωση κύριε Καραμαλάκη, χαιρόμαστε για τη λύση που έδωσε ο κύριος Φλωρίδης σε σχέση με το δικαστικό μέγαρο. Ουσιαστικά με αυτό που έγινε είναι ότι σκουντίξαμε το Ντενεκάκι να πάει παρακάτω και δώσαμε άλλη μία παράταση στη δημιουργία του δικαστικού μεγάρου σε ένα χώρο που θα έλυνε προβλήματα. Παράδειγμα, καθημερινά στο κέντρο του Ηρακλείου λειτουργούν τρία δικαστήρια. Λειτουργούν αίθουσες δικαστηρίων που φέρνουν κόσμο από όλη, από όλο το νομό Ηρακλείου, από την Ανατολική για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη αυτών των δικών. Αυτός είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων. Δεν θα έπρεπε λοιπόν εμείς πρώτοι και πρώτος ο Δήμος να πιέσει προκειμένου να γίνει το δικαστικό μέγαρο, που σημαίνει τι? Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι αναγκασμένοι να κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης καθημερινά θα έβγαιναν έξω. Αυτό προβλέπει η μελέτη Δοξιάδη που είχε παρουσιαστεί το 1989 στο Ηράκλειο και ποτέ δεν εφαρμόστηκε.
0: Έχετε απολύτω δίκιο, κύριε Αργυράκη, και επειδή είμαστε κάτοικοι εδώ της πόλης και νομίζω θυμόμαστε όλοι, είναι δεκαετίες αυτό το θέμα με το δικαστικό μέγαρο. Ίσως να είναι και από τα χρόνια που ξεκίνησε το αστυνομικό μέγαρο, και το αστυνομικό μέγαρο έχει περατωθεί από το 2007-2008. Και εδώ δεν βλέπουμε καμία εξέλιξη, μόνο λόγια όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει και από το Δήμο, αλλά και από άλλους φορείς, πίεση, αφόρητη πίεση,
1: έτσι,
0: στο Υπουργείο να ξεκινήσει επιτέλους το δικαστικό μέγαρο στο συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε χορτάσει από λόγια, πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλουμε να λέμε αλήθειες, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, ακόμα να κάνουμε να λέμε αυτό θα γίνει έτσι, 8, μετά από 8 χρόνια και δεν ξέρω τι, και μετά από 5-8 χρόνια ξαναλέμε τα ίδια, γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το να πάμε σε μεσοπεδικές λύσεις, δεν είναι τα προβλήματα. Ίσα ίσα που απαλύνει λίγο ενδεχομένως το πρόβλημα.

0: είναι σε βάρος της οριστικής λύσης που αυτή θα λύσει οριστικά το πρόβλημα.
1: Σωστό.
0: Και του δικαστικού μεγάλου των εργαζομένων, των δικαστών και των εργαζομένων εκεί και όσων κάνουν τη χρήση, αλλά θα λύσει προβλήματα κυκλοφοριακής φόρτισης της πόλης. Άρα και ένας που δεν έχει καμία σχέση με τα δικαστήρια θα ωφεληθεί. Είτε μάλιστα. Μόνιμος δημότης είτε επισκέπτης από αυτή τη λύση.
1: Μάλιστα. Το θέμα των τουριστικών λεωφορείων αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε για να μην.
0: Το θέμα αποσύρθηκε ως εξής. Γιατί ζήτησα ονομαστική ψηφοφορία. Είναι μια κανονιστική αυτή, η οποία θέλει αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή θέλει 22 θετικές ψήφους, την οποία εκείνη την ώρα δεν τη διαθέτει η δημοτική αρχή. Δεδομένου και την αρνητική, όλη η αντιπολίτευση ήταν θετική, δηλαδή συμφώνησε με την πρότασή μου και ο κύριος Ισαμάκης, ο οποίος τον αναφέρω επειδή είναι δημοτικός σύμβουλος της, του κυρίου Καλοκαιρινού, και αυτός ήταν αρνητικός. Εν πάση περιπτώσει δεν είχε εκείνη τη στιγμή η δημοτική αρχή 22 θετικές ψήφους, οπότε δεν το έβαλε καν σε ψηφοφορία. Γιατί δεν θα μπορούσε να περάσει. Για το λόγο αυτό το απεσύρθη.
1: Μάλιστα. Και θα περιμένουμε σε επόμενη συνεδρίαση προφανώς να ξαναέρθει.
0: Πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Να το ειδονική, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ μερικά πράγματα. Ας το αφήσουμε εκεί ένα χρόνο. Τόσα χρόνια είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός αν μας πείσουν ότι εξυπηρετεί. Μόνο στη δική μου αντίληψη είναι ότι δημιουργεί προβλήματα.
1: Μάλιστα. Βέβαια, πρέπει να επιδιώξουμε το συντομότερο δυνατόν.
0: Μα το είπα μόνος μου.
1: Ναι. Να βρούμε τη λύση εκείνη. Έτσι. Όχι μόνο για τα τουριστικά λεωφορεία, αλλά και για τους δημότες, τους πολίτες. Διότι περί άλλων πυρβάζουμε. Είναι καιρός να πάρουμε ζεστά και το θέμα της δημιουργίας του υπόργειου πάρκινγκ κάτω από το πάρκο Γεωργιάδη. Είναι καιρός να ανασκουμποθούμε. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία πλήρη στασιμότητα σε αυτή την πόλη εδώ και αρκετά χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καραμαλάκη, για την συζήτηση. Να είστε καλά. Υποχρέωσή μας πάντα να ξέρετε ότι η συχνότητα του Ράδιο Κρήτη είναι στη διάθεσή σας, όπως και των υπολείπων εκπροσώπων φορέων και πολιτών, για να εκφράζουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα, την άποψή τους δηλαδή, δημόσια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπουκού ομίλου Καρτερού.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμου.

0: Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Radio Crete. Ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη. Είναι πρώην αντιδήμαρχος Ηρακλείου, δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης του κυρίου Καλοκαιρινού. Κύριε Σισαμάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Γυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συνέβη και απευθυνθήκαμε σε εσάς, μήπως εσείς έχετε μια παραπάνω ενημέρωση, εκτίμηση. Πριν από περίπου ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή, αυτή η Δημοτική Αρχή, μας είχε παρουσιάσει ότι αποφάσισε να προχωρήσει στην μετεγκατάσταση των τουριστικών λεωφορείων από μπροστά, από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, σε ένα άλλο χώρο, κάτω ακριβώς από τα τείχη, εκεί που βρίσκεται, που βρισκόταν το προϊκτέλ. Μάλιστα, με τα βαΐων και κλάδων παρουσιάσαμε και το άνοιγμα εκεί της πύλης που θα μπορούν να περνάνε οι τουρίστες και ήταν πολύ εντυπωσιακό, ομολογουμένως, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι θα περνούσαν μέσα από τα τείχη, θα είχαν την αίσθηση ότι μπαίνουν μέσα στην ιστορική πόλη, θα κατευθυνόταν μέχρι το αρχαιολογικό μουσείο κλπ. Κλπ. Αυτό ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση μετά τις ενστάσεις φορέων. Ομολογώ ότι δεν κατάλαβα γιατί ακυρώθηκε, αλλά θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Και έρχεται τώρα ο Δήμος με μια καινούργια πρόταση και λέει ότι τα λεωφορεία δεν θα σταματούν δεξιά, αλλά θα σταματούν αριστερά του δρόμου. Μπορείτε να μας πείτε τι αλλάζει και γιατί πήγαμε σε αυτή τη λύση?
4: Καταρχάς, κύριε Αργυράκη, θέλω λίγο να σας πω με ποιο σκεπτικό είχε έρθει η πρόταση, μάλλον, που έγινε απόφαση, ανεξάρτητα αν ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και να σας πω εδώ ότι ακυρώθηκε επειδή είναι μια κανονιστική πράξη. Κανονιστική πράξη απαιτεί 22 θετικές ψήφους για να περάσει, δηλαδή τον απόλυτο αριθμό. Εκείνη την ημέρα, δυστυχώς, έλειπαν κάποιοι συνάδελφοι. Ψηφίστηκε από 21 συνάδελφους η πρόταση.
3: Μισό λεπτό. Πόσες ψήφους χρειαζότανε?
4: 22.
3: Ωραία. Πώς είναι η δημοτική σύμβουλη του κυρίου Καλοκαιρινού?
4: Είναι 25. Έτσι εκείνη τη μέρα να
3: ωραία. Δεν μπορούσε να Δεν μπορούσε να ξαναέρθει η ίδια πρόταση στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου για να περάσει με 20.
4: Αυτές είναι όμως επιλογές.
3: Ναι, αλλά πρέπει να ακούστε λίγο. Σκοπός του δημοσιογράφου είναι να διευκρινίζει στους δημότες, στους ακροατές, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και τι θα μπορούσε να γίνει. Να έχουν πλήρη εικόνα οι ακροατές.
4: Σωστά. Εγώ θέλω, κύριε Αργυράκη, να σας πω με ποιο τρόπο και ποιο σκεπτικό είχε έρθει η τότε πρόταση της 4 Αυγούστου του 2025. Mm-hmm. Η δημοτική αρχή και οι δημοτικές αρχές, μάλλον, τα τελευταία 20 χρόνια, θεωρώ εγώ ότι έχουν συμφωνήσει ποιος πρέπει να είναι ο προσανατολισμός της πόλης και κυρίως το κέντρο της πόλης, πώς πρέπει να μετασχηματιστεί ώστε να γίνει μια πόλη φιλόξενη, να αναδεικνύει τα ιστορικά της μνημεία, τον πολιτισμό της, για τους επισκέπτες, για τους δημότες. Μιλάμε για βιώσιμη κινητικότητα, να απομακρύνουμε τα αυτοκίνητα από το κέντρο, να περιορίσουμε την κυκλοφορία, να διαμορφώσουμε τις συνθήκες αυτές. Γι' αυτό λοιπόν και γίνονται διάφορα έργα, όπως είναι το παραλιακό μέτωπο, τα νεόρια τώρα που θα ξεκινήσουν, ο Δερματάς, η Αγιατριάδα, η Καλοκαιρινού, το Open Mall. Όλα αυτά είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαμόρφωσης και μετασχηματισμού της πόλης, του κέντρου της πόλης, του ιστορικού κέντρου της πόλης.
3: Ναι.
4: Πήρα λοιπόν εγώ ως βάση συζήτησης για να φέρω αυτή την πρόταση, τι, κύριε Αργυράκη, δύο στρατηγικά σχέδια του Δήμου Ηρακλείου, ψηφισμένα, αν δεν κάνω λάθος, ομόφωνα από την προηγούμενη θητεία, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την κυκλοφοριακή μελέτη του κέντρου. Mm-hmm. Και θυμάστε ποια ήταν η σύνθεση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ήταν εύκολο να ψηφίσουν αυτά τα πράγματα, όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά. Ναι. Με πολύ μεγάλες αντιρρήσεις, συγκρούσεις, πηγενέλα κτλ. Εν πάση περιπτώσει ψηφίστηκαν. Τι έλεγε λοιπόν αυτή η πρόταση? Προσδιορίζει τις θέσεις των τουριστικών λεωφορείων σε σε 3-4 σημεία.

0: ένας των οποίων ήταν αυτό που προτάθηκε στις 4 Αυγούστου του 2025. Μάλιστα. Άρα εγώ δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ας πού να τα πάμε μόνο τα λεωφορεία, δεν τα πάμε εκεί ας πούμε που έχουμε χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Είχε μια βάση η πρόταση αυτή, δεν ήταν αυθαίρετη, δεν ήταν αυθαίρετη πρόταση, γι' αυτό και εισηγήθηκε, προχώρησε, ψηφίστηκε ανεξάρτητα αν δεν εγκρίθηκε μετά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, οι πόλεις είναι δυναμικές. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες αντιρρήσεις, κάποιες αντιδράσεις. Δεν λέει κανείς, κύριε Αργυράκη, εγώ δεν δείχνω το αλάνθαστο,
1: ναι,
0: άλλο που σας είπα ποια ήταν η βάση της συζήτησης, μπορεί η πρόταση αυτή να μην εξυπηρετούσε,
1: ναι,
0: τους χρήστες αυτών των υπηρεσιών και να υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Να σας πω όμως εδώ, κάνοντας μια παρένθεση, ότι καμία δομική μεταβολή στην πόλη δεν πέρασε ανέμακτα. Και αν θυμάστε τι έγινε όταν έγινε πεζοδρόμιο στις 25 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Θυμάστε τι έγινε όταν έγινε η πεζοδρόμηση στην δικαιοσύνη.
1: Και Δεδάλου.
0: Και
1: Δεδάλου. Και
0: Δεδάλου. Εγώ δεν τη θυμάμαι.
1: Η Δεδάλου, αναφέρομαι σε αυτή γιατί ήταν η πρώτη. Δηλαδή ακολούθησαν, ναι, οι άλλες που λέτε. Και τότε ήταν απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι η Δεδάλου, αυτός ο δρόμος που δίνει τη δυνατότητα στα αυτοκίνητα να κατεβαίνουν μέχρι, τα λιοντάρια, ότι θα κλείσει. Και θυμάμαι
0: πολύ
1: τότε
0: σωστά,
1: εγώ, νεαρός δημοσιογράφος, τις αντιδράσεις που υπήρχε από τον εμπορικό κόσμο της πόλης. Όλοι ήταν στα κάγκελα και έβαλαν εναντίον της τότε δημοτικής αρχής. Ο δρόμος έκλεισε. Ο δρόμος πεζοδρομήθηκε. Μπορεί να διανοηθεί σήμερα ένας πολίτης εάν η δημοτική αρχή αποφασίσει να ξαναδώσει την κυκλοφορία αυτό το δρόμο, τι έχει να γίνει. Έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό
0: σας λέω ότι πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές, πρέπει να υπάρχει προσανατολισμός της πόλης, πρέπει να υπάρχει μια βάση συζήτησης και πάνω σε αυτή τη βάση συζήτησης να προχωράς και να κάνεις το μέλλον της πόλης. Αυτή, να μου πείτε, σιγά τη δομική αλλαγή. Κι όμως ήταν μια δομική αλλαγή το να φύγουν τα λεωφορεία από το κέντρο της πόλης.
1: Είναι
0: τώρα μιλάμε για μια αλλαγή, είναι μια διευθέτηση ουσιαστικά που γίνεται για λόγους που επέλεξαν να το φέρουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εγώ ότι για λόγους ουσίας, που αν θέλετε να τη συζητήσουμε για τους λόγους ουσίας, δηλαδή η πρόταση τώρα τι λέει, θα έρθει.
1: Όχι, όχι, εγώ μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής. Είναι δυνατόν μια δημοτική αρχή να θέλει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο μια πρόταση κανονιστική, όπως είπατε, που σημαίνει ότι η νομική υπηρεσία έχει γνωμοδοτήσει και έχει αποφανθεί ότι για να μπορεί να σταθεί αυτή η πρόταση πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 22 Δημοτικούς Συμβούλους. Να μην έχει μεριμνήσει εκ των προτέρων ο γραμματέας, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος εκεί, και ή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη. Να έχει μεριμνήσει εκ των προτέρων να ειδοποιήσει τους 25 συμβούλους της παράταξης του κυρίου Καλοκαιρινού να είναι στη συνεδρίαση προκειμένου να περάσει αυτή η απόφαση. Είναι δυνατόν ένας δήμος?
0: Να, σωστά λέτε, κύριε Αργυράκη, αλλά να σας πω κάτι. Εδώ
1: παρακαλώ.
0: Υπάρχουν και ευθύνες αντιπολίτευσης. Εδώ υπάρχουν και ευθύνες αντιπολίτευσης.
1: Τι εννοείτε?
0: Αν η αντιπολίτευση, θα σας πω, εάν η αντιπολίτευση θεωρούσε ότι αυτή η πρόταση έχει μια βάση, η οποία είναι συγκεκριμένη,
1: ναι,
0: με κάποια χαρακτηριστικά τα οποία και πολλοί από την αντιπολίτευση έχουν ψηφίσει, στρατηγικές,
1: ναι,
0: από τις μελέτες το έχουν ψηφίσει.
1: Ναι. Ναι.
0: Άρα θέλω να πω ότι η ευθύνη, ναι, κυρίαρχα είναι πάντα στη δημοτική αρχή.
1: Βέβαια, αυτή αποφασίζει. Η αντιπολίτευση για τους δικούς της λόγους μπορεί να μην ήθελε να περάσει για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Το θέμα είναι πώς λειτουργεί η πλειοψηφούσα παράταξη, ποιος είναι ο ρόλος και τι γίνεται με τους γραμματείς και φαρισαίους που είναι εκεί και σκοπό έχουν να επιβλέπουν την νομιμοποίηση των αποφάσεων. Έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Γιάννη, αυτό είναι ένα ζήτημα. Εγώ θέλω να σας πάω στην ουσία
1: του
0: σήμερα.
1: Το βάζω.
0: Να σας πάω στην ουσία του σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Τη θέση που περιγράφεται και στο ΣΒΑΤ και στην κυκλοφοριακή μελέτη του κέντρου και που συμφωνούν το σύνολο των φορέων της πόλης,
1: ναι,
0: αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η κυλινδρόμηση του Καστρινάκη. Ξέρετε,
1: ναι,
0: πάρα πολύ καλά, το είχαμε ξανασυζητήσει, ότι είχαμε κάνει ένα αίτημα στην ΕΤΑΣ να μας παραχωρήσει το χώρο εκεί ώστε να γίνει πάρκινγκ για τους επισκέπτες του μνημείου, όπως για του μουσείου, όπως αυτό περιγράφεται και στην προγραμματική σύμβαση, αλλά έχουν συμφωνήσει και όλοι οι φορείς, και του Υπουργείου Πολιτισμού και η κυρία Μενδώνη. Οι πάντες συμφωνούν για τους κυλινδρόμηλους του Καστρινάκη.
1: Όχι τους κυλινδρόμηλους, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι τους κυλινδρόμηλους, του χώρου που είναι μπροστά από τους κυλινδρόμηλους. Ναι.
0: το χώρο που ανήκει στην
1: ΕΤΑ, στο ΕΤΑ, δημόσιο. Ναι, στο ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι, λέω για τους κοινόμενους.

0: καταλάβει ο κόσμος που εννοούμε. Προφεσόρ, θα πολύ σωστά το προσδιορίζετε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει έρθει λοιπόν μια απάντηση από την ΕΤΑΛ, έτσι, η οποία λέει ότι μπορούμε να σου το παραχωρήσουμε. Με αντίθετο, καμία αντίρρηση. Θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει και μια συνεννόηση με την κυρία Μενδώνη, να συνεννοηθούμε τον κύριο Περακάκη και να παραχωρηθεί χωρίς αντίτιμο, μια και εξυπηρετεί τους επισκέπτες του Μουσείου.
1: Με ποιους όρους? Με ποιους όρους?
0: Δεν ξέρουμε τους όρους, αλλά έχει έρθει ένα έγγραφο που λέει ότι.
1: Μισό λεπτό. Πότε ήρθε το έγγραφο αυτό?
0: Έχει έρθει τον τελευταίο μήνα, μετά από αρκετό διάστημα, η αλήθεια.
1: Δηλαδή,
0: είναι.
1: Τον τελευταίο μήνα, μισό λεπτό. Δηλαδή, το τέλος Απριλίου. Ποιο μήνα?
0: Δεν ξέρω πώς θα γίνει, έχω πληροφορηθεί από την. Ότι έχει έρθει τώρα πολύ πρόσφατα πάντως. Με Μάιο, Απρίλιο. Απρίλιο-Μάιο, τώρα πάντως πάρα πολύ πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Με καθυστέρηση, αλλά έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε τη μελέτη, η οποία φαντάζομαι ότι μπορεί να θέλει κάποιες τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις σε συνεργασία με την ΕΤΑΡ,
1: ναι,
0: για να προσδιοριστεί εκεί το πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται να εγκριθεί είσοδος-έξοδος, να πάρει την έγκριση για την είσοδο-έξοδο και να γίνει κάποιες διαμορφώσεις.
1: Ναι.
0: Πρακτικά, αν το ξεκινήσουμε σήμερα αυτό το 27, θα είμαστε θέση τα λεωφορεία, τα τουριστικά λεωφορεία να παρκάρουν εκεί. Τι λέω λοιπόν εγώ? Ότι για λόγους ουσίας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή
1: μισό λεπτό.
0: Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Θα κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία με την ΕΤΑΔ και τα λοιπά για να πάρουμε τον χώρο να σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία. Και οι πολίτες.
0: Έχει και ένα τμήμα πολιτών.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς, κύριε Γεράκη, απελευθέρωση,
1: ναι,
0: του χώρου από τα λεωφορεία, απελευθερώνει θέσεις στάθμευσης.
1: Ναι.
0: Θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης για τους πολίτες.
1: Ποιοι είναι οι χώροι αυτοί? Μπροστά από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου δεν μπορεί να σταθμεύσει κανείς, απαγορεύει τη στάθμευση.
0: Όχι, δεν θα απαγορεύεται, θα είναι ελεγχόμενη στάθμευση, κύριε Γεράκη.
1: Ναι.
0: Να είναι ελεγχόμενη στάθμευση.
1: Ναι.
0: Αυτή τουλάχιστον. Ξέρετε,
1: ναι,
0: σας λέω τώρα τις δικές μου.
1: Ναι.
0: Αλλάζουν τώρα κάποια χαρακτηριστικά, αλλάζουν μελέτες, αλλάζουν. Λες και με άλλη δημοτική αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει λες και δεν υπάρχει συνέχεια. Αλλά άκουγα και προχθές ότι τώρα σχεδιάζουν για τους δρόμους που θα ασφαλτοστρώσουν. Λες και έχουν αλλάξει προτεραιότητες. Δεν έχουν σχεδιάσει ακόμα για την Αλκαρνασσό. Ενώ και εγώ και ο Δήμαρχος που είχαμε πει ότι θα ασφαλτοστρωθεί το σύνολο της Αλκαρνασσού. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι θέμα της δημοτικής αρχής και του αντιδημάρχου. Τεχνικών έργων ή του Δημάρχου, να δει πώς θα χειριστεί από εδώ και πέρα την κατάσταση. Προφανώς, ενδεχομένως, μάλλον να μην ήταν ο προγραμματισμός που είχε γίνει να χρειάζεται αλλαγή. Δεν,
1: ναι.
0: Αυτό είναι δυναμικό, είναι κάτι δυναμικό, έτσι. Δεν λέω κάτι, είναι κάτι δυναμικό. Αλλάζει μια μέρα στην άλλη κτλ. Θέλω να σας πω όμως ότι η πρόταση αυτή τι προβλήματα προκαλεί. Ξέρετε ότι περίπου 40 λεωφορεία έρχονται ταυτόχρονα στην πόλη.
1: Ναι.
0: Αυτό ο αριθμό με κουρασγέρα, κνουσό κτλ. Ιδιαίτερα σε μέρες που έχουμε μεγάλα κουρασγερόπλια. Αυτά τα 40 λεωφορεία θα μπαίνουν από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ή και την Εθνική Αντιστάσεως, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Θα κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης, θα πηγαίνουν στο κυκλικό της Αστόρειας, θα γυρίζουν πίσω,
1: ναι,
0: θα ξαναμπαίνουν στην Ιερωνημάκη και θα φεύγουν από την Εθνική Αντιστάσεως.
1: Ναι.
0: Μα έχετε χρησιμοποιήσει την Ιερωνημάκη και την Εθνική Αντιστάσεως ποτέ? Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να συμβεί με 13 λεωφορεία μαζεμένα,
1: ναι,
0: να χρησιμοποιούν το κυκλικό και να αποβιβάζουν εκεί. Έχετε σκεφτεί τι θα γίνει? Καταρχάς, εκεί που παρκάρουν τώρα είναι μια ευθεία.
1: Εκεί
0: θέλουν να μεταφερθούν, είναι στροφή. Είναι στροφή. Αν κάτσετε δηλαδή από την ανάληψη και παρατηρήσετε τη μία πλευρά και την άλλη, δεν έχει καμία σχέση μία με την άλλη. Θεωρώ δηλαδή ότι τίθεται και ζήτημα και κυκλοφορίας αλλά και ζήτημα ασφάλειας. Πέραν το ότι απαιτείται πια να περάσουν τρεις διασταυρώσεις οι πεζοί, μαζικά δηλαδή οι πεζοί, και θέμα ασφάλειας έχουμε και θέμα κυκλοφοριακού
1: χώρου,
0: διότι θα εμποδίζουν την κυκλοφορία.
1: Σωστό.
0: Δεν μιλάμε για μία πια διάβαση,
1: σωστό,
0: η οποία θα είναι από τη δεξιά πλευρά εκεί που παρκάρουν σήμερα και να πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Μιλάμε ότι θα πρέπει να περάσουν απέναντι, πλατεία Ελευθερίας.
1: Πείτε μου κάτι.
0: Η πρόταση είναι για να κλείσω. Είναι πιο έντιμο και πιο λογικό, κατά την άποψή μου, να παραμείνουν εκεί που είναι για φέτος. Αφού η Δημοτική Αρχή έκρινε ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν κάτω, να μείνουν εκεί που είναι φέτος και τον χρόνο να πάμε στους Δημήτρη του Καστερνάκη και να τελειώνουμε αυτή την υπόθεση, να μην κάνουμε πειραματισμούς.
1: Με ποιους όρους, μισό λεπτό, με ποιους όρους θα πάνε στο χώρο εκεί με το...
0: Δεν το ξέρω. Αυτό θα προσδιοριστεί από τη Δημοτική Αρχή. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Σχετίζεται και με τους όρους που η ΕΤΑΔ θα βάλει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν η ΕΤΑΔ βάλει ένα αντίτιμο.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να συμβάλλουν και οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Κατά την άποψή μου, εγώ λέω τώρα την προσωπική μου άποψη.
1: Καλά, αυτό δεν το βλέπω να γίνεται, γιατί ξέρετε, υπάρχει μία τάση στην πόλη του Ηρακλείου να πληρώνουν οι δημότες και να κάνουμε και αβαρίες στα κοινωνικά σύνολα που μπορεί να φέρουν ψηφαλάκια. Και είμαι πολύ ομός.
0: Δεν λειτουργούμε τώρα.

0: από τον τρόπο
1: που θεωρώ. Δεν είναι τρόπο, μην με κάνετε να πω παραδείγματα. Μην με κάνετε να πω παραδείγματα. Πείτε μου ότι, εντάξει, δηλαδή μην πω παραδείγματα γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολλά. Είναι σημαντικό, αλλά προσέξτε κάτι.
0: Το να ζητήσω. Είναι σημαντικό.
1: Νομίζω.
0: Εγώ σας ξαναείπα, εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Και σας λέω μάλιστα ότι θεωρώ ότι δεν θα έχουν και αντίρρηση οι τουριστικοί πράκτορες στα τουριστικά λεωφορεία να συμβάλλουν στο τίμημα αυτό που θα ζητήσει η ΕΤΑΣ. Λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Μισό
1: λεπτό, να σας πω το πιο απλό. Να σας πω το πιο απλό. Το πιο απλό που μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Το πιο απλό, ναι. Σήμερα τα τουριστικά λεωφορεία που σταθμεύουν μπροστά από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου πληρώνουν κάποιο αντίτιμο στο Δήμο Ηρακλείου?
0: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Περιμένετε. Όχι, να μην μου πείτε. Περιμένετε. Είμαι απόλυτο. Μα και εγώ είμαι δίκαιος. Άμα δεν είμαι δίκαιος, θέλω να μου το πείτε ότι είστε άδικος.
0: Δηλαδή.
1: Ακούστε λίγο. Εάν λοιπόν αύριο φύγουν τα τουριστικά λεωφορεία από εκεί και πάνε κάπου αλλού, στους, πώς το είπαμε, στους, στο Μήλους Καστρινάκη, ναι. Και βάλουμε λοιπόν ότι εκεί είναι στάθμευση για, για τα ΙΟΤΑΧΗ. Γιατί πρέπει ο πολίτης να πληρώνει? Εξηγήστε μου το.
0: Ακούστε, εξαρτάται πώς θα το χειριστεί η Δημοτική Αρχή.
1: Μα τη λογική, λέω, τη λογική. Δηλαδή προηγουμένως είπα ότι η Δημοτική Αρχή γενικώς έχει μία τάση στα κοινωνικά σύνολα να είναι, ξέρετε, να είναι πολύ κουβαρντάς.
0: Πρέπει να το δούμε λίγο διευρυμένα.
1: Παρακαλώ, πείτε μου το, ναι, βοηθήστε με να το καταλάβω.
0: Καταρχάς θέλω να σας πω λίγο. Ότι ναι, είναι αυτονόητο ότι η θέση στάθμευσης των λεωφορείων εκεί εμποδίζει την κυκλοφορία. Όμως.
1: Αυτό είναι το πρώτο, το ένα είναι αυτό.
0: Ναι, μισό λεπτό. Όμως να πούμε ότι με την είσοδο ενός security εκεί, με τα λάθη του, με τις παραλίες, έχει βελτιωθεί ο χρόνος. Δεν στάθμευουν πια, γίνεται στάθμευση.
1: Μισό λεπτό.
0: Έχονται επιβάζουν, αποβιβάζουν και γίνονται. Και τελείται η κανονιστική όπως προβλέπεται να γίνει κανονιστική.
1: Ναι.
0: Άρα έχουν ένα κόστος για να διευκολύνουν την κυκλοφορία. Επίσης, κύριε Αργυράκη,
1: Μισό λεπτό. Επειδή ξέρετε ότι έχω μια ευαισθησία και δεν μπορώ να παρουσιάζω ως κανονικότητα αυτό που είναι, αυτό που είναι παραορισμός. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Σε ένα δημοτικό χώρο έχει έρθει μια ομάδα επαγγελματιών και έχει βάλει σεκιουριτά και ελέγχει τον έλεγχο της στάθμευσης και μάλιστα δωρεάν. Μ' αλήθεια τώρα και μου λέτε να το επικροτήσω. Εγώ είμαι εναντίον αυτή τη λειτουργία και το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, αλίμονο.
0: Αλίμονο. Ιδανικά, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Όχι ιδανικά.
0: Του 2020,
1: ναι.
0: Του 2020, μια κανονιστική, η οποία λέει ότι είναι αποβίβαση, επιβίβαση, θέλεις. Έπρεπε να την τηρούν. Δυστυχώς δεν την τηρούν. Αυτό για να τηρηθεί έπρεπε να είναι ένας δημοτικός αστυνομικός να ελέγχει εκεί αυτό το χρόνο παραμονής των λεωφορείων. Δεν υπήρχε δυνατότητα μέχρι πρόσφατα. Τώρα, ακούστε, τώρα έχουμε πάρει τους 17 δημοτικούς αστυνομικούς όταν θα βγουν στη δύναμη της δημοτικής αστυνομίας.
1: Από το φθινόπωρο. Ναι.
0: Από το φθινόπωρο, ναι, από το φθινόπωρο. Εκτιμώ ότι θα υπάρχει ένας δημοτικός αστυνομικός εκεί που θα ελέγχει αυτή την κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, προφανώς δεν είναι κανονικότητα, κύριε.
1: Δεν είναι κανονικότητα.
0: Δεν είναι κανονικότητα.
1: Και αυτό δεν είναι κανονικότητα. Και αυτό δεν είναι κανονικότητα να έχουμε έναν άνθρωπο από τη δημοτική αστυνομία να κρατάει το πάρκινγκ και τα τουριστικά λεωφορεία. Δεν είναι κανονικότητα. Αυτό είναι πάλι είναι στρέβλωση της λειτουργίας ενός Δήμου. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του Δήμου.
0: Αυτό με την ευρεία έννοια ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Γιατί εμένα, μισό λεπτό, εμένα μου κρατάει κανείς αστυνομικός θέση να πάω να παρκάρω στο κέντρο του Ηρακλείου? Γιατί θα κρατάμε στα λεωφορεία? Γι' αυτό λέω ότι. Ακούστε τι.
0: Υπάρχει, σας είπα, μία κανονιστική.
1: Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα. Ή θα είμαστε ειλικρινείς, έχουμε ένα πρόβλημα. Το Ηράκλειο, η Δημοτική Αρχή μάλλον, όχι το Ηράκλειο, η πόλη μια χαρά είναι. Η Δημοτική Αρχή δυσκολεύεται να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, σε κανένα μέρος του κόσμου, και φαντάζομαι ότι έχετε προσωπική εμπειρία, τα λεωφορεία δεν σταματάνε ποτέ. Εμείς γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί το κάνουμε? Γιατί υποκύπτουμε στις πίεσεις. Σωστό. Ήρθε καιρό λοιπόν να σοβαρευτούμε. Παρακαλώ.

0: λέτε σε μένα, εγώ ξέρω ότι δεν.
1: Μα δεν είναι για εσάς, το λέω εγώ, για τη Δημοτική Αρχή είπα. Η Δημοτική Αρχή όφιλε να πει στα Χανιά, το έχω πει πολλές φορές. Ξέρετε το παράδειγμα του Χανιού. Το ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα.
0: Ναι.
1: Να το κάνουμε κι εμείς όπως στα Χανιά. Είναι πολύ απλά. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα μείζον θέμα όντως. Εμείς δεν διώχνουμε κανέναν από την πόλη του Ηρακλείου. Θέλω όμως να δώσει η Δημοτική Αρχή προτεραιότητα στους δημότες αυτής της πόλης. Ο δήμαρχος δεν είναι δήμαρχος των τουριστών, είναι δήμαρχος των πολιτών αυτής της πόλης και με αυτό το πρίσμα πρέπει να λειτουργεί, να βρούμε μία λύση. Και εμένα μου κάνει εντύπωση όταν πριν ένα μήνα έχει έρθει η πρόταση από την ΕΤΑΔ, ελάτε να μιλήσουμε για τους μήλους του Καστρινάκη, και ακόμα δεν έχει πάει άνθρωπος από το Δήμο να καθίσει στο ίδιο τραπέζι και να δει πώς θα βρούμε μία λύση. Μία λύση που θα δημιουργεί όμως τις προϋποθέσεις για να γίνει το υπόγειο πάρκινγκ κάτω από το πάρκο Γεωργιάδη και όχι απλά να αξιοποιήσουμε τον εξωτερικό χώρο. Συμφωνείτε?
0: Συμφωνούμε. Απόλυτα συμφωνώ, κύριε Δηλαδή, και προς αυτή τη διαδέρνηση.
1: Ωραία. Περιμένετε ένα λεπτό. Ένα λεπτό να μην κλείσουμε έτσι, να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω έναν ακροατή που θέλει να παρέμβει στη συζήτησή μας και μετά να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Σε λιγότερο από 2-3 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε...

0: με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, ο κύριος Ισαμάκης παραμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Να δώσουμε το λόγο στον ακροατή και να κάνουμε τον επίλογο. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Εγώ μιλάω.
2: Εσείς.
3: Πολύ παλιά, κύριε Αργυράκη, μιλάμε για πολύ παλιά, ήταν τόσα κουραζιερόπια στο λιμάνι.
2: Μάλιστα.
3: Είμαστε όλοι. Το λιμάνι δεν τα έβαζα, γιατί έτσι και την εποχή να είμαι ναυτικός σε κουραζιερόπια.
2: Ναι.
3: Είχαμε τα αερολεφορία στην Μποφόρο, όπως κατεβαίνεις, από το Μέγαρο, που είναι το ξενοδοχείο, μέχρι πάνω δεξιά.
2: Ναι.
3: Μετά μεγαλώσα το πεζοδρόμιο, οραμάνι για να βάλουν σταρδινιέρες, τα ξέρουν όλα.
2: Ναι.
3: Με αποτέλεσμα να βγάλουν τους ανθρώπους από εκεί,
2: ναι,
3: τους πήγαν δεξιά-αριστερά, συνέχεια τις αλλαγές, τις αλλαγές. Και θεωρώ ότι ήταν πολύ εξυπηρετικό και τότε.
2: Ναι.
3: Στην Μποφόρ από το μουσείο,
2: μάλιστα,
3: μέχρι κάτω.
2: Μάλιστα.
3: Αριστερά, όπως πάμε για το λιμάνι,
2: μάλιστα,
3: που είναι το πάρκι τώρα εκεί.
2: Κατάλαβα τι λέτε.
3: Ήταν πιο μικρό ότι ήταν το πεζοδρόμιο.
2: Ωραία.
3: Και προσέξτε,
2: ναι,
3: κυκλικά από την παλιά κλινική των Άγιο Γιώργη, πάει στο μουσείο.
2: Πολύ
3: και από την άλλη πάει
2: είναι,
3: στο μουσείο.
2: Είναι και αυτή μια άποψη. Εδώ είμαστε τώρα, έχω μια.
3: Και τι έχει πήρε την κύριε Μανώλη τώρα, ναι, το πάρκι αυτού που πάει μέχρι κάτω.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πρόταση και αυτή, άλλη μόνο. Πάμε σε άλλον ακροατή, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Όσοι έχουμε κάνει κάποια ταξίδια, τέλος πάντων, και έχουμε επισκεφτεί άλλα μέρη,
2: ναι,
4: βλέπουμε πόσο λίγη είναι η δημοτική αρχή σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Πάω στο Τολέδο της Ισπανίας.
2: Μάλιστα.
4: Εκεί που έζησε ο Θεοδοκόπουλος.
2: Μάλιστα.
4: Έχουν κάνει ένα τεράστιο πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία μακριά από το χωριό.
2: Μάλιστα.
4: Οι άνθρωποι περπατάνε κάτι λίγο,
2: ναι,
4: και μετά, επειδή είναι πάνω σε λόφους, έχουν σκάψει το λόφο, έχουν βάλει 6-7 κυλιόμενες ηλεκτρικές σκάλες να ανεβαίνει ο κόσμος απάνω. Και
2: μάλιστα,
4: δεν υπάρχει μέσα στο χωριό καμία συμφόρηση.
2: Είναι έτσι όπως τα λέτε, έχω προσωπική άποψη. Ένα χωριό που ζει,
4: ναι,
2: από το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο.
4: Ακριβώς.
2: Και έχει μεριμνήσει χωρίς να υπάρχουν αυτές οι βαρβαρότητες που υπάρχουν εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, που αν ήταν δυνατόν να ανοίξουμε και την πύλη του Αρχαιολογικού Μουσείου για να μπαίνουν τα λεωφορεία μέσα. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, είναι οι συσχετισμοί και είναι οι δημόσιες σχέσεις.
4: Και της... κύριε Αργυράκη,
2: παρακαλώ,
4: άσχετο, ναι, απλώς θα το αναφέρω.
2: Παρακαλώ.
4: Και εσείς κάποια στιγμή αν θέλετε να το συζητήσουμε. Επειδή δραστηριοποιούμε στο κέντρο του Ηρακλείου σαν έμπορος,
2: μάλιστα,
4: τα πάρκινγκ στο τζίρο των μαγαζιών μας έχουν κάνει τρομερό πρόβλημα.
2: Μάλιστα.
4: Ο κόσμος δεν μπορεί να κατέβει στην
2: αγορά. Είναι αλήθεια αυτό
4: εκεί
2: που λέτε.
4: Κάναμε 100 ευρώ τζίρο, τώρα,
2: ναι,
4: κάνουμε 30, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να κατέβει στο κέντρο.
2: Για δύο.
4: Πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
2: Ακούστε λίγο. Για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχει χώρο στάθμευσης. Δεν υπάρχει. Πηγαίνεις ακόμα και σε στεγασμένα πάρκινγκ και δεν έχουν χώρο να κρατήσουν
4: είναι
2: το
4: γεμάτα.
2: Είναι γεμάτα. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι τα πάρκινγκ, αφού αναγκαστικά ο Ηρακλειώτης θα πάει σε αυτούς, έχει μεριμνήσει η δημοτική αρχή να αποκτήσει πελατεία το πάρκινγκ αυτό, χρεώνουν 8 και 9 ευρώ. 8 και 9 ευρώ. Αν καθίσει 2-3 ώρες. Έτσι.
4: Εγώ αναφέρομαι στον τζίρο των καταστημάτων που έχει πέσει πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
4: Και ένας λόγος είναι και αυτός.
2: Μάλιστα.
4: Και δεν μας ρώτησε ποτέ κανείς για να πάρει μία απόφαση.
2: Ίσως θα έπρεπε, επειδή στο Ηράκλειο είναι θέμα παραγόντων, ίσως θα έπρεπε να παρέμβει ο εμπορικός σύλλογος και να το συζητήσει με τη δημοτική αρχή. Μήπως
4: είναι
2: αλλάξει.
4: Πολύ μεγάλο το θέμα.
2: Πολύ μεγάλο, αλλά ουδείς ασχολείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σισαμάκη, τον επίλογο.
3: Ο επίλογος, κύριε Λυράκη, είναι ουσιαστικά αυτό που είπα στην αρχή. Θα πρέπει επιτέλους να συμφωνήσουμε όλοι μας,
2: ναι,
3: το πώς φανταζόμαστε αυτή την πόλη, ιδιαίτερα στο κέντρο της, το οποίο ολοκληρώνεται αυτός ο σχεδιασμός,
2: ναι,
3: και να κάνουμε αυτό που λέμε stick to the plan, ανεξάρτητα από τις όποιες αντιρρήσεις φωνές, χωρίς να λέω ότι δεν ακούμε την κοινωνία, δεν ακούμε τους φορείς, δεν ακούμε
2: σωστό
3: τους κρίσεις, προφανώς.
2: Μα άλλο τον, άλλο το άλλο.
3: Και διαβουλευόμαστε.
2: Έτσι.
3: Αλλά μαζί με τους φορείς και τις κρίσεις να συμφωνήσουμε σε αυτό τον προσανατολισμό της πόλης και να τον υποστηρίξουμε.
2: Μάλιστα.
3: Και να τον υπηρετήσουμε.

0: κάνουμε. Ωραία. Και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Η πρόταση που αποσύρθηκε θα ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Από ό,τι κατάλαβα θα ξαναέρθει, ναι. Από ό,τι είπα, ωραία, δηλαδή θα ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει. Κρινόμαστε και όλοι, ψηφίζουμε όλοι. Οπότε...
1: Σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου να έχετε. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δράση που επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας και περιλαμβάνει εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτικών εκτάσεων, εμπρισμούς και παράνομες δηλώσεις επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ αποδίδεται στη φερόμενη εγκληματική ομάδα με επίκεντρο περιοχές από το Αμάρι έως και τα Βορίζια σύμφωνα με τη δικογραφία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον 40 ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων φέρονται να έχουν στοχοποιηθεί από το 21 μέχρι και το 25. Κατά 20% έχει μειωθεί το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων. Σε οριακή κατάσταση και η ψυχιατρική κλινική του Παγνή, λένε την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Στα όρια τους και οι παθολογικές κλινικές, αλλά και το ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στο Γάζι λόγω των έργων ανάπλασης με κλείσιμο τμήματος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και υποχρεωτικές παρακάμψεις για τους οδηγούς. Σε κάθριξη 7 ετών και ενός μήνα χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 26χρονος Αζέρος που είχε συλληφθεί για κατασκοπία στην Σούδα μετά από επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι θα γίνει τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τους Δημάρχους του Ηρακλείου με φόντο την δημιουργία δομής για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Στο μεταξύ, στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης μεταφέρεται η αντίδραση κατοίκων και φορέων για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στις Μαλάδες. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, απαντάει η Τεχεράνη. Ο Όφη ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Νέιρα, Λαμπρόπουλο, Χατζηθεοδωρίδη, Χριστόπουλο και Μπάινοβιτς. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε το Europa League στον τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτης στις 12.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο Messenger από τα μηνύματα των ακροατών, από τα όσα αναφέρουν σε σχέση με το θέμα που συζητούσα και με τον κύριο Καραμαλάκη, αλλά και με τον κύριο Σισαμάκη, σε σχέση με τα τουριστικά λεωφορεία, σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλες πόλεις, μεγάλες πόλεις, από το Παρίσι μέχρι, δεν ξέρω, το Τολέδο που είπε προηγουμένως ο ακροατής. Θα επιστρέψω στο θέμα. Επιτρέψτε μου όμως να καλημερίσουμε τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Γιατί σήμερα στις 3 το μεσημέρι αναμένεται να γίνει η τηλεδιάσκεψη με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταναστών και Ασύλου για το γνωστό θέμα που έχει προκύψει και είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Ποιος θα είναι ο χώρος εκείνος που θα φιλοξενήσει το κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Κύριε Αρναουτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, 3 η ώρα είναι τη διάσκεψη που ζήτησε να έχει ο αρμόδιος υπουργός με εσάς και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Τι είναι εκείνο που έχει ζητήσει ο υπουργός?
1: Να ξεκινήσουμε κύριε Αργυράκη ότι με όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από το αρμόδιο υπουργείο είχαμε συζητήσει για τις 2 δομές στην Κρήτη, προσωρινές, για το διήμερο ή τριήμερο που θα έμεναν εδώ οι άνθρωποι και να είναι σε συνθήκες ανθρώπινες και να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και για τη μεταφορά μετά στην υπηρετική Ελλάδα. Παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη συζήτηση, που πάντα εμείς αυτή την πρόταση είχαμε κάνει 2 προσωρινές δομές για το διήμερο, δεν είχαν προχωρήσει όσο θα έπρεπε οι αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να πω, για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, ότι μια προσωρινή λύση δόθηκε στην περιοχή της Αγιάς στα Χανιά, σε κτίριο δικό μας.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν να είναι οι συνθήκες αυτές οι ανθρώπινες, που πάλι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, πρέπει να εξευρεθεί ένα

0: Μητσοτάκης σκύλαξε, αλλά μέχρι να βρεθεί, βρέθηκε αυτή η λύση που παρά τις όποιες αντιρρήσεις που υπήρχαν, αρκετές αντιρρήσεις, έχει υπογραφεί με το Υπουργείο μια σύμβαση και προχωρεί αυτή η δομή. Εδώ για το Ηράκλειο, αυτό το οποίο πρέπει να πω ότι αρμόδια στελέχη του Υπουργείου έχουν έρθει αρκετές φορές να δουν τους χώρους. Αυτό το οποίο ως πρώτη φορά έπεσε στο τραπέζι ήταν να δούμε ανενεργά στρατόπεδα για να μπορεί να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και να μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι μεταλλάστες, οι οποίοι έρχονται στο νησί μας. Δεν προχώρησαν ορισμένα θέματα. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, έχουν μπει για τρεις χώρες που έχουν μπει, όμως την καταλληλότητα του κάθε χώρου, του κάθε κτηρίου, δεν μπορώ να πω εγώ ότι είναι ποιος είναι ο κατάλληλος.
1: Σωστό.
0: Πρέπει ούτε εγώ, ο Δήμαρχος, ούτε κανείς άλλος. Δεν βρήκαμε, γιατί μας προτάθησε από το Υπουργείο πολλές φορές να δούμε το χώρο αν είχαμε οτιδήποτε. Εμείς δεν ξέρω, ούτε από πλευράς Δήμων, γιατί δεν είναι μόνο Δήμος Ηρακλείου, είναι όλοι οι Δήμοι. Μην λέμε μόνο ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι υπεύθυνος, είναι όλοι οι Δήμοι που μπορούσαν να υπάρχουν χώροι. Δεν εμποδόθηκε κάποιος χώρος. Περιμένουμε να ακούσουμε τις αποφάσεις του Υπουργού. Ή αν έχει κάποιες διαφορετικές προτάσεις ή οτιδήποτε, γιατί αυτό που πρέπει να πούμε ότι και συζητείται και δεν αρχιερά έχει, όχι, ναι. Έχει βγει ο διαγωνισμός για να υπάρχει πλοίο για άμεση μετάβαση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό υπάρχει μια εκτόνωση άμεση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί είδαμε πέρυσι το καλοκαίρι, ειδικά τον Αύγουστο, ότι λόγω που δεν υπήρχαν θέσεις στα πλοία, δεν μπορούσαν να μεταφερθούν οι άνθρωποι και είχαμε ένα πρόβλημα στα Χανιά Μερέθυμνο και στην Γητένωση που ήταν μια εκτόνωση για να πάει ο κόσμος. Άρα τώρα πρέπει να δούμε την φύλαξη, τη σύντηση, και βλέπουμε τι γίνεται κάθε φορά που πρέπει ο Δήμος να πληρώσει, που πρέπει η Περιφέρεια να δώσει για τη σύντηση και οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να είναι καλύτερες. Όλα αυτά θα μας τα εκθέσει ο Υπουργός και εμείς και με τον Δήμαρχο και με τους συνεργάτες μας. Θα ακούσουμε τις προτάσεις που έχει και θα ακούσουν και τις δικές μας θέσεις και αντιρρήσεις. Αυτό νομίζω θα είναι η επιστέγαση της συζήτησης το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, υπάρχουν τρεις χώροι ή αυτοί οι τρεις χώροι έχουν ελεγχθεί και έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του Υπουργείου σε ένα χώρο το γνωστό εκεί?
0: Θα μας πει το Υπουργείο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ποιος πήρε τις προϋποθέσεις για να είναι.
1: Πολύ ωραία. Επειδή υπάρχει ένα θέμα από τους κατοίκους της περιοχής, από τους φορείς της περιοχής, σε σχέση με την καταγγελότητα ή μη του χώρου κτλ. Η άποψη της περιφέρειας ποια είναι?
0: Να σας πω, εμείς έχουμε ένα ψήφισμα που το συζητήσουμε αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
1: ναι,
0: και θα αποφασίσουμε πάνω στο ψήφισμα. Να μην προκαταβάλω κάτι σήμερα που είναι η συζήτηση. Αύριο νομίζω ότι ο Δήμος έχει πάρει μια απόφαση.
1: Σωστά.
0: Από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Σωστά.
0: Και εμείς αύριο θα έχουμε την απόφαση αυτή που πρέπει.
1: Μάλιστα. Κύριε Αρναουτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Περιμένουμε. Τρεις η ώρα είναι το ραντεβού. Πολύ ωραία. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων και φυσικά θα ενημερώσουμε
0: όλες τις ενέργειες από πλευράς του Υπουργείου.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ένα κρίσιμο θέμα. Καλείται το Υπουργείο να επιλέξει. Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ από τον Περιφερειάρχη για τους τρεις χώρους που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο χρόνο. Η μία περιοχή είναι αυτή των Μαλάδων, εκεί ο χώρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, που δεν χρησιμοποιείται, είναι στην περιοχή των Μαλάδων, αυτός είναι ο ένας χώρος. Ο δεύτερος χώρος είναι στον περιφερειακό δρόμο του Γαζίου, εκεί στο Δήμο Μαλεβιζίου, και ο τρίτος χώρος είναι δυτικά του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αυτοί είναι οι τρεις χώροι που είναι γνωστοί. Ο κύριος Αρναουτάκης είπε ότι σε προγενέστερη συζήτηση είχαν πει να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση αυτή εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα, και νομίζω

0: πέφτουν αρκετά στην περιοχή του Ηρακλείου. Είναι ένα θέμα όμως που το εξετάζει το ίδιο το Υπουργείο, μάλλον το έχει απορρίψει, δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι ένα θέμα μεγάλο. Λίγο μετά τις 3 θα έχουμε το αποτέλεσμα, όπως τουλάχιστον έχει δηλώσει ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Κλείνουμε την παρένθεση και επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, τον πρόεδρο των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Βλατάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Και χαιρόμαστε.
1: Αγαπημένα.
0: Να είστε καλά. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον τουρισμό με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στις ανατιμήσεις, στις αυξήσεις, με την εκτείναξη της τιμής του πετρελαίου, διακινούνται διάφορα σενάρια. Ο παλιός τι λέει στο χώρο του τουρισμού?
1: Θα σας πω με ψυχραιμία ότι είμαστε καλά δεδομένων των συνθήκων. Και τι εννοώ? Δεν έχουμε καμία ακύρωση σε αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε ακυρώσεις σε προκρατήσεις που είχαν γίνει.
0: Σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Είχαμε μία μικρή αύξηση τον Απρίλιο στις αφίξεις.
0: Ναι. Πόσο τις εκατό?
1: Δεν φάνηκε.
0: Πόσο τις εκατό?
1: 3%.
0: 3%.
1: Δεν φάνηκε, ναι, στην αγορά, δεν φάνηκε στα καταλήμματα, διότι διαμοιράστηκε πάρα πολύ,
0: ναι,
1: και διότι αυτοί οι οποίοι ήρθαν, όπως περιμέναμε και όπως σας είχα πει και σε προηγούμενη δική μας επικοινωνία, δεν έχουν χρήματα ή φοβούνται να ξοδέψουν,
0: mm-hmm,
1: διότι είναι ψυχολογικό αυτό όταν, mm-hmm, υπάρχουν όλες αυτές οι ειδήσεις. Σου λέει καλύτερα να τα κρατάμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα,
0: ναι,
1: όπως καταλαβαίνετε, όλες οι αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν πρόβλημα καυσίμων, διότι όλες έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον μέχρι τέλος της χρονιάς τα καύσιμά τους. Αυτό είναι, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Επειδή, μισό λεπτό, θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, γιατί υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα τα οποία γράφουν το μακρύ τους και το κοντό τους, ότι ενδεχομένως να κυρωθούν πτήσεις, ενδεχομένως να μην μπορούν να πετάξουν αεροσκάφη κτλ, ότι υπάρχει έλλειψη καυσίμων κτλ. Θέλω αυτό να μας το πείτε, γιατί μας παρακολουθούν άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους και θέλουν να ξέρουν ποια είναι τα δεδομένα τώρα στο ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου, και γι' αυτό επιμένω σε εσάς που γνωρίζετε τα πράγματα για να δώσουμε αυτή την πληροφόρηση στους ανθρώπους.
1: Να πείτε στους ανθρώπους να μην παίρνουν ψυχοφάρμακα, γιατί έχουμε γίνει η νούμερο 2 περιφέρεια από όλα αυτά που ακούμε. Να είναι ήσυχοι, να κοιμούνται ήσυχοι.
0: Καλά, η άλλη λύση είναι να μην τα διαβάζουν. Να μην τα διαβάζουν.
1: Ήρακουν αργυράκι.
0: Λοιπόν,
1: γελάω, διότι αυτά, η Κρήτη είναι η οικόποδο γωνία. Εκεί που βάζουν αυτό το οποίο κάνουν οι εταιρείες, διότι όλες είναι στο χρηματιστήριο, για να μην έχουν κακά αποτελέσματα τα οποία φέρνουν άλλα,
0: mm-hmm,
1: νοικοκυρεύουν λίγο τις πτήσεις τους και κόβουν εκεί που έχουν κακές πληρότητες.
0: Σωστό.
1: Η Κρήτη όμως είναι οικόπεδο γωνία.
0: Έτσι.
1: Όχι κακές πληρότητες, γεμάτες είναι οι πτήσεις.
0: Έτσι.
1: Εάν πάει κανείς στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: θα δει τον κόσμο, θα δει ότι οι πτήσεις έρχονται όπως έχουν προγραμματιστεί,
0: ναι,
1: είναι γεμάτες,
0: mm-hmm,
1: ο κόσμος ταξιδεύει και έρχεται.
0: Ναι.
1: Η πτήση είναι, η Κρήτη μας είναι εκτός των σχεδίων.
0: Δεν έχει αυτό χώρο για τους

0: ντόπιους. Εκεί είναι μόνο πτήσεις στάρτερς που έρχονται και γίνεται ένας πανικός καθημερινά. Παχαθημερινά.
1: Λοιπόν,
0: γιατί έχουμε φτάσει λοιπόν, το σημείο σε αυτό το αεροδρομιάκι που έχουμε, κυριολεκτικά βάζουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
1: Έτσι ακριβώς αυτό το αεροδρομιάκι μας, το οποίο όλοι το κατηγορούμε, μια χαρά είναι, προσπαθούμε όλοι mm-hmm. να το κρατήσουμε και θα πρέπει να το ευγνωμονούμε που αντέχει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι από αυτούς που το αγαπάω, το λατρεύω, γιατί σχεδόν έχω γεννηθεί εκεί μέσα, που λέει ο λόγος.
0: Και θα το αναζητήσουμε, αλλά δεν είναι του παρόντος.
1: Ναι, να μην τα λέμε τώρα του παρόντος. Λοιπόν, ναι. Αυτό το αεροδρομάκι μας ναι. έχει βγάλει ασπροπρόσωπους.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν είμαστε εκτός σχεδίων εμείς, δεν μας κόβει κανείς.
0: Σωστό.
1: Έρχονται οι πτήσεις, να μην ανησυχούν. Η Κρήτη είναι εδώ, έτσι. Αντέχει. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι είναι μια κρίση. Στις κρίσεις φαίνονται οι έξυπνοι, αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται κρίσεις.
0: Και οι ισχυροί παίκτες. Και οι ισχυροί παίκτες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς έχουμε μπει μπροστά πάλι και αυτό που πρώτη από τότε που άρχισε αυτή η παράνοια και αυτή η σύραξη, αυτό που περάσαμε σε όλους ήταν ότι είμαστε ασφαλείς.
0: Ναι.
1: Και να μην φοβήσουμε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο. Και τα καταφέραμε. Η Κρήτη λοιπόν είναι βγήκε εκτός φημών ότι έχει πρόβλημα.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα είμαστε ασφαλείς. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ωραία.
1: Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι για τους βορειοευρωπαίους το ταξίδι δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα ταξιδεύουν ό,τι και να γίνει σε ένα ασφαλή προορισμό που είναι η Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να καταλάβουν, εμείς δηλαδή του τουρισμού, είναι ότι ο κόσμος φοβάται και αν δεν έχει λεφτά θα κοιτάξει την ανάγκη του ταξιδιού να την κάνει με όσο λιγότερα χρήματα μπορεί, και ακόμα και αν τα έχει θα κοιτάξει να τα προστατεύσει για δύσκολες μελλοντικές στιγμές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ λογικοί στις τιμές.
0: Ναι.
1: Αυτό που βλέπουμε τώρα, κύριε Αργυράκη, είναι ότι τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα που κάνουν προσφορές είναι γεμάτα. Αυτοί οι οποίοι το παίζουν φίρμες και πουλάνε σαν να μην έχει γίνει τίποτε, δεν είναι γεμάτοι, έχουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό που είπατε να είναι έξυπνοι παίχτες, να κοιτάξουν, γιατί κάθε μέρα που περνάει δεν αναπληρώνεται, να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει έξυπνα και να εκμεταλλευτούν και το κάθε άδειο δωμάτιο που μένει, διότι δεν ξαναγεμίζει, και να κοιτάξουμε να προσελκύσουμε ακόμα και αυτούς που φοβούνται να ξοδέψουν τα χρήματά τους μέχρι να περάσει αυτή, πιστεύω, η προσωρινή, διότι είμαι σίγουρος ότι είναι προσωρινή αυτή η κρίση. Μόλις έρχουν τα καλά νέα που θα έρθουν,
0: ωραία,
1: θα έχουμε ένα rebound που εγώ το βλέπω ότι το rebound θα είναι προς το τέλος, προς το φθινόπωρο, και θα ξαναμιλήσουμε και θα είναι πολύ ισχυρό. Θα έχουμε δηλαδή πολύ δυνατό τέλος τη σεζόν και θα είμαστε, πιστεύω, ίσα βάρκα, ίσα νερά με ό,τι ήταν πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν να μην πηγαίνουμε στα ψυχοφάρμακα, να μην φοβόμαστε, καύσιμα υπάρχουν για να έρθουν στους προορισμούς που έχουν, που γεμίζουν τα αεροπλάνα.
0: Ωραία.
1: Και η Κρήτη είναι ένας από αυτούς.
0: Πείτε μου κάτι τώρα. Είμαστε 20 Μαΐου. Πότε αναμένετε, κατά την εκτίμησή σας και τη γνώση σας βέβαια, να έχουμε το πικ της τουριστικής περίοδου?
1: Από τότε που θα κλείσουν τα σχολεία να περιμένουμε ότι αρχίζουν οι οικογενειακές διακοπές και τότε θα αρχίσει το πικ.
0: Άρα λοιπόν, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος,

0: είναι τρεις μήνες που από ό,τι λένε είμαστε γεμάτοι. Έτσι λένε, ακριβώς, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε.
1: Δεν θα είναι, κύριε Αργυράκη, τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία,
0: ναι,
1: διότι δεν υπάρχουν αυτοί οι πελάτες που θα ξοδεύσουν αυτά τα χρήματα με αυτή την ψυχολογία, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν αυτά τα χρήματα.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε τώρα, πάμε καλά. Κάθε χρόνο έχουμε και κάτι τις παραπάνω. Ακόμα και φέτος, τον Απρίλιο, που όλοι λέγαμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδο και τα λοιπά, τζιμπήσαμε πάλι 3%, είναι σημαντικό 3%, δεν είναι λίγο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι...
1: Αριθμητικά.
0: Αυτό που θέλω...
1: Θα μην το κάνουμε στο τέλος. Τα λένε οι παλιοί, τα λέει και ο Αργυράκης.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή ξέρω ότι είστε από αυτούς που πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ξέρω ότι είστε από αυτούς που έχει επαφές με ανθρώπους διεθνώς στο χώρο του τουρισμού, συζητάτε για τις εξελίξεις, ότι τι, όχι τι θα γίνει φέτος, συζητάτε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και θέλω να μου απαντήσει ο Μιχάλης Βλατάκης με το χέρι στην καρδιά είναι τι θα συμβεί, πώς το φαντάζεται, πώς θα εξελιχθεί ο τουρισμός στην Κρήτη την επόμενη μέρα της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που δεν θα έχουμε πλαφόν. Δηλαδή, εκεί δεν θα λέμε μπορώ να εξυπηρετήσω τόσες πτήσεις, τότε θα λέμε μπορώ να εξυπηρετήσω όλες τις πτήσεις. Πώς φαντάζεται λοιπόν ότι θα είναι η επόμενη μέρα στην Κρήτη?
1: Φοβάμαι.
0: Τι εννοείται?
1: Φοβάμαι και το έχω πει πολλές φορές.
0: Τι φοβάστε?
1: Όσο δεν βλέπουν τον τουρισμό, η πολιτεία,
0: ναι,
1: σαν την αγελάδα αυτή την οποία θα την αρμέγουν, ναι, χωρίς να ασχολούνται με αυτή,
0: ναι,
1: φοβάμαι. Διότι δεν έχει, τα είχα πει και πριν από 2 εβδομάδες,
0: ναι,
1: στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: δεν έχει γίνει παρά ένας μόνος αναπτυξιακός νόμος για τουρισμό 48-87, με 144 όριμες μελέτες, δέχτηκαν μόνο 26 με ελάχιστα χρήματα. Τώρα έδωσαν για το RRF από το Ταμείο Ανάκαμψης 5 δις. Ως για μαγεία στα 5 δις έγιναν 3. Πέταξαν 2 δις, αυτά σας τα λέω τώρα, ήταν μέχρι τις 31 Αυγούστου να καταθέσουν όλες οι εταιρείες τουρισμού και μια στιγμή το έκαναν 29 Μαΐου. Οι περισσότεροι δεν ήταν έτοιμοι.
0: Μάλιστα.
1: Απετάχθηκαν,
0: ναι,
1: πάρα πολλές επενδύσεις για τον τουρισμό,
0: ναι,
1: που πιο πολλές δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν. Mm-hmm. Μένουν έξω.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές επενδύσεις για τον τουρισμό. Πώς, ρωτώ πώς, με αυτή τη φιλοσοφία και με αυτή την οτροπία,
0: mm-hmm,
1: και με αυτά που κάνουν πιστεύουν ότι η Κρήτη θα έχει αρκετά καταλήμματα για να μπορέσει να εξυπηρετήσει όλους αυτούς τους επιβάτες τους οποίους περιμένουμε να έχουμε με το καινούριο αεροδρόμιο, το οποίο άξιζε να έχει η Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Πώς όταν υπολογίζουν ότι θα τριπλασιάσουμε το volume, ναι, όταν θα το καταφέρουμε αυτό,
0: ναι,
1: που θα γίνει πιστεύω, δεν θα έχουμε καταλήμματα να τους βάλουμε και αυτά τα οποία θα υπάρχουν θα είναι γερασμένα. Mm. Και θα έχουμε ένα ωραίο αεροδρόμιο βέβαια. Θα έχουμε τότε πιστεύω, αν ζούμε, να είμαστε καλά βέβαια.
0: Μια χαρά θα είστε. Yeah. Μια χαρά θα είστε. Είναι δυνατόν. Yeah. Μα μην μας τα λέτε.
1: Μαζί να είμαστε, ελπίζω να μπορούμε να έχει τελειώσει. Θα έχουμε δρόμους που έχουν και οι Ευρωπαίοι.
0: Yeah.
1: Θα έχουμε και αεροδρόμιο που έχουν και οι Ινδοί και οι Αμερικάνοι και οι Ασιάτες που πιστεύω να έρχονται τότε κατευθείαν και δεν θα έχουμε καταλήμματα να τους βάλουμε και αυτά που θα έχουμε θα είναι γερασμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και μου λέτε εμένα πώς τα βλέπω. Έτσι τα βλέπω.
0: Μάλιστα.

0: κατανοητό.
1: Και σας λέω πριν να μην παίρνετε ψυχοφάρμακα.
0: Εμείς δεν παίρνουμε, σας παρακαλώ. Εμείς δεν παίρνουμε, κύριε Πλατάκη. Δεν παίρνουμε ψυχοφάρμακα. Σας παρακαλώ. Μα τι είναι αυτά που λέτε.
1: Εμείς δεν παίρνουμε. Αλλά μου λένε φίλοι γιατροί ότι έχουν αυξηθεί, λέει, στην Κρήτη, είναι η δεύτερη περιφέρεια.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Είναι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: κάνετε έγκυρο ρεπορτάζ.
0: Οι καλοί φίλοι αυτό μας λένε και δεν είναι λίγες οι φορές που το επισημαίνουμε και τους φιλοξενούμε και εδώ για να συζητάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει και ένας θυμός στην τοπική κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Έχουν αυξηθεί τα περιστατικά βίας, έχουμε αύξηση των οικογενειακών προβλημάτων, τα ξέρουμε αυτά, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να χαλαρώσουμε λίγο, να δούμε τα πράγματα έτσι, δηλαδή πρέπει να χαλαρώσουμε.
1: Ακριβώς. Και, οπότε ναι, είμαστε οικόπεδο γωνία, ναι, είμαστε καλά. Φέτος να μην ανησυχούμε, θα τα καταφέρουμε. Το λέω εγώ,
0: ναι,
1: ότι θα τα καταφέρουμε. Μια χαρά θα είμαστε. Θα λήξει αυτή η παράνοια, θα ξανακατεύει, ναι, το κάψιμο, να μην ανησυχούν, ναι, και να χαμογελάμε.
0: Βέβαια.
1: Και από εκεί και πέρα ας βάλουν μυαλό αυτοί οι οποίοι πρέπει να βάλουν μυαλό.
0: Ξέρετε,
1: να διαθέσουν τον τουρισμό.
0: Ξέρετε,
1: αυτά που το αξίζει τουρισμού.
0: Ξέρετε τι
1: είναι,
0: τι...
1: ο τουρισμός, ναι, ολοκληρώνω ένα λεπτό, και ο τουρισμός δεν έχει ποτέ, μα ποτέ, απογοητεύσει την κοινωνία. Αυτά που του έχουν δώσει τα έχει επιστρέψει υπερπολαπλασιαστικά πίσω.
0: Άλλωστε, άλλωστε κύριε Πλατάκη, ο τουρισμός αυτό το νόημα έχει. Αποφεύγει τα ψυχοφάρμακα. Δηλαδή, αντί να κάθεσαι και να κλαις τη μοίρα σου, κάνεις ένα ταξίδι, ανανεώνεσαι και επιστρέφεις ανανεωμένος με γεμάτες τις μπαταρίες. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, το έχουμε ζήσει εμείς.
0: Ακούστε λίγο τώρα, γιατί ξέρετε πόσο χαίρομαι να μιλάω μαζί σας, γιατί λέτε τα πράγματα ως έχουν και υπάρχει και μια νότα αισιοδοξίας πάντα στη συζήτηση που κάνουμε, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, στην Κρήτη πάρα πολλά επαγγέλματα, νομίζω 117, δεν θυμάμαι τώρα, μην κάνω λάθος, 117 επαγγέλματα επηρεάζονται από την πορεία του τουρισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, όταν κάποιοι άνθρωποι κάνουν τα σχέδιά τους, περιμένουν ότι ο τουρισμός θα πάει καλά, περιμένουν ότι θα έχουν έσοδα και ξαφνικά έχουμε μία κάμψη, όλα αυτά επηρεάζουν τους ανθρώπους και έτσι καταλήγουν στα ψυχοφάρμακα. Είναι μια ερμηνεία αυτή. Θέλω να ξέρουν όμως ότι όλα εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω.
1: Ακριβώς, αλλά υπό μία αίρεση, ότι θα είναι έξυπνη.
0: Σωστό.
1: Και δεν θα...
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: υπάρχει μία κρίση.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει να, θα πρέπει να είναι έξυπνη.
0: Ωραία.
1: Να το... να κάνουν αυτό το οποίο,
0: ωραία,
1: πρέπει. Δεν μπορούν να, να... ανάλογα με τον κόσμο που θα έρθει,
0: ναι,
1: και να το, ωραία, διαχειριστούν ανάλογα.
0: Θέλω μία απορία να μου λύσετε. Είστε στον τουρισμό πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο ξέρω εγώ που καθορίζει το χώρο ταξικό του τουρισμού στην Κρήτη, πώς οι άνθρωποι αυτοί αποφασίζουν μόνοι τους, χωρίς να έρθουν εδώ στην Κρήτη, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με εσάς τους εκπροσώπους των φορέων, να συζητήσουν, να πληροφορηθούν, να ενημερωθούν, να δουν τι λέει ο παλμός, τι λέει ο άνθρωπος που βιώνει στο πετσί του όλα αυτά που γίνονται εδώ, αλλά στη δροσιά του air condition κάθονται και αποφασίζουν πώς θα εξελιχθεί ο τουρισμός και πώς, πού θα γίνουν καταλήμματα και σε τι αριθμό. Πώς γίνεται αυτό? Έχετε καταλήξει μέσα σας γιατί συμβαίνει και γιατί δεν ζητάνε την γνώμη, την άποψη των ανθρώπων που γνωρίζουν τα πράγματα?
1: Γιατί ζήτησαν όταν έβγαλαν

0: Να μόνο αναπτυξιακό νόμο 7 χρόνια, γιατί ζήτησαν όταν έβγαλαν ως για μαγεία 2 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης,
1: ναι,
0: από τον τουρισμό, γιατί ζήτησαν ποτέ σε τόσα πολλά θέματα την άποψη, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Σας παρακαλώ, εσείς δεν ήσασταν ποτέ θεροβάμων που έχουν πει,
1: ναι,
0: τα φυσοποιά του.
1: Ναι. Μάλιστα. Όση ώρα συζητάμε, έχω δεχτεί πάνω από 15 μηνύματα από ακροατές που παρακολουθούν τη συζήτησή μας. Και τι με ρωτάνε? Λέει, πού θα βρουν εργάτες να στελεχώσουν το αεροδρόμιο του Καστελίου? Πού θα βρουν ανθρώπους σε μια περίοδο που τα ξενοδοχεία δεν έχουν προσωπικό, σε μια περίοδο που δεν υπάρχει προσωπικό εργατικό στην Κρήτη? Είναι ένα ζήτημα αυτό. Τι λέτε?
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα,
1: ναι,
0: το οποίο έθεσα σαν εκπρόσωπος τουρισμού, και αυτό τον Πρωθυπουργό όταν εκπροσώπησα τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Εάν δεν εξασφαλίσουμε, το έχουμε πει και μαζί, εάν δεν εξασφαλίσουμε 12 μήνες να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι που μας έφυγαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διότι αλλιώς πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για κριτική φιλοξενία,
1: ναι,
0: ούτε για τίποτε, με Φιλιππινέζους όπως είχα πει. Οπότε καταλαβαίνετε, κύριε Αργυράκη, ότι για μένα,
1: ναι,
0: αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι αυτό το οποίο με απασχολεί. Αυτός ο ακροατής το οποίο το έστειλε έχει απόλυτο δίκιο.
1: Μάλιστα.
0: Να είναι καλά. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους εμάς τουρισμού πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν απασχολεί καθόλου ή αν τους απασχολεί τελείως επιδερμικά αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μας, να είστε καλά, κύριε Βλατάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρά μου και εμένα πάντα να μιλώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα, με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root,

0: Περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
0: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ωραίο το τραγούδι, αλλά πρέπει να δώσουμε το λόγο και στον ακροατή που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φυσικά και θα τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Παίρνω από το δημοτικό διαμέρισμα Χερσονήσου.
0: Ναι.
1: Περιοχής Βοζιοχάλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα θέμα εδώ με τα νερά της άρδευσης.
0: Μάλιστα. Άρδευση,
1: ναι. Έχουν στείλει το 2024 το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Τα έχουν δώσει σε μία κούρια.
0: Ναι.
1: Το εντωμεταξύ δεν έχουν πάρει ακόμα λογαριασμού. Τα έχουν στείλει λέει, από την τρίτη μήνα. Πήρα τηλέφωνο εγώ.
0: Συγγνώμη.
1: Πήρα τηλέφωνο και έχουν.
0: Ναι. Τώρα έχουμε 2026.
1: Ναι.
0: Και έστειλαν τους λογαριασμούς του
1: 2024.
0: Πριν από τρεις μήνες.
1: Ναι, πριν από τρεις μήνες. Πήρα
0: και
1: τηλέφωνο κάτω.
0: Μισό λεπτό. Και δεν έχετε πάρει ακόμα τους λογαριασμούς.
1: Δεν έχουν πάρει ακόμα τον λογαριασμό.
0: Ωραία.
1: Θέλω εγώ τηλέφωνο κάτω να δω τι γίνεται με παιδιά με τους λογαριασμούς αυτού, γιατί εμείς τις έχουμε στείλει. Λέω και πώς είναι ο λογαριασμό μου, εμένα λέει είναι, μου είπαν το ποσό,
0: ναι.
1: Και έχει πάρει και τόκο.
0: Ναι,
1: έχει πάρει και τόκο.
0: Ναι, τον τόκο να τον πληρώσει ο υπεύθυνος. Μισό λεπτό. Τον τόκο να τον πληρώσει ο υπεύθυνος. Αυτοί που έστειλαν το τιμολόγιο, που πήρατε εσείς και είπατε ότι ξέρετε κάτι, ο λογαριασμός δεν ήρθε. Είχαν την ευαισθησία να πάρουν τηλέφωνο την courier και να τις πούνε ελάτε εδώ κυρία courier, διότι αυτά που σας είπαμε να πάτε δεν τα πήγατε, να ζητήσουν πίσω. Ε, βέβαια, μα αυτό είναι. Αυτό είναι, ξέρεις, αυτός ο... πείτε μου.
1: Είπα το παιδί με την κούρια.
0: Ναι.
1: Λέω, έλα ρε παιδί μου, ότι υπάρχει θέμα, βάσουμε στο νερό να πάτε το πληρώσουμε. Μου λέει ποιο νερό. Λέω, το όνομά μου, λέει, δεν υπάρχει. Εγώ έχω πάρει, λέει, τώρα μόνο 5 φάτσελα. Ρωτάει ο άλλος στο καφενείο, λέει, το όνομά μου, λέει, δεν έχω. Λέει, ρωτάει ο άλλος που πάει δίπλα μου, λέει, εγώ δεν έχω τέτοιο όνομα. Δηλαδή, πού έχουν στείλει τους λογαριασμούς και παίρνουν τους τόκους, εν τω μεταξύ εμείς δεν έχουν πάρει έγγραφα στα χέρια μας.
0: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα αυτό. Πολύ σημαντικό.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, ναι. Δεν είναι μόνο για μένα, είναι για όλο το χωριό σημαίνει.
0: Και δεν είστε μόνο εσείς, φαντάζομαι.
1: Δεν μου λέτε,
0: δεν υπάρχει το ΕΒ εκεί, υπάρχει το ΕΒ.
1: Τι είναι το ΕΒ?
0: Το ΕΒ. Δηλαδή, το λογαριασμό τον στέλνει ο Δήμος ή τον στέλνει το ΕΒ που έχει την ευθύνη της λειτουργίας.
1: Εμείς τα φέρναμε μέσω του ταχυδρομείου, έξω του ταχυδρομείου, επήγαν όλα που πήγαν.
0: Επειδή το ΕΒ είναι οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων. Και λέω.
1: Έτσι δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω. Καλά. Θα το δούμε εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα όμως. Να είστε καλά. Δεν ξέρω ποιος το. Δεν ξέρω.

0: Για πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή, ακροάτρια. Παρακαλώ.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Αργυράκη, το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ.
0: Ναι.
1: Μου στείλανε ένα mail ότι έχω ένα χρέος,
0: ναι,
1: χωρίς να έχω πάρει λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Και ήμουν και λεξιπρόθεσμη.
0: Άρδευσης ή ίδρευσης?
1: Άρδευσης, άρδευσης.
0: Άρδευσης κι εσείς.
1: Το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι. Ήτανε λογαριασμός.
1: Ο
0: κύριος είπε για το 2024. Ναι. Εσάς ο δικός σας λογαριασμός από πότε?
1: Δεν ξέρω, μου στείλανε απλώς ένα mail ότι χρωστάτε τότε.
0: Μάλιστα.
1: Και το έστειλα αυτό.
0: Ναι.
1: Έστειλα τα χρήματα.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτή η νοοτροπία που υπάρχει, ότι ξέρετε εμείς αποφασίζουμε, εσείς πρέπει να πληρώσεις, και δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή αυτοί οι δημοτικοί υπάλληλοι που είναι στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους, διότι για να βάλουν τόκους πρέπει να έχουν εκ των προτέρων ενημερώσει το δημότη ότι έχει λήξει ο λογαριασμός. Και ποιον έχουμε? Και πρέπει να τους ενημερώσει εκ των προτέρων. Έτσι γίνεται όμως. Θα το δούμε εμείς.
1: Θα το δούμε εμείς. Στο Δήμο Ηρακλείου. Είχα καφενείο στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Θα το δούμε.
1: Βάλανε πρόστιμο και μου ήρθε μετά από 12 χρόνια ότι χρωστάω και πήγα και πλήρωσα. Μετά από 12 χρόνια. Ούτε παραγραφήκαν που λέγανε, ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και πλήρωσα ένα πρόστιμο που ούτε καν ήξερα ότι το είχα αυτό το πρόστιμο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ. Μα δεν είναι φοβερό αυτό που γίνεται? Αυτός ο έτσι θελισμός. Την καλημέρα μου στον Μιχάλη, ο οποίος μας λέει ότι εδώ και 10 μέρες δεν δουλεύουν τα φανάρια που είναι στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος του παλιού εργοστασίου Γιαννούλη. Σήμερα έχουν αποφευχθεί τουλάχιστον 2 σοβαρά τροχέα. Αν μας ακούει, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, είναι ο κύριος Σκουλάς, είναι ο κύριος Συρηγονάκης, δεν ξέρω ποιος είναι. Παρακαλώ, κάτι πρέπει να γίνει με το συγκεκριμένο σημείο. Είναι ένας δρόμος Καρμανιόλα ούτως ή άλλως, και είναι παρήγορο το γεγονός, από ό,τι μας είχε πει ο κύριος Σκουλάς ο Νίκος, ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία για να γίνει μία μελέτη. Αυτός ο δρόμος Καρμανιόλα που έχουν θυσιαστεί πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτό το δρόμο, να γίνει μία μελέτη προκειμένου να ληφθούν τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ο δρόμος, ιδιαίτερα επικίνδυνος. Έχουμε 11 λεπτά στη διάθεσή μας. Πάμε να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, την κυρία Κατερίνα Κοσμαδάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να συζητήσουμε για το θέμα αυτό που ανακοινώθηκε πρόσφατα στο Ηράκλειο, ότι δηλαδή, όπως όλα δείχνουν και με βάση αυτά που είπε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, τα επόμενα τουλάχιστον 8 χρόνια δεν θα μπορεί να προχωρήσει η δημοπράτηση του δικαστικού μεγάρου που περιμένουμε τουλάχιστον 30 χρόνια, και το δεύτερο ότι ως εναλλακτική λύση, ως ενδιάμεση λύση, θα αξιοποιηθεί, θα χρησιμοποιηθεί το κτίριο του πρώην ΟΤΕ στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Κυρία Κοσμαδάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είχατε ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη? Ξέρω ότι πιέζετε και προσπαθείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση του δικαστικού μεγάρου που θα λύσει πολλά προβλήματα. Είχατε ενημέρωση για αυτά που γινόταν στο παρασκήνιο μέχρι να ανακοινωθούν στην πρόσφατη επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού?
2: Κύριε Γυράκη, από την πρώτη μέρα που ανέλαβα ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, έχω ασχοληθεί με το ζήτημα του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου. Θα πρέπει να σας πω ότι είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου από το 2002. Συνεχώς μέχρι και την 1η Ιανουαρίου του 2026, όπου ανέλαβα ως πρόεδρος. Από το 2002 ακούω ότι θα γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου.

0: Ναι.
1: Το ίδιο επανέλαβε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην τελευταία επίσκεψη που μας έκανε στο Ιδρυτήριο. Αυτό που μας είπε είναι τι, ότι το νέο δικαστικό μέγαρο θα γίνει. Όμως, τι μας είπε πότε. Είναι αδιανόητο όταν εδώ και 26 χρόνια πούμε συνεχώς το ίδιο πράγμα, ότι νέο δικαστικό μέγαρο θα γίνει, χωρίς να θίθεται από τον Υπουργό το χρονοδιάγραμμα και οι ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου να γίνει η επίσκεψη και η ολοκλήρωση του έργου αυτού. Το νέο δικαστικό μέγαρο, μάλλον το Ηράκλειο, στερείται από ένα ασφαλές, αξιοπρεπές, σύγχρονο δικαστικό μέγαρο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχετε επισκεφτεί το υπάρχον δικαστικό μέγαρο, στο οποίο οι συνθήκες είναι απαράδεκτες. Θα σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μεγάρου, η βορειοδυτική του πλευρά, έχει κρυθεί ως ακατάλληλη, σεισμόπληκτη. Έχει εγκαταληφθεί. Θα πρέπει να σας πω ότι από το 2019 υπάρχει μια στάση γύρω από το δικαστικό μέγαρο, προκειμένου να μην πέφτουν υλικά τα οποία είναι επικίνδυνα για τον οποιοδήποτε πολίτη διέρχεται από δρόμους που είναι πλησίων του δικαστικού μεγάρου, και όμως βρίσκεται εκεί από το 2019 μέχρι σήμερα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Μας είπε ο Υπουργός,
0: ναι,
1: ότι έχει εγκριθεί ένα κονδύλιο 180.000 ευρώ για κάποια βελτίωση του υπάρχοντος κτηρίου και ότι αυτό θα επεκταθεί, το κονδύλιο αυτό θα επεκταθεί στο συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ. Όλα αυτά πραγματικά μας βρίσκουν σύμφωνος ότι θα πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση να υπάρχουν βελτιώσεις στο υπάρχον, ούτως ώστε οι πολίτες, οι δικηγόροι, οι υπάλληλοι και οποιοδήποτε εισέρχεται μέσα στο δικαστικό μέγαρο να είναι ασφαλής.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως το οποίο για μας είναι αδιανόητο και είναι ντροπή για τον νομό του Ηρακλείου, 26 χρόνια να περιμέναμε να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο και στην τελευταία σύσκεψη να ακούγεται ότι θα περιμέναμε ακόμα 8, 10 ή και 15 χρόνια. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς του Ηρακλείου να συστρατευτούν μαζί με εμάς, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να πιέσουμε το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα την υλοποίηση αυτού του νέου δικαστικού μεγάλου. Ήδη έχω καλέσει, έχω ζητήσει ραντεβού να συναντηθώ με τον κύριο Θεωρίδη, προκειμένου να δώσω την απάντηση αυτή. Η απάντηση είναι πότε θα γίνει. 26 χρόνια ακούω ότι θα γίνει. Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μας πει και πότε.
0: Ναι. Δεν μου λέτε. Ναι, συνεχίστε.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Όχι, ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα επόμενα βήματα που σκέφτεστε να κάνετε σε μια προσπάθεια να πιέσετε στην κατεύθυνση να πάρετε μια δεσμευτική απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Το πρώτο βήμα που θα κάνω είναι να καλέσω το Συμβούλιο μου να συζητηθεί το θέμα αυτό, ούτως ώστε να πάρω μια αποφάση.
0: Πότε?
1: Τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που πρέπει να κάνω, θεωρώ ότι πρέπει να κάνω, είναι να ζητήσει μια συνάντηση με τον Υπουργό, ούτως ώστε να πάρω μια απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Και στη συνέχεια θα δούμε και τι άλλες ενέργειες θα πρέπει να κάνουμε προς τα προηγούμενη κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαι έτοιμη να σας ανακοινώσω, ναι, συγκεκριμένες ενέργειες, διότι, ναι, όλα είναι υποσχέψη.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι θα είναι και ένα θέμα.
1: Διάστημα.
0: Θα είναι ένα θέμα που θα οριστικοποιήσετε μαζί με την άποψη και των υπολείπων μελών του Διοικητικού
1: Συμβουλίου.
0: Σωστά. Πείτε μου κάτι. Το γεγονός ότι ο χώρος αυτός που σήμερα είναι εκεί στο λιμάνι αναξιοποίητος, θα δοθεί στο Δήμο Ηρακλείου για να λειτουργήσει ως πάρκινγκ. Τι λέτε, πώς το κρίνετε? Και ένα δεύτερο. Ένα άλλο μέρος, ένα σημαντικό μέρος του ακινήτου αυτού λειτουργεί σήμερα από το υπεραστικό χτέλ για την στάθμευση των λεωφορείων. Και υπάρχει ένα θέμα πώς ο Δικηγορικός Σύλλογος επέτρεψε, εντός εισαγωγικών λέω επέτρεψε, γιατί δεν είναι ιδιοκτησία του, να γίνει αυτό. Έχει δοθεί άδεια γι' αυτό? Τι λέτε?
1: Από το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου δεν έχει δοθεί καμία άδεια παραμονής του κτέλου στο συγκεκριμένο

0: Ναι.
1: Εξ αρχής θα πρέπει να πω ότι δηλώσαμε την αντίθεση μας και για τη δημιουργία πάρκινγκ εντός του συγκεκριμένου οικοπαίδου. Όχι μόνο από τον Δήμο Ηρακλείου, αλλά από τον οποιοδήποτε φορέα ο οποίος θα ζητούσε να εγκατασταθεί στο οικόπεδο αυτό. Το οικόπεδο θέλουμε να είναι διαθέσιμο, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου. Δηλώσαμε και είπαμε ότι είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε φορέα. Όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου,
0: ναι.
1: Σε οποιοδήποτε φορέα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο οικόπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Το οικόπεδο αυτό θα πρέπει να είναι έτοιμο και διαθέσιμο προκειμένου να ξεκινήσει η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η θέση του Υπουργού Συλλόγου.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε ξανά. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν έχει να κάνει μόνο με την στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών, δεν έχει να κάνει μόνο με την εξυπηρέτηση των πολιτών που είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν σε αυτό το ακατάλληλο κτίριο που λειτουργεί σήμερα στο κέντρο της πόλης και γίνονται εκεί οι δικαστικές, λειτουργούν εκεί οι δικαστικές αίθουσες. Το θέμα είναι ότι θα συμβάλλει και στην αποσυμφόρηση την κυκλοφοριακή στο κέντρο της πόλης. Πάρα πολύ σημαντικό, ένα θέμα που το προβλέπει η κυκλοφοριακή μελέτη από το 1989, μελέτη Δοξιάδη. Κυρία Κοσμαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Με ενημερώνουν ότι ζήτησε ακροάτρια να παρέμβει, φυσικά και θα την ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Ήθελα να επισημάνω το εξής θέμα. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως τώρα και το δικαστήριο συζητάτε, μεταφέρονται πάλι μέσα στο Ηράκλειο, δηλαδή όλη η μελέτη είναι εντός του Ηρακλείου και κοντά στην πόλη.
0: Ναι.
2: Εγώ έχω να κάνω μία τέλος πάντων ιδέα,
0: ναι,
2: η οποία μπορεί να μην είναι όπως πρέπει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα
0: το πω.
2: Εκεί η παλιά ΘΕΑ, η οποία είναι ένας τεράστιος χώρος,
0: ναι,
2: είναι το IKEA τώρα. Εγώ θα έλεγα ότι εκεί μπορούν να πάνε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες.
0: Να σας πω, ότι έχει, ναι, επιλεγεί και ένα άλλος χώρος εκεί στην περιοχή του Σκαλανίου, μια τεράστια έκταση που ανήκει στο, ναι, ελληνικό δημόσιο, που θα μπορούσε, ναι, να αξιοποιηθεί. Έχετε απόλυτο, ακριβώς, δίκιο. Αυτό, ακριβώς, που συμβαίνει στο Ηρακλειάκι μας δεν έχει προηγούμενο, ναι. Θέλουμε, ακριβώς, όλα να είναι στην πλατεία Ελευθερίας και αυτό και είναι μεγάλο, ακριβώς, λάθος. Σας και ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ναι.
2: Επειδή εκεί που είναι η ΣΕΑΠ υπάρχουν δύο δρόμοι, και ο παλιός και ο καινούριος,
0: ναι,
2: δηλαδή και η Εθνική Οδός, φεύγοντας το αεροδρόμιο δεν θα υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, με την έννοια ότι θα έχουμε πρόσβαση εύκολα,
0: ναι,
2: θα έχει το κάθε ένα κτίριο το πάρκινγκ του, θα ξέρουμε ότι εκεί είναι το δικαστήριο, εδώ είναι η ΔΟΗ, εδώ είναι το ΙΚΑ, εδώ είναι,
0: σωστό,
2: το... Οπότε έτσι τακτοποιείται η πόλη,
0: ναι,
2: και θα έλεγα ότι η μελέτη αυτή θα ήταν σωτήρια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά. Για άλλη μία φορά. Αυτά που σκέφτονται οι απλοί άνθρωποι, αυτά που σκέφτονται οι άνθρωποι και λένε «Μα γιατί το κάνουμε έτσι που θα είναι καλύτερα» εκεί σκοντάφτουμε όταν πάμε σε μεγαλύτερα κλιμάκια. Δηλαδή, προσέξτε κάτι σας παρακαλώ. Είπα ότι αυτά τα λέει η μελέτη Δοξιάδη από το 1989, η οποία ποτέ δεν υλοποιήθηκε, την έκαναν κουρέλι, την έχουν, να μην πω περισσότερα. Προσέξτε τώρα. Για να δείτε τι πόλη είμαστε. Στην Πλαστήρα έχει εγκατασταθεί ένα ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου που γίνεται ένας πανικός καθημερινά και φρόντισαν στην Πλαστήρα να φιλοξενηθούν τα γραφεία της άλλοτε Διεύθυνσης Γεωργίας του νομού Ηρακλείου. Για να δείτε πόσο απαράδεκτοι είμαστε. Τι δουλειά έχει η Διεύθυνση Γεωργίας

0: σε αυτόν τον κεντρικό δρόμο της πόλης, στην εντός τυχών. Δηλαδή, αν λειτουργούσε στο Γιόφυρο, αν λειτουργούσε σε μια περιοχή έξω από, από τα τείχη, δεν θα ήταν καλύτερα για τους πολίτες που έρχονται από τον υπόλοιπο νομό να εξυπηρετηθούν? Αυτά τα απλά δεν γίνονται. Γιατί? Γιατί δεν γίνονται? Αυτό. Βρήκατε την απάντηση μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να την πω εγώ. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Από τον Αντώνη Γιαναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Σε ωριακή κατάσταση λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων που κάνει λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, έλλειψη κοινών και συνθήκες που όπως αναφέρει θέτουν σε κίνδυνο ασθενείς και προσωπικό. Δράσεις που επεκτείνονται σε πενταετία και περιλαμβάνουν εκβιασμούς, καταβατήσεις αγροτικών εκτάσεων, εμπρισμούς και παράνομες δηλώσεις επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠΕ αποδίδεται σε φερόμενη εγκληματική ομάδα με επίκεντρο περιοχές όπως το Αμάρι και τα Βορίζια, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Επίθεση στον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δημήρη άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδουλάκης κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση παρακολούθησής του. Παράλληλα, στράφηκε και κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που δεν βρέθηκε στη διαδικασία. Ξεκίνησα σήμερα εργασίες φεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήματα των οδών Γιαμαλάκη και 1878 στο Ηράκλειο, όπου αναμένονται να αναβαθμιστούν σημαντικά σε δρόμους. Μετά τον Ιούλιο επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους με στόχο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, στην αντιμετώπιση της αδύνατης εργασίας αλλά και της εισφοροδιαφυγής. Θεία λειτουργία για την πνευματική στήριξη των μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα τελεστεί την 3η 26 Μαΐου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πλήθος εκδηλώσεων τιμάται φέτος η 85η επέτειος από τη Μάχη της Κρήτης. Οι επαιτειακές δράσεις περιλαμβάνουν επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και ιστορικές αναβιώσεις σε όλο το νησί. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Πάντα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: με Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καζάνι που βράζει είναι η δημόσια υγεία στην Κρήτη με τους εργαζόμενους να περιγράφει μια εφιαλτική καθημερινότητα. Παγκρίτια πανηγυρονομική κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ηράκλειο. Σήμερα το μεσημέρι στις 3 θα γίνει τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό με φόντο τη δημιουργία δομής για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Θύμα τηλεφωνικής απάτης 92χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Άγνωστος παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΕ και την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα με το πρόσχημα δίθεν διαρροής ρεύματος στο σπίτι της. Σε τροχιά πολιτικών εξέλιξεων εισέρχεται η χώρα, καθώς μέσα στο Μάιο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις των νέων πολιτικών φορέων. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα της Μαρία Καριστιανού στις 20.

0: 26 Μαΐου, Αλέξης Τσίπρας. Τρίμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα και την Παρασκευή ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου Στέφανος Κασελάκης. Τηλεφωνικές κλήσεις από τηλεφορία σε οφειλέτες για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Με ένα νέο μοντέλο επιδότησης που συνδέει την ανακαίνιση κατοικιών με τη διάθεση σπιτιών στην αγορά νοικίων, ανοίγει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω τον Σεπτέμβριο. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πλήθος εκδηλώσεων τιμάται και φέτος η 85η επέτειος από τη μάχη της Κρήτης. Αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή kriti.gr.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Τάκης και Πούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Πούπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρασες.

0: Please. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τα εκεί.

0: 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί σαν νέο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
5: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
7: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαννάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Καζάνι που βράζει είναι η δημόσια υγεία στην Κρήτη, με τους εργαζόμενους να περιγράφουν μια επιαρτική καθημερινότητα. Παγκρήτια πανηγειονομική κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ηράκλειο. Συνεδριάζεται τις επόμενες ημέρες το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου. Σε γενική συνέλευση προχωρούν οι κτηνοτρόφοι την ερχόμενη Τρίτη με πόντο.

0: την έντονη ησυχία που επικρατεί για τις αλλαγές στη νέα ΚΑΠ. Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται οι κάτοικοι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων και της Φοινικιάς εν ώψη της επικείμενης τηλεδιάσκεψης του Δημάρχου Ηρακλείου και του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Υπουργό Μετανάστευσης για το επίμαχο θέμα της προσωρινής δομής μεταναστών. Τρίμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα στην Παρασκευή ο Πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου Στέφανος Κασελάκης. Άνοιγε ο δρόμος για τη φύτευση εκατοντάδων δέντρων και θάμνων στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων. Σε τροχιά πολιτικών εξελίξεων εισέρχεται η χώρα, καθώς μέσα στο Μάιο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις νέων πολιτικών φορέων. Δράση φερόμενης εγκληματικής ομάδας που εκτείνεται από το 2021 έως το 2025 αποδίδουν οι αρχές σε υπόθεση στο Αμάρι και τα Βορίζια με τουλάχιστον 40 θύματα, εκβιασμούς, εμπρισμούς και καταστροφές αγροτικών εκτάσεων. Οι κατηγορούμενοι απολογούνται την Παρασκευή. Τηλεφωνικές κλήσεις από την εφορία σε οφειλέτες για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πλήθος εκδηλώσεων τιμάται και φέτος η 85η επέτειος από τη μάχη της Κρήτης. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Καζάνι που βράζει είναι η δημόσια υγεία στην Κρήτη με τους εργαζόμενους να περιγράφουν μια εφιαλτική καθημερινότητα. Παγκρίτια πανηγυρωνική κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ηράκλειο. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σημαντική συμμετοχή στην Παγκρίτια η υγειονομική κινητοποίηση της Τετάρτης 27 Μαΐου στο Ηράκλειο καλούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της κρίσης που υποφέρουν από την εξάντληση λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό και λένε ότι η πίεση θα γίνει ακόμη πιο ασφυκτική το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού. Το κόκκινο βρίσκεται το νοσοκομείο Χανίων. Περιγράφοντας την κατάσταση στο ΤΕΠ, οι γιατροί και οι εργαζόμενοι λένε ότι είναι εφιαλτική, με αυξημένη προσέλευση κατά 150%, γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν λειτουργεί και όλοι για σοβαρά ή και λιγότερο σημαντικά προβλήματα καταλήγουν να πηγαίνουν για βοήθεια στα επίγοντα. Υπογραμμίζουν ότι οι θέσεις που προκυρήσονται είναι αδύνατο να καλυφθούν χωρίς σοβαρά οικονομικά και άλλα κίνητρα λόγω του τεράστιου κόστου ζωής. Μεγάλη πίεση από όλη την Κρήτη δέχονται και τα υποστηλεχωμένα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού με νέα ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η ψυχιατρική κλινική λειτουργεί εκτός των ορίων ασφαλείας με ταράντζα να κατακλείζουν την κλινική με ένα νοσηλευτή και ένα βοηθό νοσηλευτή σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια. Οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που εξακολουθούν να καταγράφονται στη δημόσια υγεία ήταν το βασικό θέμα συζήτησης και στη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Είπαν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης όχι μόνο παραμένει, αλλά ενδύνεται τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρουν, το σύνολο του προσωπικού στο νοσοκομείο έχει μειωθεί σημαντικά από το 2022 σήμερα, με απώλειες να καταγράφονται σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες, όπως γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στην τεχνική υπηρεσία και τη σύντηση. Συγκεκριμένα, την τελευταία τετραετία έχει συρρυκνωθεί το προσωπικό κατά 20%, δηλαδή μείον περίπου 90 εργαζόμενους. Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, αλλά συνολικά τις δημόσιες δομές υγείας και το ΕΣΥ.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε το ρεπορτάζ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη. Κύριε Μανουσάκη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι.
0: Προβλήματα λοιπόν τα οποία συνεχώς διωγγώνονται από τα Χανιά μέχρι και τη Σιτία σε όλες τις νοσοκομειακές μονάδες, σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχουν προβλήματα με την έλλειψη προσωπικού και διάφορα άλλα λειτουργικά θέματα. Κύριε Μανουσάκη, το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μέσω τουριστικής σεζόν ή μάλλον τώρα που ξεκινάει η τουριστική σεζόν, πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί με όλες αυτές τις ελλείψεις που ακούσαμε στο ρεπορτάζ?
2: Ναι, είναι πολύ δύσκολο το αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο δύο σοβαρά περιστατικά που υπήρξαν μεταφερθήκαν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία του Ηρακλείου, γιατί δεν εφημερεύαν αξιολόγος και δεν εφημερεύε αξιολόγος. Όπως αναφέρατε, εσείς και ανέφερε και η συνάδελφός σας και εγώ στο τουλάχιστον ρεπορτάζ, τα προβλήματα είναι μεγάλα και στο δικό μας νοσοκομείο και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης. Κάτι που δεν φαίνεται να προβληματίζει τη διοίκηση της 7ης ΣΥΠΕ, η οποία με το μόνο που ασχολείται είναι τα κουτσοβολιά του, τι είπε ο ένας, ο άλλος, το παράλληλο, να στοχοποιήσει τους συλλόγους εργαζομένων και να κοιτάζει πώς αλλάζει το ένα διοικητή μετά τον άλλο. Με τη σημερινή ηγεσία της 7ης ΣΥΠΕ έχουν αλλάξει οι 9 ή έχουν παραιτηθεί οι 9 διοικητές δομών υγείας της Κρήτης. Πραγματικά δεν έχουμε δει να ασχοληθούμε.

απειλείται ούτε η διοίκηση, τη ΣΥΠΕ, ούτε το Υπουργείο Υγείας, με σοβαρότητα, με τα ζητήματα τα μεγάλα που υπάρχουν και απασχολούν τον κόσμο. Εμείς εκτιμούμε ότι αυτό γίνεται με στόχευση, και η στόχευση είναι να ασχολούνται με, όλα αυτά, με όλη αυτή την κατάσταση και να δημιουργούν σκόπιμα προβλήματα για να πηγαίνει ο κόσμος.

0: υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης συνέχεια υπερτονίζει πόσο σημαντικός είναι ο ιδιωτικός τομέας και τον βλέπουμε να επισκέπτεται διάφορα νοσοκομεία κτλ. Τώρα θα έρθει το καλοκαίρι, αλλά οι τουρίστες αν πάθουν ένα τροχαίο και αν συμβεί κάτι σοβαρό, στα δημόσια νοσοκομεία θα πάνε. Αλλά με τις τελέχους που έχουν τα δημόσια νοσοκομεία, κύριε Βαρδάκη, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν. Έχουν συμβεί και τα προηγούμενα χρόνια πολλά προβλήματα και φέτος τα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα. Σίγουρα υπάρχει ανασφάλεια σε όλους, αυτό καταγράφηκε χθες και στην γενική μας συνέλευση, ότι η εφημέρευση η οποία γίνεται στα νοσοκομεία δεν γίνεται με όρους ασφάλειας και με όρους σωστούς, γιατί όταν εφημερεύει ένας γιατρός και δέχεται ένα περιστατικό, θα πρέπει κατευθείαν να ψάξει να βρει αν έχει αναισθησιολόγο ή αν έχει ακτινολόγο. Όταν δεν υπάρχει, πρέπει τα περιστατικά να διακομιστούν σε άλλες δομές που έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι ένα γατανάκι διακομιδών που συνεχίζεται. 9 θέσεις θα προκυρηθούν για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 25 θέσεις θα προκυρηθούν γιατρών για όλα τα νοσοκομεία του Νομού Λαστιού συνολικά. Έχουμε μεγάλη αμφιβολία αν θα καλυφθεί έστω το 1/3 από αυτές τις θέσεις με νέους γιατρούς. Εμάς από τις 9 θέσεις, αν ορθούν 3 γιατροί, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό εκτιμούμε. Ελπίζουμε βέβαια. Έχει δοθεί κίνητρο και από το Δήμο 500 ευρώ το μήνα για τους νεοδιόριστους γιατρούς. Αλλά μέχρι στιγμής τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά, κύριε Βαρδάκη.
2: Κύριε Μαρουσάκη, σας ευχαριστώ για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
2: Αλλάζουμε θέμα. Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται κάτοικοι και επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων και της Φοινικιάς εν ώψη της επικείμενης τηλεδιάσκεψης του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Υπουργό Μετανάστευσης για το επίμαχο θέμα της προσωρινής δομής των μεταναστών. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Καμία διάθεση υπαναχώρησης στο σενάριο της δημιουργίας της φιλοξενίας δομής μεταναστών δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί η περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς, που έχει ξεσηκωθεί καταγγέλλοντας ότι ενώ εδώ και τόσα χρόνια αντιμετωπίζει μια κατάσταση μακροχρόνιας εγκατάλειψης της πολιτείας, με αποτέλεσμα να στερείται ακόμα και τις πιο σημαντικές δομές που όφιλε να τους έχουν εξασφαλιστεί, μπαίνει τώρα στο κάδρο με αφορμή τη δημιουργία δομής μεταναστών. Οι κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει σαφή, τεκμηριωμένη και επίσημη αξιολόγηση της καταλληλότητας του χώρου για τη δημιουργία της δομής. Την ίδια ώρα αυτόματα τονίζουν ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα σε σχέση με την εγκύτητα του προτινόμενου χώρου για τη δημιουργία δομής με τις κατοικημένες περιοχές. Υπάρχει πλήρης έλλειψη βασικών υποδομών, όπως η αποχέτευση, ενώ την ίδια ώρα η περιοχή δέχεται σημαντικό φορτίο λοιμάτων από το σύνολο της πόλης του Ηρακλείου. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι κυριολεκτικά κάνει κρότο η απουσία επαρκών δικτύων ομβρίων και υδάτων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ακόμα και σε περιπτώσεις χαμηλής έως και μέτριας έντασης βροχοπτώσεων, είναι αυξημένη επικινδυνότητα λόγω των επαναλαμβανόμενων περιστατικών πυρκαγιάς στους θερινούς μήνες αλλά και τους χειμερινούς. Επίσης είναι κομβικός ο δυσανάλογος επιμερισμός των επιβαρύνσεων που δέχεται η περιοχή, καθώς φιλοξενεί κρίσιμες και οχλούσες υποδομές, όπως το μεγαλύτερο βιοτεχνικό πάρκο της Κρήτης, τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΙΑΗ, καθώς και εγκαταστάσεις ίδρευσης και άρδευσης. Να θυμίσουμε ότι για το επίμαχο θέμα της δομής, χθες ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στον οποίο κατέθεσε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, το οποίο ζητά να εξαιρεθεί η περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς από τα σχέδια της προσωρινής δομής μεταναστών.
2: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση για το ίδιο θέμα. Μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλια Ριάκη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Εδώ για το Ηράκλειο, το οποίο πρέπει να πω ότι αρμόδια στελέχη του Υπουργείου έχουν έρθει αρκετές φορές να επανώνουν τους χώρους. Αυτό το οποίο ως πρώτη φορά έπεσε στο τραπέζι ήταν να δούμε ανενεργά στρατόπεδα για να μπορεί να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και να μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι μετανάστες, οι οποίοι έρχονται στο νησί μας. Δεν προχώρησαν ορισμένα θέματα. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, έχουν μπει για τρεις χώρες που έχουν μπει, όμως την καταλληλότητα του κάθε χώρου, κάθε κτηρίου, δεν μπορώ να πω εγώ ότι είναι και ποιος είναι ο κατάλληλος. Περιμένουμε να ακούσουμε τις αποφάσεις του Υπουργού. Ή αν έχει κάποιες διαφορετικές προτάσεις ή οτιδήποτε. Πρέπει να δούμε τη φύλαξη, τη σύντηση και βλέπουμε τι γίνεται κάθε φορά

0: που πρέπει ο Δήμος να πληρώσει, που πρέπει η Περιφέρεια να δώσει για τη σύντηση και οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να είναι καλύτερες. Όλα αυτά θα μας τα εκθέσει ο Υπουργός και εμείς και με τον Δήμαρχο και με τους συνεργάτες μας θα ακούσουμε τις προτάσεις που έχει και θα ακούσουν και τις δικές μας θέσεις και αντιρρήσεις.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον εκπρόσωπο των κατοίκων και των επιχειρηματιών της περιοχής των Μαλάδων, τον κύριο Μάνο Κοκολάκη. Κύριε Κοκολάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Υπάρχει ανησυχία λοιπόν ακόμα στην περιοχή, κύριε Κοκολάκη, όσον αφορά το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί δομή φιλοξενία στην περιοχή των Μαλάδων. Τι λένε κάτοικοι και επιχειρηματίες, με αφορμή βέβαια και τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Υπουργού.
2: Σαφώς είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα της σημερινής τηλεδιάσκεψης, ενώ έχουμε καταθέσει και το αντίστοιχο ψήφισμα για αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 12 η ώρα στο ξενοδοχείο Ατλαντής, όπου ανοίγουμε την πρόσκληση για όλους τους κατοίκους και φορείς οι οποίοι επιφράζονται από τη συγκεκριμένη δομή να παραστούν. Εμείς αναμένουμε στις δύο αυτές συναντήσεις να ξεκινήσουν, να απορριφθεί ρητά και αμετάκλητα η χωροθέτηση στις Μαλάδες, για τους εκτενείς λόγους που έχουμε ήδη εκθέσει κατά καιρούς, και να ξεκινήσει η διαβούλευση σε επίπεδο μεταξύ Υπουργείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επίπεδο του τι κριτήρια θα πρέπει να πληρεί η συγκεκριμένη υποδομή, καθώς και η περιοχή που θα πρέπει να το υποστηρίξει, προκειμένου να μπορεί να ξεκινήσουν και να κάνουν και τις αντίστοιχες αντιπροτάσεις σε χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τη συγκεκριμένη δομή.
1: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε να δούμε και το αποτέλεσμα αυτής της τηλεδιάσκεψης. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοκολάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συνεδριάζει τις επόμενες ημέρες το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου απαιτούνται ακόμα περίπου 8 χρόνια. Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Κατερίνα Κοσμαδάκη, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, έκανε λόγο για διαχρονικές καθυστερήσεις, σημειώνοντας ότι εδώ και 26 χρόνια το Ηράκλειο ακούει εξαγγελίες χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Αντιδράσεις στο νομικό κόσμο του Ηρακλείου προκάλεσαν οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για το νέο δικαστικό μέγαρο, με τον Δικηγορικό Σύλλογο να συγκαλεί τις επόμενες ημέρες το Διοικητικό του Συμβούλιο, προκειμένου να καθορίσει τη στάση και τις επόμενες κινήσεις του. Αφορμή στάθηκαν τα όσα ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου δεν μπορεί να προχωρήσει νωρίτερα από 8 χρόνια, κάνοντας παράλληλα λόγο για ένα έργο που παραμένει μπλοκαρισμένο εδώ και περίπου 16 χρόνια. Η νέα πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κατερίνα Κοσμαδάκη, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, άσκησε έντονη κριτική για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση, τονίζοντας ότι εδώ και 26 χρόνια ακούμε τα ίδια, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Όπως ανέφερε, το Ηράκλειο εξακολουθεί να στερείται ενός αξιοπρεπούς, ασφαλούς και σύγχρονου δικαστικού μεγάρου, ενώ υπογράμμισε ότι μεγάλο τμήμα του υφιστάμενου κτηρίου και συγκεκριμένα η βορειοδυτική πλευρά του έχει κριθεί ακατάλληλη. Η ίδια σημείωσε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέργεση του νέου, θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις βελτίωσης στο υπάρχον κτίριο, χαρακτηρίζοντας ντροπή για το Ηράκλειο το γεγονός ότι η πόλη περιμένει εδώ και δεκαετίες ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Παράλληλα, είπε ότι έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης προκειμένου να της παρουσιαστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πορεία του έργου. Μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ, όπως είπε, θα καθοριστούν και οι επόμενες κινήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου σε συνεννόηση με τα μέλη του οργάνου, ενώ υπογράμμισε ότι απαιτείται συστράτευση και πίεση από όλους τους τοπικούς φορείς, ώστε να επιταχυθούν οι διαδικασίες. Αναφερόμενοι τέλος στο οικόπεδο που προβλέπεται να ανεγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο στην περιοχή πριν από την είσοδο του λιμανιού, η κυρία Κοσμαδάκη ξεκαθάρισε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν έχει δώσει καμία άδεια για μετατροπή του χώρου σε πάρκινγκ, ούτε προς τον Δήμο Ηρακλείου, ούτε προς οποιοδήποτε άλλον φορέα. Όπως τόνισε, θέση του Συλλόγου είναι το συγκεκριμένο ακίνητο να παραμείνει απολύτως διαθέσιμο, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου.
1: Σε γενική συνέλευση προχωρούν οι κτηνοτρόφοι την ερχόμενη Τρίτη στις 8.30 στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί για τις αλλαγές στη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τα οικολογικά σχήματα των ενισχύσεων. Σύμφωνα με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ηρακλείου, η συνάντηση θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, όμως

0: ανοιχτά όλα τα σενάρια, ακόμα και για νέες κινητοποιήσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε κλίμα έντονης ανησυχίας για τις αλλαγές στη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τα οικολογικά σχήματα των ενισχύσεων, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης προχωρούν σε γενική συνέλευση την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο, στη συνάντηση καλούνται επαγγελματίες του κλάδου από όλο το νησί με στόχο την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις επιδοτήσεις, το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας. Κεντρικό θέμα θα αποτελέσουν η νέα ΚΑΠ και τα λεγόμενα ECOSEMS, τα οποία, όπως επισημαίνεται, αλλάζουν το πλαίσιο των ενισχύσεων με αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους και αυξημένες δυτικές απαιτήσεις, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στον πρωτογενή τομέα. Στο φόντο της συζήτησης βρίσκεται και η αβεβαιότητα γύρω από καθυστερήσεις και αναπροσαρμογές στις πληρωμές των προγραμμάτων, γεγονός που εντείνει την πίεση προς τους παραγωγούς, οι οποίοι ζητούν ξεκάθαρο και σταθερό πλαίσιο εφαρμογής. Για τις εξελίξεις θα ενημερώσει ο μελετητής Γιώργης Γεωργουλάκης, συνεργάτης του Αλέκου Στεφανάκη, παρουσιάζοντας τις βασικές αλλαγές και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους παραγωγούς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κύκλους του κλάδου, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά ως προς πιθανές κινητοποιήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Φρογάκη. Κύριε Φρογάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Φρογάκη.
0: Αυτή η συνέλευση που μας είχατε πει και πριν από λίγες ημέρες ότι θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, έχει στόχο μόνο την ενημέρωση ή θα αποφασίσετε και κινητοποιήσεις με αφορμή τα όλα όσα συμβαίνουν βέβαια στον πρωτογενή τομέα?
2: Έχει και την ενημέρωση, έχει και για τις κινητοποιήσεις.
0: Ναι. Άρα τι θα συζητήσετε δηλαδή ακριβώς?
2: Θα αποφασίσουμε, θα αποφασίσει ο κόσμος, εάν δεν είναι, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα για κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλά έχουμε από τους ανθρώπους, είναι όλοι απογοητευμένοι, περιμένουμε κάποια χρήματα τώρα τέλος του μήνα, συνδεδεμένοι και κάτι οικολογικά σήματα. Δεν ξέρω πού το πάει η κυβέρνηση ή τα θεγενή ακριβώς, αλλά τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Είναι όλοι οι ανθρώποι αναρτησμένοι. Ναι. Ό,τι απόφαση πάρουμε την Τρίτη το βράδυ θα κάνουμε. Δηλαδή, αν μπουν συλλαλητήριο. Το θέμα είναι ότι θα έρθουμε πάλι αντιμέτωποι με τους ανθρώπους που δεν μας παίρνουν, άμα κλείνουμε δρόμους, άμα κλείνουμε λιμάνια, επειδή δεν μπορούν ορισμοί να καταλάβουν τα προβλήματα που έχουμε. Δεν μπορώ κάτι άλλο να πω δηλαδή.
0: Άρα η πρόταση είναι για κινητοποιήσεις. Θα συμμετέχουν και συνάδελφοί σας από την υπόλοιπη Κρήτη, κύριε Φρογάκη?
2: Ναι, είναι όλοι ενημερωμένοι, είναι καλεσμένοι όλοι, όποιος έχει να έρθει, θα έρθει. Είναι για όλους, είναι για τη νέα κάπου που σας είχαμε πει να κουβεντιάσουμε και άλλα πολλά προβλήματα είναι.
0: Μάλιστα.
2: Περιμένω τώρα και ότι εσείς του κόσμου.
0: Όσον αφορά την νέα ΚΑΠ, υπάρχουν προτάσεις για την κτηνοτροφία και την Κρήτη ή θα τις διαμορφώσετε εσείς και θα τις στείλετε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Τι ακριβώς έγινε?
2: Εμείς μας είχαν καλέσει ο κύριος Διαδάτης πριν με 6 μέρες και πήγαμε και μας ενημερώσανε για τη νέα ΚΑΠ. Από ό,τι είδαμε, εάν εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ και δεν αλλάξει κάτι, έχουμε τελειώσει και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Έχουν ακριβώς τα μισά από ό,τι παίρνουμε τώρα, ξανοίγουν να κόψουνε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει λογικά να αποφασίσουμε έτσι εμείς. Δεν μπορούν αυτοί να αποφασίζουν για μας. Δηλαδή οι αρμόδιοι από κάθε κλάδο να κάτσουν μαζί με την κυβέρνηση να δουν τα προβλήματα, να βρεθεί μια λύση.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό θα το συζητήσουμε την Τρίτη.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό προσωπικά καλώ όλο τον κόσμο, όλους του πρωτογενή τομέα να έρθουν, γιατί μας αφορά όλους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φρογάκη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Άνοιγε ο δρόμος για τη φύτευση εκατοντάδων δέντρων και θάμνων στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων με την υπογραφή του Συμφώνου Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας για την προσαρμογή των Αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή. Περισσότερα θα μας πει η Λίδια Ενδαφερμάκη. Λίδια.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης, 5 δήμοι της περιοχής των Αστερουσίων, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των οργανωμένων δεντροφυτεύσεων που θα αναπτυχθούν σε πρώτο επίπεδο κατά μήκος του οδικού δικτύου, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ορεινού όγκου των Αστερουσίων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ερημοποίησης, της προστασίας της

0: της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη διαχείριση μιας περιοχής υψηλής οικολογικής και πολιτιστικής αξίας. Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για τα δάση, τη βιοποικιλότητα και την κλιματική ουδετερότητα, καθώς και με τον ευρωπαϊκό στόχο φύτευσης 3 δισεκατομμυρίων δέντρων ως το 2030. Με την υπογραφή του συμφώνου, οι συνεργαζόμενοι φορείς επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την προστασία των αστερουσίων και τη μετάβαση από τη διεθνή αναγνώριση της περιοχής σε συγκεκριμένες μετρήσιμες και επιστημονικά τεκμηριωμένες δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από τον Περιφερειακό Μηχανισμό Υποστήριξης της Κρήτης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, έχει στα χέρια της στοιχεία που αποτυπώνουν εξελικτικά τη μείωση της τιμής των βροχοπτώσεων και αντίστοιχα την αύξηση της μέγιστης της θερμοκρασίας. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται η φύτευση εκατοντάδων δέντρων που θα είναι ανθεκτικά προσαρμοσμένα στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και δεν θα απαιτούν συχνό πότισμα. Τα δέντρα τα οποία θα φυτευτούν εκτός των άλλων θα ανατροφοδοτήσουν το φυσικό περιβάλλον και θα λειτουργήσουν σαν ανάχωμα στη συγκράτηση των εδαφών και σε πλημμυρικά φαινόμενα που μπορεί να εκδηλωθούν και μπορούν να συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα που είναι επίσης κρίσιμο ζητούμενο.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Διευθύντρια της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας, την κυρία Ευγενία Στυλιανού. Κυρία Στυλιανού, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση που θα συμβάλλει ουσιαστικά, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της συναδέλφου, στην φύτευση εκατοντάδων δέντρων, θάμνους, στον ορεινό όγκο των αστερουσίων. Για πείτε μας για το πρόγραμμα αυτό.
2: Ακριβώς λοιπόν πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, για ένα μακρόχρονο σχεδιασμό που έχει σαν στόχο την προσαρμογή του ορεινού όγκου των αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή μέσω των δεντροφυτεύσεων, των εκατοντάδων δεντροφυτεύσεων, που αυτό, όπως είπε και στο ρεπορτάζ σας η κυρία Δακαρμάκη, πολύ σωστά έχει πολλές πολυσχηδείς διαστάσεις. Ναι. Αυτό έχει project το οποίο αρχίζει και τελειώνει στο πλαίσιο, έτσι όπως γνωρίζουμε τα έργα, σε ένα χρονικό ορίζοντα ενός ή δύο ετών. Είναι ένα τεράστιο project το οποίο θα χτιστεί σταδιακά με τη συμβολή των τοπικών κοινωνιών που θα είναι και οι θεματοφύλακες του όλου εγχειρήματος, διότι αν δεν μπουν και οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες και όσοι δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτό τον ορεινό όγκο, σε αυτό το ίδιο μήκος κύματος που χτες επιβεβαιώθηκε σε επίσημο επίπεδο εκπροσώπησης της περιφέρειας, των δήμων και βεβαίως και με τη συμβολή των πανεπιστημιακών μας από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αυτό δεν θα έχει πολύ καλή εκτέλεση και καλό αποτέλεσμα. Ο στόχος ο δικός μας λοιπόν ως συντονιστική μονάδα από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης είναι να κινούμαστε σε παράλληλα επίπεδα τόσο προς την εξέλιξη ορίμανση των μελετών συντονισμένα, συντεταγμένα στη βάση των επιστημονικών δεδομένων και βεβαίως της ενεργοποίησης, εμψύχωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών.
1: Μάλιστα.
2: Επαναλαμβάνω, είναι ένα project το οποίο έχει πολύ μακρό ορίζοντα ανάπτυξης και εξέλιξης και ολοκλήρωσης και με αυτόν τον τρόπο σταδιακά χτίζεται η θωράκιση όχι μόνο από το από την οπτική του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την κοινωνική θωράκιση που χρειάζεται ο ορεινός όγκος των αστερουσίων. Πολύ καλά υπόθηκε επίσης στο ρεπορτάζ ότι αυτό θα λειτουργήσει όχι μόνο προσαρμογή του ορεινού όγκου στην κλιματική αλλαγή αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες ανάσχεσης της ερημοποίησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του κάμπου της Μεσαράς. Ξέρετε, ο κάμπος της Μεσαράς με τα αστερούσια είναι αλληλένδετα οικοσυστήματα, αλληλένδετα λειτουργικά οικοσυστήματα και ο κάμπος της Μεσαράς εξαρτάται απόλυτα από τα αστερούσια.
1: Οπότε
2: μία δράση, μία τέτοια δράση που περιλαμβάνεται ναι, στην προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή που είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η φύτευση των 3 δισεκατομμυρίων δέντρων μέχρι το 2030, ναι όλα αυτά, αλλά σας επισημαίνω και επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει πολλαπλά πολλαπλασιαστικό.

0: ουσιαστικά αποτελέσματα, και επειδή άκουσα και το προηγούμενο ρεπορτάζ που αφορούσε τη Νέα ΚΑΠ, αυτό δίνει τη δυνατότητα και να λειτουργήσει ως παράδειγμα ο τρόπος αυτός και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο ανθρώπινο που δραστηριοποιείται πάνω στα θερούσια, να έρθει μέσω από αυτή τη διαδικασία και υιοθέτηση παρόμοιων πρακτικών στους δικούς τους βοσκοτόπους, να δημιουργήσουν συνθήκες βιωσιμότητας και συνθήκες ανθεκτικότητας της δικιάς τους εκμετάλλευσης, και βέβαια να καλύψουν και τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που θέτει η Νέα ΚΑΠ, που την έθετε βέβαια, έθετε και η προηγούμενη, και που τώρα είδε πιο εμφαντικά αυτά τα θέματα τα περιβαλλοντικά.
1: Σημαντικά όλα αυτά. Κυρία Στυλιανού, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ πολύ.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
5: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
6: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και κλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σε τροχιά πολιτικών εξελίξεων εισέρχεται η χώρα, καθώς μέσα στο Μάιο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις νέων πολιτικών φορέων, ενώ εντείνονται οι διεργασίες και στο εσωτερικό των κομμάτων που τώρα βρίσκονται στη Βουλή. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε τροχιά πολιτικών εξελίξεων εισέρχεται η χώρα, καθώς μέσα στο Μάιο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις νέων πολιτικών φορέων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Η αρχή αναμένεται να γίνει αύριο, όπου η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει από τη Θεσσαλονίκη τον πολιτικό πορέα που προετοιμάζει το τελευταίο διάστημα, ενώ λίγες μέρες αργότερα, στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος. Οι δύο αυτές κινήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό και ανοίγουν μια περίοδο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για το χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στις επόμενες δημοσκοπήσεις, οι οποίες αναμένονται με ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου να αποτυπωθεί αν και σε ποιο βαθμό οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί μπορούν να επηρεάσουν τις ισορροπίες και να μεταβάλουν τη δυναμική των υπαρχόντων κομμάτων. Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στο εσωτερικό.

0: εσωτερικό σκηνικό έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει. Την ίδια ώρα, όμως, ερωτηματικό είναι η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Από την πλευρά του Πασόκου έχουν επιλέξει να κάνουν ένα πόλεμο φθορά στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει πρωθυπουργό των εκτροπών. Για το λόγο αυτό, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταφέρει διαρκώς το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή, εκεί που μπορούν να αναμετρηθούν οι δυο τους σε επίπεδο κορυφής. Επίθεση στο διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστό Κλειδεμύρη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση παρακολούθησης του. Παράλληλα, στράφηκε και κατά του εισαγγελέα του Αριουπάγου που δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία. Τρίμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου Στέφανος Κασελάκης, με την περιοδία του να επικεντρώνεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου και να έχει μια σειρά επαφών με τοπικούς φορείς και πολίτες. Σήμερα συναντήθηκε στο Ηράκλειο με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταυρανοτάκη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και άλλους φορείς. Αντιστροφή μέτρηση για την αντικατάσταση του παλιού τύπου δελτίων ταυτότητας, καθώς οι πολίτες καλούνται έως 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση νέων. Όσοι δεν το κάνουν θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Δράση φερόμενης εγκληματικής ομάδας που εκτείνεται από το 2021 έως το 2025 αποδίδουν οι αρχές σε υπόθεση σε Αμάρι και Βορίζια με τουλάχιστον 40 θύματα εκβιασμούς, εμπρισμούς και καταστροφές αγροτικών εκτάσεων. Οι κατηγορούμενοι απολογούνται την Παρασκευή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Δράση που εκτείνεται σε βάθος πενταετίας και περιλαμβάνει εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτικών εκτάσεων, εμπρισμούς και παράνομες δηλώσεις επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδίδεται στη φερόμενη ως εγκληματική ομάδα με επίκεντρο περιοχές όπως το Αμάρι και τα Βορίζια, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον 40 ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων φέρονται να έχουν στοχοποιηθεί από το 2021 έως και το 2025, με τις αρχές να κάνουν λόγο για συστηματική δράση που περιλάμβανε πιέσεις προς κατοίκους, απειλές και καταστροφές περιουσιών, προκειμένου να εγκαταλείψουν τις εκτάσεις τους. Σύμφωνα με καταγγελίες, σε περιπτώσεις άρνησης των ιδιοκτητών να υποκύψουν, ακολουθούσαν εμπρισμοί και φθορές σε καλλιέργειες και οχήματα, με χαρακτηριστικά περιστατικά την καταστροφή ελαιώνων και αμπελώνων, αλλά και εμπρισμό αυτοκινήτου τον Μάιο του 2025, στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο της υπόθεσης. Η δικογραφία αναφέρει ότι μέσω των καταπατημένων εκτάσεων και της εκμετάλλευσης ζωικού κεφαλαίου, αλλά και με ψευδείς δηλώσεις επιδοτήσεων, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να αποκόμισαν παράνομα ωφέλη που ξεπερνούν συνολικά τις 500.000 ευρώ. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί έρευνα από τις αρχές το 2025 με τη συνδρομή εξειδικευμένων αστυνομικών υπηρεσιών, ενώ οι βασικοί κατηγορούμενοι, μέλη της ίδιας οικογένειας, αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εκβίαση κατ' εξακολούθηση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπρισμοί και αγροτική φθορά. Από την πλευρά της υπεράσπισης απορρίπτεται το σύνολο των κατηγοριών, με τη συνήγορο των κατηγορουμένων να υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε πρόθεση καταπάτησης περιουσιών, ενώ κάνει λόγο για υπενεκιάσεις εκτάσεων που, όπως αναφέρει, τεκμηριώνονται με έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί σε δικογραφία. Στο μεταξύ, κάτοικοι της περιοχής εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, καθώς, όπως αναφέρουν, το κλίμα φόβου και πίεσης έχει οδηγήσει πολλούς να αποφεύγουν να προχωρήσουν σε δημόσιες καταγγελίες, την ώρα που η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Ξεκίνησαν σήμερα εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήματα των οδών Γιαμαλάκη και 1878 στο Ηράκλειο, που αναμένεται να αναβαθμιστούν σημαντικά. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από σήμερα στο Γάζι λόγω των έργων ανάπλασης με κλείσιμο τμήματος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και υποχρεωτικές παρακάμψεις για τους οδηγούς. Τηλεφωνικές κλήσεις από την εφορία σε οφειλέτες για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Ακούμε το ρεπορτάζ. Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη να ξεπερνούν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ και τους φορολογούμενους να έχουν ρυθμίσει μόλις 5 δισεκατομμύρια, η ΑΔΕ σχεδιάζει 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις προς φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων προς την εφορία. Στο επιχειρησιακό τη σχέδιο ξεκαθαρίζει ότι η βασική επιδίωξη είναι η έγκαιρη ειδοποίηση των φορολογουμένων και η συμμόρφωσή τους ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις πριν οι υποθέσεις αυτές οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμού.

0: ή μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης. Οι τηλεφωνικές κλήσεις θα λειτουργήσουν έως ένα εργαλείο πρόληψης της περαιτέρω διόγκωσης οφειλών και της δημιουργίας νέων κόκκινων χρεών προς το δημόσιο με σκοπό τη φορολογική συμμόρφωση αλλά και την ενημέρωση των φορολογουμένων. Μετά τον Ιούνιο θα επεκταθεί η ψηφιακή καρτεργασία σε νέους κλάδους της οικονομίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε νέα φάση επέκτασης εισέρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία μετά τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί σε επιπλέον κλάδους του ιδιωτικού τομέα, ενώ σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η πιλωτική της χρήση και στον δημόσιο τομέα. Το Υπουργείο Εργασίας προχωρά στον σχεδιασμό καθολικής εφαρμογής του μέτρου με στόχο τον καλύτερο έλεγχο του ωραρίου και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και των κρυφών υπερωριών, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία έχουν ήδη μειωθεί αισθητά. Όπως αναφέρεται, το 25 δηλώθηκαν περίπου 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, γεγονός που αποδίδεται στην εφαρμογή του συστήματος και στην ενίσχυση των ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας και τον ΕΦΚΑ. Η νέα φάση εφαρμογής καθυστέρησε λόγω αλλαγών στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας, οι οποίοι υποχρέωσαν τις επιχειρήσεις σε προσαρμογές έως την 1η Ιουνίου. Στο επόμενο διάστημα, η ψηφιακή κάρτα θα επεκταθεί σε κλάδους όπως η ιδιωτική υγεία, οι υπηρεσίες καθαρισμού, τα κομμωτήρια, τα γραφεία ευρέσεως εργασίας και οι τηλεπικοινωνίες που απασχολούν συνολικά πάνω από 220.000 εργαζόμενους. Αρχικά η εφαρμογή θα γίνει σε πιλωτικό επίπεδο μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από το φθινόπωρο θα καταστεί υποχρεωτική, με το σύνολο των εργαζομένων που θα ενταχθούν στο σύστημα να φτάνει περίπου τα 2,2 εκατομμύρια. Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο δημόσιο τομέα σε πιλωτική βάση με στόχο τον έλεγχο της στήρησης του ωραρίου σε υπηρεσίες, υπουργεία, ΟΤΑ και λοιπούς φορείς του δημοσίου.
0: Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 92χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο όταν άγνωστος που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΔΕ την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα με το πρόσχημα της δίθεν διαρροής ρεύματος στο σπίτι της. Θεία λειτουργία για την πνευματική στήριξη των μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα τελεστεί την 3η 26 Μαΐου στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πλήθος εκδηλώσεων τιμάται και φέτος η 85η επέτειος της μάχης της Κρήτης. Οι βετικές δράσεις περιλαμβάνουν επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και ιστορικές αναβιώσεις σε όλο το νησί. Ακούμε το ρεπορτάζ. Με την ονομασία Μάχη της Κρήτης έμεινε στην ιστορία η αεροπορευτική επιχείρηση που επιχείρησε η ναζιστική Γερμανία κατά του νησιού μας στις 20 Μαΐου του 1941 και η οποία έληξε 12 μέρες μετά την 1η Ιουνίου με την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν μια από τις σημαντικότερες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με προβολές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η απόφαση για την επίθεση στην Κρήτη ελήφθη από το Χίτλερ στις 25 Απριλίου του 1941. Λίγες μέρες μετά την παράδοση της υπηρετικής χώρας στις δυνάμεις του Άξονα και έλαβε την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ερμής». Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί της 20ης Μαΐου του 1941 με τη ρήψη αλεξιπτωτιστών σε δύο μέτωπα, στο αεροδρόμιο του Μάλεμι και στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Τα πρώτα κύματα των αλεξιπτωτιστών ήταν εύκολη λύα για τους Νεοζηλανδούς και τους Έλληνες που υπεράσπιζαν το Μάλεμε. Στις μάχες έλαβε μέρος και μεγάλος αριθμός αμάχου με ό,τι όπλο είχε στη διάθεσή του, από μαχαίρια ως όπλα από την εποχή της Κρητικής Επανάστασης. Οι Γερμανοί δεν υπολόγισαν τη συμμετοχή αμάχων στις επιχειρήσεις. Και η συμμετοχή των χιλιάδων αμάχων ήταν και ένας παράγοντας που δεν είχαν υπολογίσει οι Γερμανοί σχεδιαστές της επιχείρησης. Οι απώλειες για τους συμμάχους ήταν 3.500 νεκροί, 1.900 τραυματίες και 17.500 εχμάλωτοι. Οι Γερμανοί, σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία, είχαν 3.986 νεκρούς και αγνοούμενους, 2.500 τραυματίες, ενώ έχασαν 370 αεροπλάνα. Σύμφωνα όμως με συμμαχικούς υπολογισμούς, οι γερμανικές απώλειες ξεπέρασαν τις 16.000. Η μάχη της Κρήτης ονομάστηκε και νεκροταφείο των Γερμανών αλεξιπτωτιστών εξαιτίας των μεγάλων απολειών, γεγονός που ανάγκασε τον Χίτλερ να διατάξει τον τερματισμό κάθε αεροπορευτικής επιχείρησης στο μέλλον. Από την πλευρά τους οι σύμμαχοι εντυπωσιάστηκαν από τις μεγάλες δυνατότητες που είχαν και στους αεροπορευτικές δυνάμεις. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.229,7 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,84% τζίρος στα 131,8 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΟΦΗ για τη νέα σεζόν. Η κριτική ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Νέιρα, Λαμπρόπουλο, Χατζηθεοδωρίδη, Χριστόπουλο και Μπαϊνοβίτς, ενώ θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις τις επόμενες ημέρες. Ραγδαίες εξελίξεις στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς η απομάκρυνση του Αταμάν από τον πάγκο πρέπει να θεωρείται δεδομένη μετά και την ακύρωση της σημερινής προπόνησης των Πρασίνων. Άστον Βίλα.

0: Και Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε το Europa League στο τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 10 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μανώλης Σουτζής αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ηλία Κότσιου στην τεχνική ηγεσία του Εργοτέλη. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, όπου αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
1: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Jumbo.

αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ραδιο

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η καζάνη που βράζει είναι η δημόσια υγεία στην Κρήτη, με τους εργαζόμενους να περιγράφουν μια εφιαλτική καθημερινότητα. Παγκρίτη επανυγειονομική κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου στο Ηράκλειο. Συνεδριάζει τις επόμενες ημέρες το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου. Σε Γενική Συνέλευση προχωρούν οι εκτινοτρόφοι την ερχόμενη Τρίτη στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί για τις αλλαγές στη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής Μαλάδων και Φοινικιάς, εν ώψη της επικείμενης τηλεδιάσκεψης του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Υπουργό Μετανάστευσης για το επίμαχο θέμα της προσωρινής δομής μεταναστών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι επί του βορείου οδικού άξονα Κρήτης στο ύψος του Κακούαρους. Αυτοκίνητο εξετράπει τις πορείες του και ανετράπει επάνω στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού. Τρίμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου Στέφανος Κασελάκης. Ανοίγει ο δρόμος για τη φύτευση εκατοντάδων δέντρων και θάμνων στον ορεινό όγκο των Εστερουσίων με την υπογραφή του Συμβόνου Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας για την προσαρμογή των Εστερουσίων ωραίων στην κλιματική αλλαγή. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

φίλε και φίλες, στον Σπόρο, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπόρων. Στέλνιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφι είναι σε εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός για τη νέα περίοδο. Χθες είχαμε μαζικές αποχωρήσεις παίκτες, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τον άλλο μήνα και δεν θα ανανεωθούν. Αποτελούν παρελθόν σημαντικοί παίκτες για τον Όφι, όπως ο Νέιρα, ο Λαμπρόπουλος, επίσης δεν συνεχίζουν ο Χατζηθεοδωρίδης, ο Χριστόπουλος και ο Μπαϊνόβιτς. Πέντε παίχτες από το περσινό ρόστερ αποτελούν παρελθόν και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι. Και όπως είπαμε και σε χθεσινή εκπομπή, θα είναι και παίχτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο. Είναι θέματα που θα ξεκαθαρίσουν, νομίζω, μέσα στον μήνα. Αυτή η εκαθάριση του έμψυχου δυναμικού. Πληροφορίες λένε ότι μπορεί να έχουμε μαζί με κάποιους νεαρούς που θα δοθούν δανεικοί πάνω από 10 παίχτες που θα αποχωρήσουν από το ρόστερ την ίδια ώρα που θα πρέπει να γίνουν και σημαντικές κινήσεις στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί η ομάδα, πέρα από τα παιχνίδια που θα δώσει του χρόνου για πρωτάθλημα και κύπελο, θα έχει και τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια και σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει βάθος πάγκου, να έχει αν όχι 2 εισάξιες ενδεκάδες, να έχει τουλάχιστον 17-18 εισάξιους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ σημαντικό έτσι για να βγάλει με πέρας τις επιπλέον υποχρεώσεις που θα έχει την νέα αγωνιστική περίοδο. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό οι πράσινοι να ολοκληρώσουν τη συνεργασία με τον Εργίν Αταμάν. Η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού δεν έγινε και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αύριο θα γίνει ένα ραντεβού του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του Δημήτρη Γιανακόπουλου, με τον Τούρκο τεχνικό. Και ενώ μετράμε αντίστροφα για το Final Four που αρχίζει μεθαύριο Παρασκευή, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στις 6 την Φενέρβαξε και να στοχεύει σε πρώτη φάση την πρόκληση στον τελικό της διοργάνωσης. Σε διεθνές επίπεδο έχουμε απόψε τον πρώτο φετινό τελικό της UEFA, τον τελικό του Europa League, ανάμεσα στην Aston Villa και τη Freiburg στην Κωνσταντινούπολη απόψε στις 10 το βράδυ. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Όφη για τη νέα σεζόν. Η κρατική ομάδα ανακοίνωσε χθες την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Νέιρα, Λαμπρόπουλο, Χατζηθεοδωρίδη, Χριστόπουλο και Μπαϊνόβιτς, ενώ θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις μέσα στις επόμενες μέρες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Όφη ενδιαφέρεται για ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και αναμένονται εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Τραγδαίες εξελίξεις στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς η απομάκρυση του Εργίν Αταμάν από τον πάγκο πρέπει να θεωρείται δεδομένη μετά και την ακύρωση της σημερινής προπόνησης των Πρασίνων. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του Δημήτρη Γιανακόπουλου, με τον Τούρκο τεχνικό. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο ΟΑΚΑ και ξεκινά την Παρασκευή με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 6 τη Φενέρβαξε στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης Βαλένθια Ρεάλ, ο άλλος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει στο πλευρό του περισσότερους από 10.000 φιλάθλους στο Final Four της Ευρωλίγκας. Στο μεταξύ, δημοσίευσε

Δημοσιεύματα από τη Σερβία αναφέρουν ότι ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αθήνα για το Final Four, είναι ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού αν αποχωρήσει ο Εργίνα Ταμάν.

Sì. Ένας άλλος Ηρακλείωτης τεχνικός, ο Νίκος Σουργιάς, αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής του αθλητικού ομίλου Αγίου Νικολάου. Στο μεταξύ, τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα προπονητή και στην ομάδα του Γιούχτα. Στον διεθνή χώρο τώρα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν απόψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου στις 10 το βράδυ θα ξεκινήσει ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Aston Villa και την Freiburg. Ο ελληνικός τελικός αυτός έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός θέλει να κατακτήσει τον τίτλο η Aston Villa, ώστε να κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League. Ο τελικός του Europa League απόψε θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Αντένα και από το Cosmote Sport 1. Μια αγωνιστική πριν το φινάλε του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, η Arsenal πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, καθώς χθες η Manchester City υποχρεώθηκε σε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth. Έτσι η Arsenal είναι και μαθηματικά η νέα πρωταθλήτρια Αγγλίας. Τελευταία αγωνιστική έχει ενδιαφέρον περισσότερο για τις μάχες που γίνονται για την ευρωπαϊκή έξοδο στο Europa και στο Champions League. Ο άσος της Ίντερ και της Εθνικής Αργεντινής, Λαουτάρο Μαρτίνες, συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Gazzetta dello Sport, αποκάλυψε ότι όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο δεν θα μείνει καθόλου στο χώρο, γιατί όπως υπογράμμισε, είναι ένα περιβάλλον που δεν μου αρέσει, δεν θα με ξανακούσετε, θα εξαφανιστώ, τόνισε ο άσος της Εθνικής Αργεντινής και της Ίντερ. Μόνο τα τυπικά φαίνεται να απομένουν για την συνεργασία της Real Madrid με τον Ζωζέ Μουρίνιο. Τα μέσα ενημέρωσης της Ισπανίας ανέφεραν ότι η Real Madrid πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του προπονητή της Μπενφίκα, εξασφαλίζοντας έτσι τη δεύτερη θητεία του στη Βασίλισσα της Ευρώπης. Μακριά από τον Παναθηναϊκό φαίνεται πως βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ουκρανού τεχνικού Σεργέη Ρεμπρόφ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Σαουδική Αραβία βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Αλ Ουάχτα. Σε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο, πρόβλημα για την εθνική ομάδα του Κονγκό αναφορικά με το ταξίδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το Μουντιάλ, καθώς υπάρχει απαγόρευση από την Αμερικάνικη κυβέρνηση εισόδου στη χώρα από κατοίκους του Κονγκό λόγω του ιού του έμπολα. Δημοσιεύματα από την Τουρκία αναφέρουν ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπεσίκτας. Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι άνθρωποι της τουρκικής ομάδας φέρονται αποφασισμένοι να κινηθούν δυναμικά για την απόκτησή του, ακόμη και αν χρειαστεί να καταβάλουν στον ΠΑΟΚ ποσό ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να

σπάσει το συμβόλαιό του με τον δικέφαλο του Βορρά. Σοβαρές εξελίξεις στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας στην Champions League, καθώς η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα play-off μετά την υπόθεση κατασκοπίας που ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν τα παιχνίδια με τη Middlesbrough. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, άνθρωπος του τεχνικού επιτελείου της Southampton παρακολούθησε κρυφά προπόνηση της αντιπάλου ομάδας, γεγονός που θεωρήθηκε παραβίαση των κανονισμών και του fair play. Έτσι η διοργανώτερη αρχή προχώρησε σε αυτηρές κυρώσεις απομακρύνοντας τη Southampton από την διαδικασία των play-off. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, εκεί όπου ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την νέα αγωνιστική περίοδο με τους παίκτες που υπάρχουν τώρα στο ρόστερ και την υλοποίηση των προτάσεων.

του προπονητή της ομάδας, του Χρήστου Κόντι, ο οποίος είχε προαναγγείλει και σκληρές αποφάσεις, και δύο μέρες αργότερα, χθες, ο Όφη ανακοίνωσε ότι δεν θα ανανεώσει τα συμβόλαια σημαντικών ποδοσφαιριστών για την ομάδα, όπως ο Χουάν Νέιρα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο Φιλίπ Μπαϊνόβιτς και ο Γιάννης Χριστόπουλος. Πέντε παίχτες αποτελούν παρελθόν από την κριτική ομάδα, και φαίνεται ότι θα υπάρξει έτσι ένα ξεκαθάρισμα του έμψυχου δυναμικού του Όφη εν όψη και της νέας περίοδου, στην οποία ο Όφη θα έχει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα έχει τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια την νέα σεζόν. Οι αποχωρήσεις ξεκίνησαν με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος είχε μια γεμάτη τριετία στον σύλλογο, σημαντική προσφορά του και καθοριστικός για την κατάκτηση του κυπέλλου, αφού χάρη στο δικό του γκολ στη Λιβαδιά ο Όφη προκρίθηκε στον τελικό. Πραγματικά ένας αρχηγός που θα τον θυμούνται στον Όφη για την παρουσία του, με την προσωπικότητά του και με την ποδοσφαιρική σφραγίδα που έβαλε στο σύλλογο. Μετά τον Λαμπρόπουλο, ο Όφη ανακοίνωσε ότι δεν συνεχίζει στην ομάδα ο Χουάν Νέιρα, ο οποίος πραγματικά έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του Όφη. Είναι ο ξένος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου και τις περισσότερες σεζόν. Ποτέ στο παρελθόν άλλος ξένος ποδοσφαιριστής δεν αγωνίστηκε στον Όφη 8 σερί χρόνια. Αυτό το έκανε μόνο ο Χουάν Νέιρα, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του στον Όφη έχοντας συνολικά 191 συμμετοχές και 32 γκολ. Ο Νέιρα, ο οποίος ήθελε να παίξει ακόμη ένα χρόνο, να φορέσει τη φανέλα του Όφη για να έχει και την εμπειρία του Europa League και του Conference League, μια league phase για να ακριβολογούμε, αλλά η άποψη του προπονητή ήταν διαφορετική. Θεωρεί ότι έχει κλείσει τον κύκλο του ο Νέιρα. Ο Νέιρα, ο οποίος στο τραπέζι των συζητήσεων είχε πει ότι δεν τον ενδιαφέρε να παίξει πάρα πολύ, δηλαδή δεν θα τον ενοχλούσε να έχει λιγότερες συμμετοχές, όμως ο Χρήστος Κόντης είχε πάρει την απόφασή του. Επίσης δεν ανανεώθηκαν τα συμβόλαια του Γιάννη Χριστόπουλου, ποιος πέρασε έτσι χωρίς να κάνει και ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του από τον Όφη, αλλά γενικά αυτό που κρατάνε είναι ότι ένας φιλότιμος ποδοσφαιριστής και ένα καλό παιδί. Παρελθόν και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο οποίος μετά την απόκτηση του Αθανασίου έμεινε εκτός βασικής ενδεκάδας. Πάντως αυτά που μπορούσε τα έδινε πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Έμεινε και αυτός ελεύθερος, δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, όπως και ο Φιλίπ Μπαϊνόβιτς, ο Σέρβος μέσος, αναμενόμενη εξέλιξη και αυτή με τον Μπαϊνόβιτς, γιατί μετά τον τραυματισμό του, σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε σχεδόν ένα χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης, δεν μπόρεσε να δείξει τον καλό του εαυτό. Γι' αυτό πάρθηκε αυτή η απόφαση. Να πούμε ότι έχουν φύγει πέντε παίχτες, θα φύγουν κι άλλοι. Θα φύγουν και παίχτες των οποίων τα συμβόλαια δεν λήγουν τον άλλο μήνα, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο από αυτούς τους παίχτες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι ο Βούκοτιτς, που αποκτήθηκε με πολλές προσδοκίες αλλά σε καμία περίπτωση δεν δικαίωσε την επιλογή του από την κριτική ομάδα, και ο Νίκος Μαρινάκης, και αυτός είναι εκτός πλάνων του προπονητή του Όφη και θα αποτελέσει και αυτός παρελθόν. Έχει συμβόλαιο βέβαια για ένα ακόμη χρόνο, αλλά είναι ηλυμένη η απόφαση του Χρήστου Κόντι. Υπάρχουν τώρα και οι παίχτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τον άλλο μήνα και οι οποίοι είναι στα πλάνα του προπονητή του Όφη, όπως ο Ταξιάρχης Φούντας, ο Σεγγέλια, ο Έντι Σαλσέδο και ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Να πούμε ότι με το Σεγγέλια έχουν γίνει συζητήσεις, όπως και με τους άλλους, αλλά υπάρχει έτσι μια απόκληση σημαντική στο οικονομικό κομμάτι.

Επίσης για το Σαλσέδο, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Όφη του έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση, σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από πέρσι. Δεν ήταν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ο Σαλσέδο, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική σεζόν και ήταν και πρώτο σκόρερ του Όφη στο πρωτάθλημα και γενικά. Συνολικά πέτυχε 13 γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελο. Ο Σαλσέδο, ο οποίος δεν θέλει έτσι μεγάλο συμβόλαιο, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Για τον Φούντα, να πούμε ότι είχε το πιο υψηλό συμβόλαιο την σεζόν που πέρασε, 400.000 ευρώ. Τέθηκε σχετική ερώτηση στον πρόεδρο του Όφη και αυτό που είπε ότι ναι, μεν ο Φούντας δεν ήταν στα καλύτερά του όλη την περίοδο, αλλά όταν χρειάστηκε σε κρίσιμα μάτς ήταν πολύ σημαντική η βοήθειά του. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο 2026 ο Φούντας έκανε τη διαφορά στην επίθεση του Όφη και δεν αποκλείεται ο Όφη να κάνει την υπέρβαση. Δεν ξέρω αν θα δώσει τα λεφτά που έπαιρνε πέρσι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια διάθεση από πλευρά Όφη να κρατήσουν τον ταξιάρχη Φούντα. Για την περίπτωση του Μπόρχα Γκονζάλεθ δεν υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Είναι καθαρά απόφαση του Όφη αυτό που γνωρίζουμε. Αν θέλει Όφη κρατά τον παίχτη, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για τους πολλούς τραυματισμούς που έβγαλε φέτος ο Ισπανός αμυντικός και ίσως αυτό έτσι να αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Έτσι λίγο πολύ είναι η κατάσταση για τα συμβόλαια που λήγουν στον Όφη και σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι μέχρι τέλη Μαΐου θα έχουμε εξελίξεις. Όφη ο οποίος θα κινηθεί και πρέπει να κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι από τη στιγμή που υπάρχει φέτος και η Ευρώπη και πολλά και απαιτητικά παιχνίδια είτε στο Europa είτε στο Conference League. Όφη θα δώσει τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζεται ένα πιο γεμάτο ρόστερ από αυτό που είχε φέτος και πιο ποιοτικό. Να υπάρχουν και εισάξιοι ποδοσφαιριστές στον πάγκο για να βγει με επιτυχία η νέα σεζόν. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι Όφη θα πάρει πάνω από 6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Να υπάρχουν κάποιοι πολύ ποιοτικοί και κάποιοι άλλοι που να μπορούν να αποτελέσουν έτσι μια αξιόπιστη λύση από τον πάγκο της κριτικής ομάδας. Πληροφορίες που έχουμε μεταδώσει εδώ και μέρες είναι ότι ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα παίχτη του Ολυμπιακού. Και δεν αναφέρομαι στον Αθανασίου, ο οποίος είναι δανεικός στον Όφη από τον Ολυμπιακό και πιθανότατα έτσι γίνεται προσπάθεια και υπάρχει αισιοδοξία στον Όφη ότι θα ανανεωθεί ο δανεισμός του από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο έχει συμβόλαιο ο Αθανασίου μέχρι το 2029. Είναι άλλος παίχτης. Δεν ξέρω, επειδή έχουν φύγει ήδη δύο κεντρικοί αμυντικοί, αν αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ο στόπερ, ο νεαρός στόπερ του Ολυμπιακού, ο Καλογερόπουλος, για τον οποίο να πω ότι φέτος δεν έχει παίξει πάρα πολύ. Στο πρωτάθλημα έχει 7 συμμετοχές. Θα ήταν δύσκολο να παίξει στον Ολυμπιακό. Βασικός είναι μια περίπτωση έτσι που την συσχετίζω με το γεγονός ότι τον ποδοσφαιριστή τον ξέρει ο Χρήστος Κόντης, γιατί είχαν μια κοινή έτσι, μια συνεργασία όταν ο προπονητής του Όφη ήταν στο Βόλο. Είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις τότε ο Καλογερόπουλος, έπαιζε δανεικός από τον Ολυμπιακό και το γεγονός ότι τον γνωρίζει δεν αποκλείεται έτσι να είναι και μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Όφη. Έτσι το μεταφέρουμε κυρίως λόγω των αποχωρήσεων που είχαμε από τον Όφη και οι περισσότερες ήταν στο κέντρο της άμυνας, Λαμπρόπουλος και Χριστόπουλος, οπότε ο Όφη θα πρέπει να κινηθεί για τουλάχιστον δύο, ίσως και περισσότερους κεντρικούς αμυντικούς την νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτά έτσι τα νεότερα που έχουν να κάνουν με το μεταγραφικό σχεδιασμό της κριτικής ομάδας. Θα δούμε σίγουρα έτσι αρκετές αλλαγές, ίσως περισσότερες από όσες περίμεναν κάποιοι και ήδη αυτό δείχνουν οι πρώτες κινήσεις που έγιναν από την κριτική ομάδα με την αποχώρηση σημαντικών ποδοσφαιριστών και ουσιαστικά έτσι έγινε αυτό

0: που προανήγγειλε ο προπονητής του Όφη αμέσως μετά το παιχνίδι της παραγωγής Κυριακής με τον Βόλο, όταν είχε πει ότι θα αποχωρήσουν από την ομάδα, μάλλον θα πάρθουν κάποιες σκληρές αποφάσεις, και εννοούσε για παίχτες πολύ σημαντικούς για τον Όφη, οι παίχτες που έχουν βάλει την σφραγίδα τους στην κριτική ομάδα. Υπάρχουν και άλλα νέα από το ρεπορτάζ του Όφη. Πρέπει όμως να πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Τάκης και Μπούκλης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκλης.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
11: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
13: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη συνέχεια. Έχω δεχτεί πολλά μηνύματα για την περίπτωση του Χρήστου Μαντά, του τερματοφύλακα της Λάτσιο, ο οποίος έχει παραχωρηθεί δανεικός εδώ και μερικούς μήνες στην αγγλική Bournemouth. Και Όφη παρακολουθεί την περίπτωσή του, γιατί αν πουληθεί ο Μαντάς στην Bournemouth, η κριτική ομάδα θα βάλει στο ταμείο της ένα ποσό γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 1.800. Και αυτό γιατί υπάρχει οψιόν αγοράς ανάμεσα στη συμφωνία που έκαναν η Bournemouth και η Λάτσιο, η οποία γίνεται υποχρεωτική μόνο σύμφωνα, είναι ένα δημοσίευμα σήμερα του BBC που αναφέρει ότι γίνεται υποχρεωτική μόνο αν η Bournemouth παίξει στο Champions League. Αυτή τη στιγμή η Bournemouth είναι κοντά, είναι σε ευρωπαϊκή θέση, είναι στην έκτη θέση με 56 βαθμούς, η Liverpool έχει 59, είναι στην πέμπτη θέση και η Aston Villa είναι τέταρτη με 62. Αναφέρει λοιπόν το BBC ότι για να μπορέσει η Bournemouth να βγει στο Champions League θα πρέπει η Aston Villa

Βίλα, αν κατακτήσει, απαραίτητη προϋπόθεση να κατακτήσει Άστον Βίλα το Europa League και να τερματίσει πέμπτη. Αν γίνει αυτό και είναι έκτη η Bournemouth, τότε πάει στο Champions League και ενεργοποιείται αυτόματα, πάντα σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, η αγορά, η οψιόν αγοράς του Μαντά από την Bournemouth. Οπότε ο Όφη σε αυτή την περίπτωση θα ωφεληθεί με ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο θα είναι εκεί γύρω στα 1.800. Γιατί είχε, όταν είχε παραχωρήσει τον Μαντά στην Ιταλική ομάδα, είχε κρατήσει ένα ποστό μεταπόλησης, από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες, 10%. Οπότε περιμένουν στον Όφη έτσι με μεγάλη αγωνία τι θα γίνει με την περίπτωση του Χρήστο Μαντά.

Λοιπόν, μένουμε στο ρεπορτάζ του Όφη. Ολοκληρώθηκε η σεζόν, μια πάρα πολύ επιτυχημένη σεζόν, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου. Έτσι θα συζητήσουμε και για τη σεζόν που πέρασε, αλλά πολύ περισσότερο για αυτή που έρχεται, με ένα πολύ καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Μανώλη Σαρή, του γεντίκουλη.gr και όχι μόνο.

0: Θα πει καλύτερα ο Μανώλης. Καλό απόγευμα. Χαίρομαι που τα λέμε, Μανώλη.
1: Γεια σου, Ρεσβόλ. Καλό απόγευμα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Όλα καλά.
1: Καιρό να τα πούμε, αλήθεια.
0: καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά εγώ σε παρακολουθώ και νομίζω ότι στα χρόνια, πολλά χρόνια που κάνεις και εσύ το ρεπορτάζ, νομίζω ότι το φετινό ήταν το κορυφαίο, έτσι.
1: Εντάξει. Δεν θα έλεγα κορυφαίο, είναι ανεπανάληπτο. Είναι κάτι μοναδικό, γιατί δεν το είχαμε ζήσει και ποτέ. Εσείς παλιότερα είχατε ζήσει μεγαλύτερη, για να μην αποκαλύψω διαφορά ηλικιών.
0: Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
1: Αλλά δεν θα πω ότι είναι το κορυφαίο, θα πω όμως ότι είναι το μοναδικό, είναι το ανεπανάληπτο. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε ζήσει ποτέ ξανά στη ζωή μας. Ανυπομονούσαμε κι εμείς να το ζήσουμε και να που έφτασε η στιγμή να το ζήσουμε κανονικά και να το ζήσουμε και να το γλεντήσουμε και με τη ψυχή μας.
0: Πραγματικά, ναι, πραγματικά.
1: Να επιστρέψαμε.
0: Πραγματικά. Οπότε, ας σου έλεγα έτσι, να βάλεις ένα τίτλο στην περσινή σεζόν. Τι τίτλο θα έβαζες, Μανώλη?
1: Περσινή είναι αυτή που τελείωσε.
0: Ναι, αυτή που πλέον.
1: Ναι.
0: Αυτή που έφυγε πριν λίγες μέρες.
1: Δεν πάμε τίτλο. Ήταν λίγο να όφη και πανούχος Ελλάδας. Εκεί τελειώνει.
0: Ο τίτλος είναι ο τίτλος, έτσι. Ο τίτλος είναι ο τίτλος.
1: Ναι, αυτός είναι ο τίτλος. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα απολύτως. Εκεί ξεκινάει και τελειώνει η κουβέντα για την φετινή σεζόν, που η αλήθεια είναι ότι ήταν, θεωρώ, με βάση την εκκίνησή της και το φινάλε της, ότι νομίζω όχι μόνο για μένα, για τον κόσμο περισσότερο, γιατί εμείς έτσι αλλιώς είναι η δουλειά μας και κατά συνέπεια πρέπει να έχουμε μάθει να δούμε και με τις καλές και με τις κακές στιγμές των ομάδων που κάνουμε το ρεπορτάζ, αλλά νομίζω και το πιστεύω κιόλας εκράδαντα ότι για τον κόσμο ήταν η χρονιά που είχε τη μεγαλύτερη διακύμανση συναισθηματικά που μπορώ εγώ να θυμηθώ από κάθε άλλη στο παρελθόν. Ναι. Δηλαδή από το πώς ξεκίνησε η σεζόν με γκρίνια, μύρλα, κακομοιριά, στενοχώρια, απογοήτευση, εκνευρισμό, δυσαρέσκεια, ό,τι συνέστημα μπορούμε να βάλουμε, μέχρι την απογείωση, τη συγκίνηση, τα δάκρυα καρά, την τρέλα που έζησε ο κόσμος με την κατάξυση του κυπέλου. Δηλαδή ήταν μια χρονιά.
0: Μανώλη, φαντάσου εκεί που ήταν οι μαζεμένες ήττες. Ναι, φαντάσου εκεί που ήταν οι μαζεμένες ήττες στο Παγκρίτιο, έτσι στο ξεκίνημα, να έλεγε στους φιλάθλους τότε ότι όφη θα σηκώσει το κύπελο, θα σε έπαιρναν με τις πέτρες. Θα μας έπαιρναν, μάλλον.
1: Ναι. Αυτό.
0: Και αυτό που είπες, η μεγάλη χαρά του κόσμου, νομίζω ότι αποτυπώθηκε πάρα πολύ σε αυτό την πορεία που έκανε Θριάμβου μέσα στο Ηράκλειο. Τόσο πολλοί κόσμος, νομίζω ότι εκεί αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Τέτοιες καταστάσεις εγώ δεν είχα ζήσει και κάνω πολλά χρόνια το ρεπορτάζ, λίγα περισσότερα από σένα. Πραγματικά ήταν έτσι πρωτόγνωρες καταστάσεις για τον Όφη.
1: Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι βιολογικά εγώ αυτό που έζησα την ημέρα της φιέστας από τον Όφη για την κατάσταση του Πελλάδου δεν το έχω ξαναζήσει ζωή ποτέ. Όπου σε ό,τι δήλωση μπορεί να βάλει κάποιος το μυαλό του, πολιτικές εκδηλώσεις, πολιτικές συγκεντρώσεις, παρέες, το Euro το 2004, δηλαδή αυτά που ζήσαμε στο Ηράκλειο, αυτά που έζησε μάλλον το Ηράκλειο εκείνη τη μέρα, εγώ προσωπικά ζωή μου δεν τα θυμάμαι, δεν τα έχω ζήσει, που είμαι 43 χρονών και θα γίνει τέλος πάντων 43 σε λίγους μήνες, δεν τα έχω ζήσει ούτε ζωή μου. Αυτό που θα πω, και όχι εντάξει, ήταν αναμενόμενο αυτό που θα συνέβαινε εκείνη τη Δευτέρα. Αυτό που εγώ θα πω, Στέλιο, είναι ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου βούλιαξε στο 2026 τρεις φορές από τον κόσμο του Όφη. Η πρώτη ήταν μετά την πρόκριση επί της ΑΕΚ. Η δεύτερη ήταν μετά την πρόκριση επί του Λεβαδιακού. Που δεν ήταν βράδυ, ήταν μέρα, αλλά όχι, δεν το κάνει. Και η τρίτη ήταν μετά τον τελικό του Βόλου που

0: εμπιστεύτηκε ο Υπουργός Ελλάδας. Θα υπενθυμίσω.
1: Και σε δύσκολη ώρα. Σε πολύ δύσκολη ώρα.
0: Ναι. Εγώ όμως αυτό θέλω να καταλήξω, γιατί έχω μία τάση να θυμάμαι και τα καλά, να θυμάμαι και τα κακά. Θα θυμίσω, γιατί πολλοί το έχουν ξεχάσει πλέον, αν όχι περισσότεροι, ότι υπήρξε μία επίθεση στο αεροδρόμιο την βραδιά που Όφη τύχηκε από τον Αστέρα Τρίπολης, στον τεπούτο του Χρήστου Πόντη, στον πάγκο του Όφη, που υπήρξε μία μεταβεβαιωμένη επίθεση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όχι προφανώς για να υποδεχθούν την αποστολή του Όφη με λίρες, διπλήματα και χειροκροτήματα, αλλά με τις αρέσκειες σε μια επεισοδιακή τότε βραδιά στην άφηξη της αποστολής του Όφη. Που θέλω να καταλήξω, στο γεγονός ότι μέσα σε λιγότερο από 4 μήνες άλλαξε η μοίρα του Όφη, και βέβαια τη μοίρα του την άλλαξε ο Όφη, γιατί όλοι αλλάζουμε τη μοίρα εμείς, εμείς είμαστε εκείνοι που την ορίζουμε, από το καλό προς το κακό, και κατάφερε Όφη μόνος του να αλλάξει όλο αυτό το κλίμα που το είχε διαμορφώσει ο ίδιος, βέβαια με το πολύ κακό ξεκίνημα, με τις κακές εμφανίσεις, με τις συνεχόμενες ήττες, με όλο αυτό το κλίμα της αρέσκειας που υπήρχε προς την ομάδα, και να φτάσει σε αυτό το πετυχημένο φινάλε με την κατάκτηση του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Το μυστικό αυτής της πραγματικά πολύ μεγάλης αγωνιστικής αλλαγής για σένα είναι 100% προπονητής ο Χρήστος Κόντης.
0: Κοίταξε, αν το...
1: Θα άλλαζε η κατάσταση με άλλο προπονητή. Πιστεύεις ότι θα άλλαζε?
0: Δεν το ξέρω. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
1: Αν βλέπαμε τι θα έκανε, ναι, σωστά.
0: Ναι, δεν μπορούμε να το πούμε. Για μένα, ας πούμε, υπάρχει το παράδειγμα ότι πέρυσι Όφη το Φλεβάρι του 25 παραλίγο να διαλυθεί μετά το 0-5 από τον ΠΑΟΚ στο Ιντικουλέ. Και όμως στη συνέχεια, μετά σε 20 μέρες και την είσοδό του στον γκρουπ 5-8 σφράγισε και κέρδισε τον Αστέρα στον πρώτο ημιτελικό με ένα 0 στην Τρίπολη με τον Βόλτο Φούντα. Αν θέλουμε να το πάμε καθαρά αγωνιστικά και ποδοσφαιρικά, μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι έργο του Χρήστου Πόντη. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα και δεν μπορούμε να το αφιλητήσουμε. Θέλουμε να το πάμε συνολικά. Για μένα το κλειδί στέλνιο του Όφη, στα καλά του, στα κακά του, γενικά και στα πάνω του και στα κάτω του, είναι ότι για μένα ο Όφη έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, η οποία δεν αλλάζει και η οποία όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά παραμένει αναλύωτη μέσα στον χρόνο, στον τρόπο με τον οποίο ο Όφη διαχειρίζεται όλες αυτές τις κακές και καλές στιγμές. Γιατί έχει περάσει και δύσκολα Όφη στο παρελθόν, έχει περάσει και πολύ δύσκολα, έχει περάσει και πολύ άσχημα. Όμως έχει μια ευθεία γραμμή που πολλές φορές βρίσκει απέναντί της και τον ίδιο τον κόσμο της ομάδα, αλλά είναι μια ευθεία γραμμή. Δεν είναι κάτι το οποίο τη μία είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς, τη μία υπάρχει άλλος σχεδιασμός, την άλλη υπάρχει άλλος, και πάει λέγοντας. Και επειδή υπάρχει αυτή η φιλοσοφία όλα αυτά τα χρόνια, ίσως τελικά χρειαζόταν να βρει έναν προπονητή Όφη που θα εμπνεύσει τον οργανισμό, που θα βάλει τη δική του πινελιά σε αγωνιστικό και ποδοσφαιρικό κομμάτι, να έχει μια καλή μαγεία παικτών, γιατί κατά ψέματα, όταν το περασμένο φθινόπωρο όλοι έλεγαν ότι όφη θέλει 15 μεταγραφές και το ένα και το άλλο και εκείνο και τούτο, ήταν οι ίδιοι παίκτες που πήγαν πέρυσι στο τελικό.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν πολλές αλλαγές στο ρόστερ του όφη τέλειο.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονταν να ξεχάσουν. Να έχουν ξεχάσει την μπάλα αυτή.
1: Όχι, φυσικά. Δεν ήταν αυτή η ομάδα που βλέπαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και στην αρχή της σεζόν. Φυσικά, μία περίπτωση.
0: Ακριβώς.
1: Μανώλη, έφυγε το πρωτάθλημα. Ήδη βλέπουμε ο Όφη να τρέχει το σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν έκπληξη για σένα κάποιες έτσι από τις αποχωρήσεις που είχαμε?
0: Όχι. Καμία εξ αυτών.
1: Ναι.
0: Καμία εξ αυτών δεν ήταν έκπληξη με βάση το ρεπορτάζ, έτσι, ναι. Όχι κάτι άλλο, δεν ήταν έκπληξη, δηλαδή ήταν αναμενόμενες όλες.
1: Ναι.
0: Και Στέλιο είχε φανεί και κακά τα ψέματα τώρα, για να μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Εκεί ο Κόντης την Κυριακή φωτογράφησε...
1: Νομίζω το είπε ξεκάθαρα έτσι ότι είχα... Νομίζω
0: ναι.
1: Ότι...
0: ναι, ουσιαστικά τους φωτογράφησε, ορθώς δεν είπε ονόματά τους. Για μένα σωστά μίλησε όπως μίλησε το Σάββατο, γιατί πράγματι

0: ήταν δύο σκληρές αποφάσεις, να αποφασίσει να μην συνεχίσει και ο Λαυρόπουλος και ο Νέρα, ο καθένας από αυτούς για διαφορετικούς λόγους, δηλαδή για μένα περισσότερο είναι αγωνιστικό του Λαυρόπουλου και λιγότερο του Νέρα. Τις περίμεναν και τις πέντε αποχωρήσεις και δεν μου προκάλεσε έκπληξη. Νομίζω ότι αν δούμε στέλιο και τις αντιδράσεις του κόσμου στα social media γενικά, και ο κόσμος θα περίμενε. Δεν ήταν κάτι ότι έπεσε ο κόσμος από τα σύννεφα,
1: όχι, όχι.
0: Και ότι λέει «Α, δεν το περίμενα» ή του Νέιρα ή του Λαυρόπουλου και πάει λέγοντας. Το περίμεναν και οι ίδιοι φιλαθλητόφοι ότι αυτό θα συμβεί.
1: Ναι. Τι άλλο περιμένεις εσύ, τι λένε οι πληροφορίες σου για τις επόμενες αποφάσεις?
0: Περιμένουμε καταρχήν να δούμε τι γίνει με τους εκπαίδευτες που επίσης μένουν ελεύθεροι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον Μπόρχα Γκοντάλεφ, τον Έντι Σαλσίδο, τον Λεβάν Τσεγγέλια, τον το Φούντα, τους τέσσερις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτούς. Φούντα, Σαλσίδο, Μπόρχα και Τσεγγέλια. Εγώ πριν από λίγη ώρα ανέβασα και ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι, τώρα μόλις το βλέπω.
0: Για μένα
1: στο γιατί κουλέ,
0: είναι...
1: στο γιατί κουλέ να πούμε.
0: Ναι, εντάξει μας δεν χρειάζεται αυτά. Για μένα θεωρώ ότι είναι τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις οι τέσσερις. Θεωρώ ότι αν τα χωρίσουμε σε τομείς, σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό, εκεί παίζει ρόλο το αν θα παραμείνουν στον όπτη του χρόνου ο Τεγγέλια, ο Σαλσίδο και ο Φούντας, με ένα επίσης ερωτηματικό σε ό,τι έχει να κάνει με το Σαλσίδο για διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι μυστικά, να τα πούμε, δηλαδή ότι τα αποκαλύπτουμε πρώτη φορά, που έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα του και πάει λέγοντας, γιατί το είχε επικοινωνήσει ο Κόντις δύο φορές ότι υπήρξαν κάποια πειθαρχικά παραπτώματα από τον Ιταλό, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός. Και λιγότερο θα έλεγα στο οικονομικό για τον Μπόρχα Γκοντάλεφ, γιατί σε αντίθεση με πέρυσι Στέλιο που δεν το συζητάμε, ότι ο Ισπανός είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του ΟΦΗ, ένας από τους πιο κομικούς ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ. Σε αντίθεση όμως με τους άλλους τρεις, θεωρώ ότι το δικό του κομμάτι, σε ό,τι έχει κάνει με την άλλη συμβολή του, παίζει ρόλο και το ζήτημα των τραυματισμών. Γιατί δεν έβγαλε και λίγους τραυματισμούς φέτος. Έχασε σημαντικά κομμάτια της αγωνιστικής περίοδου. Και του χρόνου με τον Όφη πλέον να παίζει σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Σύμφωνα με δικούς μου υπολογισμούς, να δίνει 27 με 29 παιχνίδια από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβρη. Καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται ένα ρόστερ ετοιμοπόλεμων παιχτών που να μπορούν να παίξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θεωρώ ότι για μένα αυτό το πρόβλημα με τον Μπόρχα, μάλλον πρόβλημα, είναι ένα ζήτημα οι τραυματισμοί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να ξέρεις βέβαια.
1: Έχει τρεις τραυματισμούς που τον άφησαν πολύ μέσα στη σεζόν. Είχε τρεις τραυματισμούς που τον άφησαν πάνω από ένα μήνα την κάθε περίπτωση.
0: Στο τελευταίο στέλιο γίνεται μετά από δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στο τελευταίο που τραυματίστηκε το παιχνίδι με τη Γιουτσιά, έριξε σχεδόν δύο μήνες από την δράση. Επέστρεψε στο παιχνίδι με τον Βόλο που έπαιξε ένα τέταρτο, δηλαδή τρεις φορές είχε αναγκαστεί αλλαγή στο πρώτο 20 λεπτό. Είναι ένας ασταλτικός παράγοντας που δεν πρέπει να τον αφήσουμε και να τον ξεχάσουμε. Ειδικά σε μια παιδική χρονιά που πραγματικά θέλει ετοιμοπόλεμος ποδοσφαιριστές που να μπορούν να αγωνίζονται ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Ναι, γιατί θα έχεις τουλάχιστον άλλα 8 παιχνίδια την σεζόν.
0: Ακριβώς.
1: Που μπορεί, μπορεί να είναι και περισσότερα.
0: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχω κάνει, μέχρι το Δεκέμβρη, από τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβριο, θα δώσει 27-29 παιχνίδια.
1: Μία σεζόν δηλαδή. Μία σεζόν περίπου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ας σκεφτούμε ότι το πρωτάθλημα, οι αγωνιστές είναι 26, θα δώσει 1-3 παιχνίδια παραπάνω
1: από την κανονική σεζόν.
0: Από την κανονική σεζόν τη Super League. Εγώ δεν το αποκλείω να μην μείνει κανένας, να σου πω την αλήθεια.
1: Από τους τέσσερις.
0: Ναι.
1: Ναι, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.
0: Ναι, για διαφορετικούς.
1: Όπως είπες,
0: ναι, εντάξει.
1: Ο Σαλσέδο είναι ένας παίκτης που κανείς δεν αφισβητεί τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, αλλά έχει κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά του. Ο Μπόρχα έχει τους τραυματισμούς, ο Φούντας έχει το πιο ακριβό συμβόλαιο στον Όφη και δεν ξέρω αν πάει σε τέτοιο ποσό ο Όφη, και είναι και ο Σεγγέλια, ο οποίος σίγουρα θα έχει προτάσεις.
0: Ναι. Αν σε λέω, δεν θα πω τώρα κάτι για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Χωρίς να θέλω να πω, και δεν το έχω κάνει ποτέ μου και ούτε πρόκειται να το κάνω αυτό. Στην τσέπη του οποιοδήποτε Στέλιο, Μανώλη, για να μιλάω άλλα ονόματα, δεν μπορεί να μπει κανένας. Ούτε εγώ στη δικιά του, ούτε εσύ στη δικιά μου. Και πάει λέγοντας, ελεύθερη αγορά υπάρχει, ο καθένας μπορεί να κάνει τι θέλει και να παίρνει τις αποφάσεις που εκείνος κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του. Από εκεί πέρα, εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι μιλάμε για έναν Όφη που θα έχει μίνιμουμ 8 παιχνίδια ευρωπαϊκά. Εάν πάει στο Europa θα πάρει 10, θα ανέβει αυτός ο αριθμός. Οπότε είναι και θέμα τι φιλοδοξίες έχεις σαν παίκτης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ θέλεις να παραμείνεις στον Όφη και να σε βλέπουν σε όλη την Ευρώπη με ό,τι συνεπάγεται αυτό ή το μέλλον του. Θες να πας σε μια ομάδα που να αποκομίσεις περισσότερα χρήματα που δεν θα παίρνει στην Ευρώπη. Θεμητό και αυτό.
1: Ναι. Μανώλη, πληροφορίες...
0: Θεωρώ πάντως πως, ναι. Συγγνώμη, θεωρώ πάντως πως δεν θα αργήσουν εξελίξεις,
1: ναι,
0: σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Γιατί προφανώς θα θέλει να κάνει μετά, να κινηθεί για να καλύψει τα κενά στις θέσεις των παιχτών που δεν θα μείνουν. Για πώς μεταγραφές...
0: Δεν κάτι, Στέλιο, σε αυτό το κομμάτι εγώ θεωρώ ότι γνώμη μου τώρα, δεν υπάρχει λόγο να βιαστεί Όφη με τα γραφικά. Δηλαδή αν το δούμε χρονικά, ο Όφη έχει μπροστά τον άλλο το καλοκαίρι σαν να μην έπαιζε Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 το Αύγουστο και το πρώτο επίσημο μάτς θα το δώσει 20 του μήνα.
1: Ναι. Σαν να μπαίνει στο πρωτάθλημα. Σαν να μπαίνει στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, σαν να μπαίνει στο πρωτάθλημα ακριβώς. Δηλαδή έχει μπροστά του μία ολοκλήρους μήνες μέχρι να ξεκινήσει τα επίσημα. Και εγώ πάντα όλα αυτά τα χρόνια, ως καταληκτική ημερομηνία, για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πρώτο συμπέρασμα στο που βρίσκεται το Όφη με τα γραφικά, αλλά και κάθε ομάδα γενικά, θεωρώ πως είναι η ημερομηνία που αγορεί κάθε ομάδα για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Δηλαδή, ναι, μεν όχι, ξεκινάει την προετοιμασία του 6 του Ιούλη. Ουσιαστικά 15 μέρες στο Ηράκλειο μέχρι να βγει για το εξωτερικό 20 του μήνα. Και είναι πάντα χεράκια, κάτι χεράκια. Δεν θα κάνουν κάτι το ιδιαίτερο. Οργομετρικά, αιματολογικά και πάει λέγοντας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε, σήμερα είναι 20 του Μάη. Σε 2 μήνες ακριβώς το έχουν φύγει το εξωτερικό.
1: Ναι, 20 Ιουλίου στην Ολλανδία. Ναι.
0: 20 Ιουλίου. Άρα, εδώ λέμε ότι ο Όφη έχει μπροστά του 2 ολόκληρους μήνες. 2 ολόκληρους μήνες προκειμένου να μπορέσει να κάνει τις μεταγραφές του. Και μετά, βέβαια, και τον Αύγουστο που προφανώς παρουσιάζονται και ευκαιρίες σε παίκτες. Αλλά νομίζω ότι ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι έχει το χρόνο μπροστά του να κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει για να έχουν και το μικρότερο δυνατό ρίσκο.
1: Για πόσες μεταγραφές εκτιμάς ότι θα πάει η ομάδα? Συν βέβαια τα κενά...
0: Θεωρώ ότι ήταν μεγάλος αριθμός. Δηλαδή, μάνι-μάνι, δίχως Λαμπρόπουλο, από τη στιγμή που ο μεταγραφικός διαθεσμός το γίνεται με βάση τη φετινή διάταξη του 3-4-3, μάλλον λέμε για ένα στόπερ. Αν δεν είναι ο Σεγγέλια με τον Μπόρχα, πάμε επίσης σε δύο δεξιούς μπακ που πρέπει να αποκτηθούν. Επίσης ένα ζήτημα είναι το τι θα γίνει με τον Αθανασίου αριστερά. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα μιλάμε για υποθέσεις που προφανώς θα κριθούν το επόμενο διάστημα, από ότι θα παρθούν και οι ανάλογες αποφάσεις.
1: Ναι. Ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσει το ρόστερ που θα έχεις από πέρσι, οι παίκτες που θα έχεις από πέρσι, για να δεις πού θα κινηθείς, σε ποιες θέσεις και πώς θα καλύψω αυτά τα γένα. Ωραία, Μανώλη.

0: Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή ξεκούραση, γιατί ετοιμάζεσαι σε περίπου 2 μήνες. Νομίζω θα ξαναπάς στην Ολλανδία και φέτος.
1: Έχουμε την υγειά μας, ναι. Ξεκούραση δεν υπάρχει τώρα. Το φετινό καλοκαίρι προβλέπεται αρκετά καυτό. Οπότε εντάξει, μπορούμε να πάμε να ξεκουραστούμε άλλες εποχές.
0: Ναι. Γιατί έτσι τώρα αυτό που σχολιάζαμε για τα παιχνίδια, φέτος ο Όφι με έδωσε 42 παιχνίδια, δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, μαζί με το Super Cup.
1: Ναι, δεν είχε την Ευρώπη.
0: Ναι, χωρίς Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνω. Τα ίδια παιχνίδια.
1: Χωρίς Ευρώπη. Δηλαδή,
0: γιατί θα έχει και το Super Cup. Δεν θα έχει πάλι το Super Cup.
1: Ναι, εντάξει. Πες, αυτό είναι ένα παιχνίδι που είναι τέλειο και.
0: Μπορεί να φτάσει, δηλαδή, να φτάσει για να ξεπεράσει
1: τα
0: 50 παιχνίδια.
1: Να ξεπεράσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Εγώ έχω να τα ξεπεράσει, γιατί αν φτάσει στον ίδιο ρυθμό να τα ξεπεράσει, θα έχει πάει πάλι μέχρι το τέλος στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι τρίτο τελικό. Αλλά εντάξει. Ακόμα τον είδαμε γιατί το βαφτίσαμε. Έχει δρόμο ακόμα και πολύ μεγάλο μάλιστα.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Στέλιο. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα στον καλό συνάδελφο. Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καζάνι που βράζει η δημόσια υγεία στην Κρήτη, με τους εργαζόμενους να περιγράφουν μια φιαλτική καθημερινότητα. Παγκρίτια πανεγειονομική κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για τις 27 του μήνα στο Ηράκλειο. Στις 3 το μεσημέρι έγινε η τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και τον Περιφερειάρχη Κρήτης, όπως και τους δημάρχους, με φόντο τη δημιουργία δομής για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών και τις αντιδράσεις των κατοίκων στις Μαλάδες. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 92χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο όταν άγνωστος που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΔΕ την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα με το πρόσχημα της δίθεν διαρροής ρεύματος στο σπίτι. Σε τρόχια πολιτικών εξελίξεων εισέρχεται η χώρα, καθώς μέσα στο Μάιο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις νέων πολιτικών φορέων. Παράλληλα, εντείνονται οι διεργασίες και στο εσωτερικό των κομμάτων που τώρα βρίσκονται στη Βουλή. Τρίμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου Στέφανος Κασελάκης, με την περιοδία του να επικεντρώνεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λαζηθίου και σε σειρά επαφών με τοπικούς φορείς και πολίτες. Τηλεφωνικές κλήσεις από την εφορία για οφειλέτες να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Με ένα νέο μοντέλο επιδότησης που συνδέει την ανακαίνιση κατοικιών με τη διάθεση σπιτιών στην αγορά ενοικίων, ανοίγει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω που φέρνει για πρώτη φορά και έμεσο φρένο στις αυξήσεις ενοικίων. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πλήθος εκδηλώσεων τιμάται φέτος η 85η επέτειος της μάχης της Κρήτης. Οι επαιτειακές δράσεις περιλαμβάνουν επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και ιστορικές αναβιώσεις σε όλο το νησί. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Και μένουμε στο τοπικό ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε εξελίξεις και θα μας τα πει καλύτερα ο ειδικός, ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος του Prime Sport, ο Αλέξης Χριστινάκης. Αλέξη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Ναι, πολύ σύντομα έχει και όφη, έχει και τα τοπικά, τα γάμα ιδιαίτερα. Έχουμε εξελίξει σε πολλούς τομείς.
0: Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τον Εργοτέλη, εκεί όπου μάλλον τα τυπικά, από διαβάζοντας και το ρεπορτάζ στο primesport.gr, απομένουν για την επιστροφή του Μανώλη Σουτζή.
1: Ναι, θεωρώ ότι ίσως και μέσα στη διάρκεια της ημέρας να υπάρχει μια ανακοίνωση, να υπάρχει η ανακοίνωση η οποία να ανακοινώνει την επιστροφή του Μανώλη Σουτζή στο πάγκο του της ομάδας του Εργοτέλη, αυτή τη φορά σαν πρώτος προπονητής. Πρέπει να θυμίσουμε ότι είχε συστέψει και σαν βοηθός προπονητής στην Super League.
0: Ναι. Νομίζω την εποχή που ήταν πρώτος προπονητής ο Γιάννης Ταουσιάνης στον Εργοτέλη, όταν η ομάδα έπαιζε στην Super League 2. Η επιλογή νομίζω πάει σε μια δοκιμασμένη επιλογή ο Εργοτέλης με τον Μανώλη Σουτζή.
1: Θεωρώ ότι είναι από τους ικανότερους, τους πιο ποιοτικούς προπονητές που έχουμε εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Έχει και ένα δέσιμο.

ιδιαίτερο με την ομάδα του Μερκοτέλη. Σίγουρα αποτελούσε για τον ίδιο την επιθυμία κάποια στιγμή να δουλέψει. Γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, γνωρίζει τους ανθρώπους με τους περισσότερους έχει συνεργαστεί στην ομάδα της.

0: ξανά μαζί στον Αλβιό. Οπότε θεωρώ ότι από τη στιγμή που έγινε προέκυψε το διαζύγιο με τον Γιακότσιο, ήταν η πιο σίγουρη, η πιο safe, η πιο καλή λύση για την ομάδα του Ελβοτέλη.
1: Ήταν έκπληξη αυτό το διαζύγιο για σένα, Αλέξη, που παρακολουθείς έτσι πιο στενά από μένα τον χώρο?
0: Κοίταξε να σου πω και εγώ. Εντάξει, όταν κάποιος παίρνει ένα προτάσμα, μπορεί να χάσει το κύπελο το συμμετελικό με ένα εμφαντικό τρόπο, αλλά περιμένεις, ας πούμε, ότι θα συνεχίσει. Για μένα, ναι, ήταν μια μικρή έκπληξη το γεγονός ότι δεν συνεχίζει στο τεχνική ηγεσία του το συγκεκριμένο σχολοτερικό, στον οποίο πρώτη φορά
1: προπονητής, είπες ποδοσφαιριστής. Για τον Κότσιο.
0: Σε δική εντύπωση πήρε ένα αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι δεν θα αρχίσει να βρει τον επόμενο σταθμό της καρδιάς σου.
1: Ναι. Στον ΠΟΑ μας είχες πει και τις προηγούμενες εκπομπές ότι είναι μάλλον τυπικό το θέμα της παραμονής του Αντώνη Ανδρουλάκη.
0: Ναι, το ίδιο ισχύει και τώρα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και σε επικοινωνία που είχαμε με μέλη της διοίκησης του ΠΟΑ, θεωρούν ότι είναι περισσότερο θέμα χρόνου να βρεθεί η κοινή ώρα για να συζητήσουν και να πούν το που συνεχίζουμε παρά κάτι άλλο. Και νομίζω ότι η πλειοψηφία, αν η συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών, θα είναι όπως ήταν πέρσι στη Γαμαλική. Πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι. Ενδεχομένως, βέβαια, είμαστε στη μεταγραφική περίοδο, να μην και δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι για τίποτα, αλλά νομίζω ελάχιστα θα είναι οι αλλαγές και θα γίνουν και πολύ σύντομα ό,τι συζητήσουμε. Όσο γρήγορα να κλείσει το κενό που υπάρχει.
1: Στο Γιούχτα, τι γίνεται?
0: Στο Γιούχτα νομίζω ότι από την άλλη εβδομάδα θα υπάρχουν εξελίξεις σημαντικές όσον αφορά το ότι γίνεται στον σωμάτων αργανών. Το βασικό είναι τι θέλουν να κάνουν στο νέο προτάσμα, από εκεί να ξεκινήσουμε. Και από εκεί και πέρα, αν δουν τι θέλουν να κάνουν, τι στόχους έχουν, τι επιθυμούν, μπορεί να θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, μπορεί να θέλουν να κάνουν μια καλή χρονιά, απλά να συντηρηθούν στην κατηγορία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα μιλάμε για διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Θεωρώ ότι πολλοί αυτή τη φάση μπορεί να αποτελεί πληροφορία, είναι από απλά μια αίσθηση. Δεν θεωρώ ότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες η παραμονή του προπονητή κ. Αντιφαντάκη στον πάγκο, αλλά αυτό δεν θα είναι προσωπική αίσθηση και όχι κάτι παραπάνω, γιατί θεωρώ ότι ο Κίτσας πολύ δύσκολα θα προχωρήσει σε μια ομάδα ανάλογη της περσινής, ενώ από οικονομική
1: ότι δεν θα πάει τόσο ψηλά το μπάτζετ όσο πήγε την περσινή περίοδο, Αλέξη.
0: Γιατί βλέπουμε, και αν θέλετε να το πάμε λίγο και να πηγήσουμε ένα νόμο, να αλλάξουμε ένα νόμο, ότι οι κινήσεις που κάνουν τα Χανιά, θεωρώ ότι είναι τυπικό το θέμα της ανακοίνωσης στην οικονόμια, είναι πολύ δυνατές. Πολύ δύσκολα κάποια ομάδα του Ηρακλείου στην δεδομένη γνωστή στιγμή θα μπει σε μια διαδικασία να την ανταγωνιστεί.
1: Ναι, και να ανεβάσει έτσι, να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα και μια στιγμή να πάνε σοβρόντα αυτά τα χρήματα. Στις άλλες ομάδες που ανέβηκαν φέτος στην Τρίτη Εθνική, στη Χερσόνησο και στο Τιμπάκι, εκεί συνεχίζουν οι προπονητές. Χθες να πω ότι είχα στην εκπομπή τον προπονητή της Χερσόνησο, τον Μάριο Σιφά, και μου είπε ότι αυτός είναι θετικός, αλλά ακόμη δεν έχουν μιλήσει για τη νέα σεζόν.
0: Εγώ η αίσθησή μου είναι ότι θα συνεχίσουν μαζί οι δύο πλευρές, οι τέσσερις πλευρές, να το πάμε λίγο διαφορετικά. Ο Νίκος Σιζής και το αθλητικό σώμα του Ιπακίου είναι συμπαθμένοι μαζί τα τελευταία χρόνια. Ο Νίκος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ακόμα και πέρυσι που ήταν στη Γαμανική και είχε ένα από τα μικρότερα, ίσως το μικρότερο μπάτζετ, κατάφερε να παίξει καλό ποδόσφαιρο, βέβαια δεν μπορεί να σωθεί. Αλλά η δουλειά, η ποιότητα της ομάδας, η ποιότητα της δουλειάς του φαινόταν στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Δικαιώθηκε γι' αυτό και με την άνοδο και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αναζητήσει άλλη λύση ο αθλητικός σύμβουλος του Βακίου. Και συνεχίζοντας, ο Μάριος Σουσφάκης κατάφερε μετά από αρκετά χρόνια, παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο σε αρκετά παιχνίδια, να ανεβάσει την ομάδα στην γραμματική. Νομίζω ότι αυτό και από μόνο του αποτελεί διαβατήριο για την παραπονή της κατηγορία, βέβαια. Αυτή είναι έτσι.

0: αυτή δεν είναι η πληροφορία αυτή ότι θα παραμείνει, έτσι, για να λέμε τα πράγματα κανονικά, και αυτό είναι ο Νίκος, οπότε οφείλουμε να περιμένουμε, γιατί όπως είπα και στις μεταγραφές, στις υγεία των προπονητήρων, δεν υπάρχει μια μεταγραφική περίοδο, ενδεχομένως να υπάρχουν και σημαντικές αλλαγές. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι αυτοί οι δύο προπονητές θα είναι και του επόμενη αγωνιστική περίοδο στο Τυμπάκι και στις όχι αντίστοιχα.
1: Αλέξη, έχουμε επιστροφή του Νίκου Σουριά στον αθλητικό Ομιλογίου Νικολαού.
0: Είναι πολύ πιθανή η επιστροφή του Νίκου Σουριά στο πάγκο του Αγίου Νικολάου. Υπάρχουν βέβαια και άλλα ονόματα, όπως είναι ο Ανέσος Αστασιάδης, ο Μινάς ο Πίτσος και ο Ηλίας ο Κόρτσος. Αλλά τις τελευταίες ώρες, ενώ χθες το βράδυ έδειξε να έχει ένα πικρό προβάδισμα ο Ανέστης Αναστασιάδης, τουλάχιστον, χωρίς να έχει γίνει συντηρητική, αλλά στο μυαλό των παραπώντων του ΑΟΑΝ. Νομίζω ότι πέρυσι κερδίζει πόντι ο Νίκος Σουριάς και ενδεχομένως να υπάρχει ένα μικρό ντέρμπι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο προπονητές και τον Γκόντ, ο οποίος ακολουθεί για το μπάγκο του Αγίου Νικολάου. Θεωρώ ότι είναι μια ένας πάγκος ο οποίος πολύ θα θέλω να βλέπει, καθώς είναι μια παρεστορική ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να πει στον πολιτή για να βλέπει. Και νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όμως θα αναλάβει η ομάδα, γιατί θα δείξει την πληροφορία της και την τροποθεσία της, αλλά και την τέλος των δημοκρατών.
1: Κάτι άλλο από τις άλλες ομάδες που είναι στην τρίτη εθνική της Κρήτης, υπάρχει κάποια άλλη είδηση έτσι να αναφέρει?
0: Ναι, ο Ανδρέας Τσουπάκης παραμένει στο τιμόνι του Ρεθυμνιακού, γιατί πάμε και σε άλλο λόγο. Ο Γιάννης Κουλούρας, εγώ νομίζω ότι πολύ δύσκολα δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Νεάπολης μετά την άνοδο και το πρώτη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν εντυπωσιακή η πορεία της Νεάπολης. Περιμένουμε τις εξελίξεις όσον αφορά το θέμα του Ρέου Αστιδού Ρημιζωνιανών με την Επισκοπή, με τις πιθανότητες να είναι υπέρ της ομάδας της Επισκοπής σε μια κρεμονική που υπάρχει. Ο Νίκος Νόμπιας, όπως είπαμε, στα Χανιά αποτελεί το μεγάλο φαβορί, ενώ έχουμε επιστροφή ενός πρώην πρωτοσφαιριστή του Όφη, του Γιώργου Κόλτρου, στο Μονακροτηριακό, την ομάδα Καμαρικής, που και ένας αξιόλογος πολιτής που πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα στο φετινό.
1: Νομίζω είναι ένα πρωτάθλημα που θα τραβήξει φέτος τα βλέμματα πολύ περισσότερο, από την περσινή σεζόν που ήταν πολύ λιγότερες οι ομάδες στην τρίτη εθνική έλεξη.
0: Τώρα υπάρχει το τοπικό συστήμα και νομίζω ότι αυτό θα παίξει πολύ ιδιαίτερα και τη σημασία του ελληνικού βάρου.
1: Από τα τοπικά πρωταθλήματα που ολοκληρώθηκαν, υπάρχει κάτι νεότερο? Συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα το γεγονός ότι δεν θα κατέβουν στην Α1 οι Μοίρες, η Τίλισσος όπως φαινόταν πήρε την εκθέση και την άνοδο. Υπάρχει κάτι έτσι από τα τοπικά να αναφέρουμε?
0: Όσον αφορά την Τίλισσο, ότι είχα μια επικοινωνία με τον πρόεδρο της ομάδας Τίλισσου, το έγραψα κιόλας. Και μου είπε ότι όχι μόνο είναι μετέωρη η θέση της ομάδας της Λύσης στην Α1-Ε, αλλά και μετέωρη η θετική του θέση σαν πρόεδρος. Δηλαδή έχει ζητήσει όλο αυτό το διάστημα από τις 3 του Μάη, έχουν κάνει μια συνάντηση και έχει ζητήσει εγγυήσεις όσον αφορά από τους ανθρώπους να στηρίξει την προσπάθειά του, γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο ανάλογο πέρυσι, και ηθικά και οικονομικά. Για να παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας. Αν δεν πάρει τις εγγυήσεις αυτές που χρειάζεται για να μία του Μάη, ενδεχομένως να έχουμε και την παρέτησή του και κάποιος θα τη δει εξελίξει στην ομάδα της Τηλίδη. Βέβαια αυτό είναι ένα σενάριο. Το σενάριο είναι να πάρει και τις εγγυήσεις και η ομάδα να κατέβει κανονικά στην Α1-Ε και να κάνει τον προγραμματισμό της. Αλλά λέμε τα πράγματα όπως είναι. Πολύ δύσκολα φαίνεται, αλλά όχι απίθανο, έτσι δεν μπορεί να είναι και έτσι μια προσπάθεια πίεσης για τον ΟΦΑ να ανέβει στην Α1-Ε και περιμένουμε και τις εξελίξεις από εκεί. Πολλές ομάδες έχουν και εκεί συνέλευση, όπως είναι ο Μοχός, όπως είναι ο Πο Κρουσόνα, μπορεί να ξεχνάω και κάποιες ακόμα, και νομίζω ότι σιγά σιγά από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις στον αφορά το διοικητικό πρώτα και μετά το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ωραία, Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά, για τις πολύτιμες πληροφορίες που έδωσε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

Συνεχίζουμε με μπάσκετ και πριν πάμε στην Ευρωλίγκα, να πάμε στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανόν μέχρι αύριο να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στους πράσινους, καθώς θεωρείται μάλλον δεδομένη η λύση της συνεργασίας με τον Εργκίν Αταμάν. Είναι πολύ πιθανή η λύση συνεργασίας. Πολλά τα δημοσιεύματα του Αθηναϊκού τύπου τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα σήμερα ήταν να γίνει προπόνηση η οποία ακυρώθηκε και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αύριο με τον Αταμάν του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στην οποία δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος είχε κάνει μια ανακοίνωση, μάλλον μια ανάρτηση, στην οποία ουσιαστικά έλεγε για κάποιες έτσι δραστικές αλλαγές, η δυσαρέσκεια που υπάρχει στις τάξεις του μεγαλομετόχου έχει να κάνει με το γεγονός ότι μετά το παιχνίδι στη Μύκονο η ομάδα επέστρεψε στην Αθήνα για το ολιγοήμερο ρεπό της, αλλά έμεινε πίσω ο Εργκίν Αταμάν. Αυτός μάλιστα αποτελεί και βασικό λόγος που στον Παναθηναϊκό υπάρχει δυσαρέστια, μιας και ο Τούρκος τεχνικός φαίνεται να αποτελεί πλέον ξένο σώμα για την διάρκεια.

0: διοίκηση, ως αποτέλεσμα και με τα υπάρχοντα δεδομένα, η απομάκρυση του Αταμάν φαντάζει θέμα χρόνου και αυτό που μένει να διευθετηθεί είναι το θέμα της αποζημίωσής του, καθώς ο Τούρκος τεχνικός έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο και φυσικά δεν δείχνει κάποια διάθεση να παραιτηθεί από αυτό. Πάντως το οικονομικό σκέλος ποτέ δεν αποτέλεσε πρόβλημα ούτε εμπόδιο για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ μάλιστα είναι γνωστό πως οι δύο πλευρές θα καθίσουν και επίσημα στο τραπέζι για να συζητήσουν το μέλλον τους. Αυτό θα γίνει αύριο με την επιστροφή στην Αθήνα του Εργίν Αταμάν και θα συζητηθούν όλα τα θέματα και ο αποκλεισμός της ομάδας από το Final Four. Και βέβαια έχει ενοχλήσει τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός το γεγονός ότι ο Αταμάν δεν ανέλαβε τις ευθύνες στο βαθμό που θα έπρεπε για τον αποκλεισμό και επίσης η συμπεριφορά του απέναντι στον TJ Shorts στο ημίχρονο του πέμπτου αγώνα με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Το κλίμα είναι σίγουρα βαρύ και νομίζω ότι τις εξελίξεις προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με αυτή την ανάρτηση στα social media ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση μέσω της κατάκτησης του πρωταθλήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα γυρίσουν όλα τούμπα. Και θυμόμαστε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα με τη Μύκονο την Κυριακή αναφέρθηκε στον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ λέγοντας ότι εγώ ήρθα στην ομάδα έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη από τον πρόεδρο του Δημήτρη Γιαννακόπουλο και θα φύγω από την ομάδα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Προς το πρόσωπό μου φαίνεται ότι κάτι τέτοιο ισχύει αυτή τη στιγμή και λογικά αύριο αν δεν αλλάξει κάτι μάλλον θα πάμε σε λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών την ίδια ώρα που υπάρχουν δημοσιεύματα και στη Σερβία ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού σε περίπτωση αποχώρησης του Εργίν Αταμάν. Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος είναι μεταξύ των προσκεκλημένων της Ευρωλίγκας για το Final Four που θα γίνει από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το ΟΑΚΑ. Θα πούμε περισσότερα για το Final Four. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο, αφού πρώτα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers.

0: με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, μένουμε στο μπάσκετ, πάμε και στην Ευρωλίγκα. Μεθαύριο ανοίγει η αυλαία του Final Four και την ανοίγει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Φενέρ Μπαχτσέ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα κερδίσει σίγουρα τη μάχη της Κερκίδας, εκτιμάται ότι πάνω από 10.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα βρίσκονται στις κερκίδες του ΆΚΑ την Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός που μπαίνει σίγουρα με τον τίτλο του φαβορί σε αυτή τη διοργάνωση και τα παιχνίδια είναι σίγουρα 1-1. Πρώτα είναι η Φενέρ και μετά ο τελικός. Το θέμα για τον Ολυμπιακό είναι να πάει στον τελικό. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου, για την συμμετοχή των Ερυθρολεύκων στο Final Four.
3: Εντάξει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για στοιχεία βελτίωση. Είναι διαφορετική ομάδα, έχουν γίνει νέες προσθήκες, πολύ χρήσιμοι παίχτες. Σίγουρα ένας χρόνος εμπειρίας παραπάνω για παιδιά που πέρυσι ήταν η πρώτη τους εμπειρία σε Final Four και αυτή παίζει το ρόλο της. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά όλη τη χρονιά για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο και έχουμε μπροστά μας άλλες 10 μέρες, άλλη μια εβδομάδα ουσιαστικά να προετοιμαστούμε, να δουλέψουμε και αυτή τη εβδομάδα και πνευματικά αλλά και μέσα στο παρκέ σαν ομάδα για να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
4: Στην Ιθάκη του Κωνσταντίνου Καβάθφη γίνεται μεγάλη ημνία στο ταξίδι και όχι στον τελικό προορισμό. Στα του μπάσκετ και δει στο υψηλότερο επίπεδο που είναι η Ευρωλίγκα, ισχύει το αντίστροφο, ποια είναι η γνώμη σου σε όλο αυτό το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος, μέχρι το Final Four?
3: Κοίταξε να δεις, σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλεις να γευτείς και αυτό το γλυκό νέκταρ. Χωρίς βέβαια να μειώνει την προσπάθεια, όλα αυτά που έχεις κάνει όλη τη χρονιά, όλες τις παρουσίες που έχουμε αυτά τα χρόνια στα Final Four, όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στα Final Four. Σίγουρα θέλουμε να το φέρουμε εις πέρας με κατακτήσεις, αλλά δεν πάβει να είναι και αυτό ένα accomplishment για την ομάδα, το ότι είναι σταθερά στα Final Four τελευταία χρόνια.
4: Έχεις κάνει μια τεράστια καριέρα στα ευρωπαϊκά παρκέ, στο NBA, με εθνικές, τα πάντα. Υπάρχει κάποιο αποθυμένο που θα μπορούσε να πεις ότι σου έχει μείνει από όλα αυτά τα χρόνια?
3: Αποθυμένο? Κοίταξε να δεις, κάθε χρονιά που ξεκινάς και που βρίσκεσαι μέσα στο παρκέ θέλεις να καταφέρνεις το καλύτερο δυνατό, να κερδίσεις όσους περισσότερους τίτλους μπορείς να διεκδικήσεις, και γιατί αυτό είναι η επιτομή και το αποτέλεσμα του πρωταθλητισμού και ενός αθλητή που αγωνίζεται στο υψηλό επίπεδο. Είμαι χαρούμενος από αυτά που έχω καταφέρει μέχρι στιγμή στην καριέρα μου, αλλά προφανώς έχω τη δίψα και τη θέληση να προσφέρω ακόμα περισσότερα και ο ένας ο μεγάλος στόχος βρίσκεται μπροστά μας.
4: Πάνω στη δίψα που είπες, είναι δεδομένη η δίψα η δική σου, της ομάδας, του κόσμου για να έρθει το ευρωπαϊκό. Είναι ίσως ο μεγαλύτερος στόχος σου, το μεγαλύτερο κίνητρο, το γεγονός ότι η κορούλα σου, η μεγάλη, θα έχει αναμνηθεί.

0: επίσης και θα δει τον μπαμπά, εφόσον πάνε όλα καλά, να σηκώνει την κούπα και θα έχει την ανάμνηση αυτή.
1: Κοίταξε, το να έχω την οικογένειά μου στο πλάι μου είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ήταν και το καλοκαίρι με την εθνική ομάδα. Το να έχω την, όπως είπα, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τον αδερφό μου, τους γονείς μου, άνθρωποι που είναι στο πλάι μου μια ολόκληρη ζωή, που έχουν ζήσει και τα πάνω μου και τα κάτω μου, και τις όμορφες στιγμές και τις άσχημες, και τις χάρες και τις στεναχώριες, που ήταν εκεί να με σηκώσουν όταν ήμουν κάτω και να με κατεβάσουν όταν ήμουν πολύ ψηλά. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους στη ζωή σου, και εγώ είμαι πραγματικά ευλογημένος για αυτούς τους ανθρώπους που μου έτυχε να έχω στη ζωή μου, και προφανώς είναι σημαντικό να τους έχω εκεί και να ζήσουμε όλοι μαζί πρώτα Θεός μια τρομερή στιγμή.
0: Μια τελευταία ερώτηση: μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, το Telecom Center Athens λογικά θα είναι ερυθρόλευκο, όπως ήταν και στο Βελιγράδι και στο Κάουνας. Τι κίνητρο και πόσο σημαντικό είναι για εσάς που για πρώτη φορά θα δούμε ένα τόσο κατακόκκινο ο ΆΚΑ?
1: Κοίταξε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για τον κόσμο μας το να παίζουμε μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, αλλά ο κόσμος έχει δώσει τον προτερό πανόν όπου και αν έχουμε παίξει, είτε είναι σε παιχνίδια κανονικής διάρκειας στην Ευρωλίγκα, είτε σε όλα τα Final Four που έχουμε συμμετέχει. Σίγουρα είναι κίνητρο για μας το ότι θα βρίσκονται εκεί. Ξέρουμε, ξαναλέω, το τι σημαίνει για τον κόσμο μας το να παίζουμε μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, και προφανώς με αυτούς στο πλάι μας να μας δίνουν έξτρα δύναμη όλοι μαζί και έξτρα όθηση να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Αυτά λοιπόν από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Αύριο θα έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για το Final Four. Θα μιλήσουν οι προπονητές και οι αρχηγοί των τεσσάρων ομάδων. Θυμίζουμε, 6 του απόγευμα της Παρασκευής είναι ο πρώτος ημιτελικός, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, και 9 ο ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια.

μαζί με το Σεπτέμβρη. Ακόμα τώρα είναι νωρίς, πονάει το καλοκαίρι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή. Πάμε και στο βόλεϊ, εκεί όπου στον Όφι υπάρχει αυτή η ευχάριστη είδηση της συνέχισης της συνεργασίας με τον Σλοβαίνο διαγώνιο, τον Μιχαήλοβιτς, ένας πολύ σημαντικός αθλητής για την ομάδα και από τους βασικούς συντελεστές της εξαιρετικής πορείας που είχε πέρσι η ομάδα βόλεϊ του ΟΕΦΗ. Ο Μιχαήλοβιτς, ο οποίος θα βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην κριτική ομάδα. Πέρσι ήταν πρώτος σκόρερ, πρώτος στα σερβίς, πρώτος σε αποτελεσματικότητα και θα ηγηθεί της ομάδας βόλεϊ του Όφη και την αγωνιστική περίοδο. Ο Όφη, ο οποίος βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά την αποχώρηση του Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος θα συνεχίσει στην γυναική ομάδα του ΖΑΟΝ, και κοιτάζει λύσεις όχι μόνο από την ελληνική αγορά αλλά και ξένους τεχνικούς. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε. Ο πρόεδρος του ΟΦΗ, ο Γιάννης Δανδάλης, για να καλύψει το μεγάλο κενό που άφησε στην ομάδα ο προπονητής ο Γιάννης Καλμαζίδης. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάει από το κακό στο χειρότερο σε ένα τουρνά όχι από τα κορυφαία της Ευρώπης, αυτό της Γενέβης. Γνώρισε τον αποκλεισμό από τον δεύτερο γύρο, ιτήθηκε σήμερα από τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος ιτήθηκε με 2-0, 7-6 και 7-6 και έμεινε εκτός προημιτελικών από έναν τενίστα ο οποίος δεν ήταν έτσι, θα λέγαμε, το πολύ μεγάλο εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά από την άλλη ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται σε πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια και πραγματικά δεν λέει να ανακάμψει. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 82 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει κατέβει πραγματικά πάρα πολύ στα 27 του χρόνια ο Έλληνας τενίστας. Στην Super League 2 θα λέγαμε ότι έχει διαμορφωθεί ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που από τη νέα περίοδο θα γίνει με τη συμμετοχή 16 ομάδων σε έναν όμιλο και αναμένεται σίγουρα περισσότερο ανταγωνιστικό. Υπάρχουν βέβαια και ιστορικές ομάδες στην κατηγορία, είναι οι δύο που υποβιβάστηκαν, η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, και είναι και άλλες έτσι σημαντικές ομάδες στο νέο πρωτάθλημα. Να πούμε ποιες ομάδες θα παίξουν του χρόνου στην Super League 2. Είναι ο ΠΑΟΚ Β, η Νίκη Βόλου, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Νέστος Χρυσούπολης, ο Πανιώνιος, η Μαρκό, ο Ολυμπιακός Β, η Ελλάς Σύρου, η Καλυθέα, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Αστέρας Τρίπολης Β, ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς που ανέβηκαν από την Τρίτη Εθνική, και περιμένουμε άλλες δύο ομάδες από την Τρίτη Εθνική. Δύο θέσεις διεκδικούν τρεις ομάδες, ο Πύργος, ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος από τους αγώνες Μπαράζ. Μετά από πολλά χρόνια έτσι δεν υπάρχει κριτική ομάδα στην Super League 2 και σίγουρα αυτό δεν είναι καθόλου καλό για το κριτικό ποδόσφαιρο. Τα Χανιά που έπαιζαν τα τελευταία χρόνια στην Super League 2 υποβιβάστηκαν φέτος και η κατηγορία έμεινε χωρίς κριτικό εκπρόσωπο. Στο θέμα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και του φιλικού με την Ιταλία, ενδεχομένως να έχουμε και σήμερα εξελίξεις.
αν θα γίνει αυτό το φιλικό με την Ιταλία, θα είναι άλλος αντίπαλος της εθνικής στο φιλικό. Χθες ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Νίκος Τζόζογλου, δήλωσε στην εκπομπή ότι το θέμα θα ξεκαθαρίσει μέχρι σήμερα, αν θα είναι η Ιταλία αντίπαλος ή αν θα είναι κάποια άλλη εθνική ομάδα. Η ΕΠΟ πιέζει για να μην έρθει η Ιταλία, αν έρθει τελικά με την εθνική ελπίδα, αλλά να έρθει με την κανονική ομάδα. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε πιθανότητα η εθνική μας θα παίξει με κάποια από τις χώρες που αποκλείστηκαν από την τελική φάση του Μουντιάλ, και επικρατέστερες είναι δύο ομάδες από την Αφρική, το Καμερούν, που πραγματικά διαθέτει μια πολύ καλή εθνική ομάδα, αλλά και το Μάλι. Αυτές, μία από αυτές τις δύο ομάδες θα αντικαταστήσουν την Ιταλία, αν δεν υπάρξει έτσι κάποια αλλαγή σε αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Ιταλό Ομοσπονδιακό Τεχνικό, ότι η ομάδα θα κατέβει στο φιλικό με την Ελλάδα με την εθνική ελπίδα.

πάμε στον διεθνή χώρο και στον πρώτο τελικό της φετινής σεζόν στα ευρωπαϊκά κύπελλα της UEFA. Λέγαμε νωρίτερα για τον προπονητή που ψάχνει ο Όφη για την ομάδα βόλεϊ, και οι πληροφορίες που είχαμε μεταφέρει ότι κοιτάζει και ένα ξένο τεχνικό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο πολύ έγκυρο site, το volleynews.gr, που ανέβηκε μόλις τώρα, που αναφέρει ότι ο Όφη είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με έναν Βέλγο προπονητή, ο οποίος είχε περάσει από την Ελλάδα πριν από μία εικοσαετία ως αθλητής, ως πασαδόρος του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού, τον Φρανκ Ντεμπέστελε, ο οποίος στα δύο τελευταία χρόνια ήταν στην τεχνική ηγεσία της βελγικής Αλστ, φτάνοντας φέτος μέχρι τους τελικούς του Challenge Cup, είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά, και φαίνεται ότι αυτός είναι ο εκλεκτός της διοίκησης του Όφη, της ομάδας βόλεϊ του Όφη, για τη θέση του προπονητή, στη θέση του αποχωρήσαντα Γιάννη Καλμαζίδη, ο Βέλγος Φρανκ Ντεμπέστελε. Για να δούμε, νομίζω ότι λογικά εντός της ημέρας θα έχουμε εξελίξεις και στο θέμα προπονητή στον Όφη με τον συγκεκριμένο τεχνικό. Πάμε τώρα στον διεθνή χώρο, στο Europa League. Πέφτει η αυλαία με τον τελικό, ο οποίος θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα στην Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα. Ένας τελικός που θα λέγαμε ότι έχει ελαφρά φαβορεί την Άστον Βίλα, αλλά με τις γερμανικές ομάδες ποτέ μην πεις ποτέ. Φράιμπουργκ, η οποία θα παλέψει για το ευρωπαϊκό τρόπαιο απέναντι στην Άστον Βίλα, ένα παιχνίδι που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, και το λέμε αυτό γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να κατακτήσει η Άστον Βίλα το Europa League και να τερματίσει στη θέση που βρίσκεται τώρα, στην τέταρτη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει στον δεύτερο προκληματικό γύρο του Champions League της νέας περίοδου, αλλά θα παίξει στον τρίτο, θα κερδίσει ένα προκληματικό γύρο. Για τη Φράιμπουργκ να πούμε ότι η παρουσία στον τελικό του Europa League αποτελεί τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του συλλόγου. Η γερμανική ομάδα δεν έχει κατακτήσει ποτέ μεγάλο εγχώριο τίτλο, και μέχρι πριν από λίγα χρόνια η παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θεωρούνταν από μόνη της επιτυχία. Η πορεία μέχρι τους 16 του Europa League πριν από 3 χρόνια είχε ήδη χαρακτηριστεί ιστορική, ενώ η επανάληψη της παρουσίας εκεί την επόμενη σεζόν επιβεβαίωσε ότι η ομάδα βρίσκεται σταθερά σε ανωδική πορεία, αλλά το φετινό ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ όχι μόνο έφτασε στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας, αλλά το έκανε παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία που έχει μετατρέψει τη Φράιμπουργκ σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά project στην Ευρώπη, με ανάπτυξη παικτών, υπομονή, πειθαρχία και ποδόσφαιρο χωρίς υπερβολές. Ο Σούστερ, παιδί του συλλόγου και πρώην αρχηγός της ομάδας, αποτελεί τη φυσική συνέχεια της εποχής του Κρίστιαν Στράιχ. Από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, το 2024, πριν από 2 χρόνια, κατάφερε να οδηγήσει τη Φράιμπουργκ όχι μόνο σε μία από τις καλύτερες θέσεις στην Bundesliga, στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και σε μία τρομερή ευρωπαϊκή πορεία. Η γερμανική ομάδα παρουσίασε την καλύτερη άμυνα στη League Phase του Europa League, δέχθηκε μόλις 10 γκολ σε 14 παιχνίδια μέχρι να φτάσει στον τελικό, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι κέρδισε και τα 7 εντός έδρας παιχνίδια της. Απέναντί της βέβαια βρίσκεται μια ομάδα η οποία έχει σπουδαία ευρωπαϊκή παράδοση. Η Άστον Βίλα επιστρέφει

σε ευρωπαϊκό τελικό, κουβαρώντας βέβαια το βάρος και τη λάψη του παρελθόντος. Οι φίλαθλοι του συλλόγου δεν ξεχνούν ότι η Άστον Βίλα υπήρξε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1982, πριν από 44 χρόνια, όταν νίκησε μια άλλη γερμανική ομάδα, την Bayer, στον τελικό το Rotterdam, χάρη στον γκολ του υψηλός όμως σέντερφορ του Peter Wyeth. Από τότε πέρασαν δεκαετίες ποδοσφαιρικής αστάθειας, οικονομικών προβλημάτων και πολλών χαμένων ευκαιριών. Αυτή η επιστροφή της Aston Villa στην ευρωπαϊκή ελίτ σίγουρα φέρει την υπογραφή του Unai Emery, ο οποίος έχει πραγματικά βάλει την σφραγίδα του στην ομάδα. Έχει και μια τρομερή παράδοση με το Europa League, το οποίο έχει κατακτήσει 4 φορές ως προπονητής της Σεβίλης, 3 και μια με τη Villarreal, και θεωρείται από πολλούς ο βασιλιάς της διοργάνωσης, και η εμπειρία του σε τέτοιου είδους αγώνες ίσως αποτελέσει το μεγαλύτερο όπλο της αγγλικής ομάδας. Η Aston Villa φτάνει στον τελικό με πρωτιά σε πολλές στατιστικές κατηγορίες, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στην διοργάνωση, έχει εμπειρία, παίκτες με σημαντικές παραστάσεις. Η ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας αριθμεί περίπου 600 συμμετοχές με εθνικές ομάδες των παιχτών της, τη στιγμή που η Freiburg στηρίζεται κυρίως σε ένα γκρουπ παιχτών που δεν έχουν πολλές διεθνείς εμπειρίες. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι είναι ένας τελικός που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, αφού από προϋποθέσεις μπορεί να πάει από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό γύρο, αν κερδίσει απόψε η Aston Villa και τερματίσει και τέταρτη, εκεί που βρίσκεται τώρα. Η Aston Villa, η οποία τελευταία αγωνιστική θα παίξει με την αδιάφορη Manchester City εκτός έδρας, ενώ η Liverpool, η οποία έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με την Aston Villa, έχει 3 βαθμούς λιγότερους, θα υποδεχτεί την Bradford, που και αυτή παίζει για την ευρωπαϊκή της συμμετοχή. Τηλεοπτική μετάδοση του απόψινου αγώνα στις 10 από την τηλεόραση του Αντένα, αλλά και από το Cosmote Sport 1. Και να κλείσουμε με την Αγγλία και την νέα πρωταθλήτρια, την Arsenal, η οποία χθες πανηγύρισε την ισοπαλία της Manchester City, γιατί της έδωσε τον τίτλο μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Είναι και πάλι πρωταθλήτρια, έφτασε δίκαια. Το τελευταίο πρωτάθλημα ήταν το 2004 για την Arsenal, η οποία θα ολοκληρώσει τα πανηγύρια στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με την Crystal Palace τις 24 του μήνα, και ευελπιστεί ότι θα συνεχιστούν τα πανηγύρια στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου στον τελικό του Champions League απέναντι στην Paris Saint-Germain. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, από μένα και τον τεχνικό μας τον καλό φίλο του Μανώλη Προνάκη. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα τη τηλεδίσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς, ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη, και κάθε βράδυ στις 10 το ραντεβού με τον Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αμόλυβδη πλέον να υπερβαίνει τα 2 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Η πτώση της ζήτησης για καύσιμο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή αγγίζει το 6-7%. Σε οριακή κατάσταση λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, που κάνει λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, έλλειψη κλινών και συνθήκες που, όπως αναφέρει, θέτουν σε κίνδυνο ασθενείς και προσωπικό. Δράση που εκτείνεται σε βάθος πενταετίας και περιλαμβάνει εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτικών εκτάσεων, εμπρισμούς και παράνομες δηλώσεις επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδίδεται στη φερόμενη εγκληματική ομάδα με επίκεντρο περιοχές από το Αμάρι Ρεθύμνο στα Βορίζια, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήματα των οδών Γιαμαλάκη και 1878 στο Ηράκλειο, όπου αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά το οδόστρωμα. Μετά τον Ιούνιο επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους, με στόχο, σύμφωνα με το Υπουργείο, την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Θεία λειτουργία για την πνευματική στήριξη των μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές θα τελεστεί την 3η 26 Μαΐου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός και μόνο στην Κρήτη το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, όπου ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως σημαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η εκπομπή μας αυτό το απόγευμα, ακολουθώντας ένα αστέρι, ένα όμορφο μουσικό αστέρι με την υπέροχη μοναδική φωνή της Γλυκερίας. Απόγευμα Τετάρτης και εμείς ένα ακόμη απόγευμα έχουμε εσάς και τη μουσική. Τη μουσική να μας οδηγήσει μέχρι τις 7 και εσάς να είστε οι δικοί μας σύντροφοι, η δικιά μας παρέα, η δικιά μας συντροφιά σε αυτό το μοναδικό.

μπορεί η Νατάσα από Φίλιου να βάλθει και να μας φέρει πριν το τέλος, όμως εμείς βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή, οπότε έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε στο τέλος. Μπορεί να πλεχτούμε για λίγο μέσα σε λαβύρινθους, όμως με ένα παράξενο τρόπο θα καταφέρουμε ένα ακόμη απόγευμα να βρούμε μαζί το δρόμο και να βγούμε τελικά από αυτούς τους λαβύρινθους, τους μουσικούς που θα μας φέρει τώρα ένα πολύ όμορφο τουέτο.

και να είναι πολλές οι φορές που οι λαβύρινθοι μας μπερδεύουν, μπερδευόμαστε μέσα τους και προσπαθούμε ο καθένας να βρει ένα τρόπο μοναδικό και ξεχωριστό για να καταφέρει τελικά να απεμπλακεί, να βγει από τους λαβύρινθους. Η μουσική πολλές φορές είναι αυτός ο τρόπος, ο μοναδικός, ο ξεχωριστός και αυτός που ακολουθούμε και εμείς τα απογεύματα εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Απόγευμα Τετάρτης αφήνουμε τους λαβύρινθους και χωρίς εξηγήσεις συνεχίζουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

αφήνουμε τις εξηγήσεις που έτσι κι αλλιώς κάποιες φορές δεν χρειάζεται να τις δώσουμε, δεν είναι απαραίτητες, και πάμε τώρα να τραγουδήσουμε τι άλλο το καλοκαίρι.

Για τις μέλισσες όλα μοιάζουν καλοκαίρι και νομίζω πως σιγά σιγά και για μας όσο προχωράει και ο Μάιος, αν και ο καιρός μας κάνει τα δικά του με έτσι λίγο συννεφιά και λίγο μουντάδα, όπως και να είναι πάντως τα πράγματα, βρισκόμαστε στην 20η μέρα του Μαΐου και νομίζω πως το καλοκαίρι σιγά σιγά είναι εδώ.

όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δικιά σου αγκαλιά και εμείς που με ανεβασμένη διάθεση συνεχίζουμε. Αφήνουμε το καλοκαίρι και πάμε τώρα για λίγο να απογειωθούμε, να πετάξουμε μουσικά με ένα από τα τραγούδια που έχουν ένα τρόπο και μας ανεβάζουν. Ένα από τα τραγούδια που μπορούν μέσα από προϋποθέσεις να καταφέρουν να μας κάνουν να πετάξουμε κι εμείς ψηλά μαζί του.

Και μπορεί εμείς να ακολουθούμε την καρδιά μας και να πηγαίνουμε τελικά όπου αυτή θέλει και ορίζει. Υπάρχουν όμως κάποιοι που τα βλέπουν τα πράγματα στραβά και ίσως τελικά κάποιες φορές να έχουν και δίκιο. Η Γιώτα Νέγκα επιμένει πως κάνει καλά που βλέπει τα πράγματα στραβά και εμείς δεν μπορούμε να τις χαλάσουμε την πατρίδα. Απλά πάμε να την ακούσουμε.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
2: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
8: Έμεινε ένας.
9: Εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευασία.

Λίγο μετά τις 5.30 στο δεύτερο πλέον ημίωρο της εκπομπής μας βρισκόμαστε απόγευμα Τετάρτης εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Τσομάς είναι στο μικρόφωνο. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι από αυτά που κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Ράδιο Κρήτη με όμορφες μουσικές και στίχους από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μείνετε μαζί μας και σήμερα μέχρι το τέλος.

μαγειρικές συνταγές της μαγειρικής που εμείς συχνά πυκνά τις φέρνουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Και βέβαια στην εκπομπή μας υπάρχουν πολλών ειδών μαγειρέματα και πολλές συνταγές και στην πολιτική και στο ποδόσφαιρο και στην προσωπική μας ζωή. Νομίζω πως το μαγείρεμα σαν λαός μας πηγαίνει και κάποιοι μάλιστα είναι και ιδιαίτερα καλοί σε αυτό. Ας ελπίσουμε τα δικά μας μαγειρέματα να είναι πάντα και μόνο μουσικά και να πάμε μαζί τώρα να κυνηγήσουμε το πάθος. Το πάθος που κάποιες φορές καταφέρνει στο τέλος και γίνεται και λάθος.

0: στεριάσει κάτω.
1: Το λάθος και το πάθος που μας ταιριάζουν κατά βάθος, όπως και να το κάνουμε και σαν λαός. Πολλές φορές τα λάθη γίνονται πάθη ή και τα πάθη γίνονται λάθη. Είναι κάτι που εμείς ακροβατούμε ανάμεσα πολλές φορές. Και το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική μας βέβαια. Δεν μπορεί και αυτή να ξεφύγει και από τα λάθη και από τα πάθη. Πάμε εμείς όμως να ξεφύγουμε και να ψάξουμε, να ακούσουμε και να γευτούμε έναν μουσικό ξεχωριστό φάρο με τον Κωστή Μαραβέγια για μία ακόμη φορά να γίνεται φαροφύλακας μόνο και μόνο.

ένα τραγούδι από αυτά που μπορείς όχι μόνο να τα ακούσεις αλλά και να τα χορέψεις, σε αντίθεση με αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που νομίζω είναι από αυτά που μπορείς μόνο να τα ακούσεις και να τα απολαύσεις. Αν σου αρέσει η Νατάσα Θεοδωρίδου, και αν το τραγούδι που επιλέξαμε να ακούσουμε από τα δικά της τραγούδια είναι από τα αγαπημένα σου. Πάμε λοιπόν να φέρουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου, που επιμένει να μας λέει ότι αγαπάει, και εμείς αυτό πρέπει απλά να κάνουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο να την ακούσουμε.

0: Λίγο πριν τις 6 βρισκόμαστε, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Στο ίδιο περίπου στυλ και στο ίδιο περίπου ύφος, αυτή τη φορά με τον Αντώνη Ρέμο. Τα πράγματα που είναι γύρω μας, τα πράγματα που πολλές φορές αναζητάμε να βρούμε από χαμένες σχέσεις, από αναμνήσεις, από όμορφα και άσχημα πράγματα πολλές φορές που ζήσαμε στο παρελθόν.
1: Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, οι αδιαθέσεις στη ζωή σου τον καράζει.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η εκτακτή τηλεδιάσκεψη που συνεκάλεσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αντικείμενο τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας και καταγραφής μεταναστών στην Κρήτη. Το Υπουργείο προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός ελεγχόμενου χώρου βραχίας παραμονής. Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου με φόντο τις εξελίξεις στη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τις αλλαγές στα περιβαλλοντικά προγράμματα ενισχύσεων. Κατά 20% έχει μειωθεί το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου την τελευταία τετραετία σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζομένων. Σε οριακή κατάσταση λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική του Παγνή, λένε την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Στα όρια τους και οι παθολογικές κλινικές, όπως και το τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Το Κοινοβούλιο του Ισραήλ νέκρινε σήμερα την πρόταση για τη διάλυσή του, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσπευση των επόμενων εθνικών εκλογών, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κινδυνεύει να χάσει την εξουσία. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πλήθος εκδηλώσεων τιμάται φέτος η 85η επέτειος της μάχης της Κρήτης. Οι επαιτειακές δράσεις περιλαμβάνουν επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και ιστορικές αναδρομές σε όλο το νησί. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 7.
2: Τρέχεις non-stop!
3: Με πια την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλου. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτήρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σε κατά λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
8: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

με ένα τραγούδι παλιακό και βέβαια την Παυλίνα Βουλιαράκη. Ήρθαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας λίγο μετά τις 6 απόγευμα Τετάρτης. Εδώ μαζί βρισκόμαστε. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο. Και μέχρι τις 7, ένα ακόμη απόγευμα, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας. Είναι στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά. Αρκεί να μένετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

μια ερώτηση που μάλλον ποτέ δεν θα πάρουμε ούτε εμείς απάντηση, αλλά ούτε και ο Κωστής Μαραβέγιας. Πού να βρει γυναίκα να της μοιάζει? Και αφού ο Κωστής Μαραβέγιας δεν μπορεί να πάρει απάντηση, το ίδιο και εμείς, πάμε να κάνουμε μια εκδρομή. Μια εκδρομή μουσική με ένα τραγούδι από αυτά που τον τελευταίο καιρό το έχουμε ξεχάσει και το θυμόμαστε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Μια μουσική εκδρομή λοιπόν με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Δημήτρη Δράκο.

Και ναι, νομίζω πως σιγά σιγά θα πρέπει να μπαίνουμε σε αυτό το mood των εκδρομών. Βρισκόμαστε ήδη στο τελευταίο δεκαήμερο, ξεκινάει από αύριο του Μαΐου, οπότε 10 μέρες και σήμερα μας έμειναν μέχρι να τελειώσει ο Μάιος και αμέσως μετά ουσιαστικά ξεκινάει το καλοκαίρι. Βέβαια για κάποιους θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, καθώς το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που φέτος είναι την πρώτη Δευτέρα του Ιουνίου, που ουσιαστικά συμπίφτει και με την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, οπότε όσοι έχουν σκοπό να εκδράμουν αυτό το τρίμερο θα πρέπει να φύγουν ουσιαστικά για τις πρώτες διακοπές του καλοκαιριού μέσα στο Μάιο, την Παρασκευή 29 Μαΐου, και να επιστρέψουν την Κυριακή 1η Ιουνίου. Το πρώτο τρίμερο ουσιαστικά του καλοκαιριού που για την ακρίβεια περιλαμβάνει μόνο μία μέρα από το καλοκαίρι και τις υπόλοιπες δύο από την Άνοιξη, από το Μάιο.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Και να πω σιγά σιγά φτάσαμε στο τελευταίο ημέρα της εκπομπής μας. Απόγευμα Τετάρτης, εδώ μαζί βρισκόμαστε στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7, ένα ακόμη απόγευμα, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε όμορφη ξεχωριστή συντροφιά.

Είναι από τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής. Είναι ένα τραγούδι που ιδιαίτερα σε αυτό το τελευταίο ημίωρο που συνηθίζουμε να λέμε πως ακούμε και τα πιο επιλεγμένα και τα πιο δημοφιλή τραγούδια της εκπομπής μας, ακούμε συχνά τα βαριά ποτά και τα βαριά τσιγάρα που ευτυχώς μένουν μόνο στο τραγούδι. Και πάμε εμείς τώρα να βρούμε και να ανακαλύψουμε ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι ξεχωριστό που κάποιες φορές μπορούμε και το ζούμε και μέσα στη ζωή μας.

0: αλήθεια πως πολλές φορές θα πρέπει τελικά να μείνουμε μακριά από τα παραμύθια, να αφήσουμε τα παραμύθια και να κάνουμε πράγματα όχι μόνο για τους άλλους, αλλά και κάποιες φορές και για τον εαυτό μας, για χάρη μας, άλλωστε όπως λέει και το τραγούδι. Πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας τα ψέματα, τα ψέματα που η αδελφή Κατσιμίχα εδώ και χρόνια μας τα εξιστορούν και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλή σε αυτά.
1: Τέρματα θαύματα.

Πήγαινε από σιγά σιγά, εμείς φτάνουμε στο τέλος για 2 ώρες περίπου. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς, ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Ωστότε, πολλές ευχές να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Μένουμε στο Ράδιο Κρήτη και είμαστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καζάνη που βράζει είναι η δημόσια υγεία στην Κρήτη, με τους εργαζόμενους να περιγράφουν μια εφιαλτική καθημερινότητα. Παγκρίτια πανηγενομική κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου στο Ηράκλειο. Τριήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Χώρου, ο Στέφανος Κασαλάκης. Ανοίγει ο δρόμος για τη φύτευση εκατοντάδων δέντρων και θάμνων στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων με την υπογραφή του Συμβόνου Αμοιφαίας Κατανόησης και Συνεργασίας για την προσαρμογή των Αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή. Συνεδριάζει τις επόμενες ημέρες το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ότι για την ανέγερση του δικαστικού μεγάρου. Σε γενική συνέλευση κτηνοτρόφοι της Κρήτης την ερχόμενη Τρίτη στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, με φόντο την έντονη ανησυχία που επικρατεί για τις αλλαγές στη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ανησυχία για την κλίμακα καθώς και την ταχύτητα εξέλιξης της επιδημίας, αν και ο ΠΟΗ επισημαίνει ότι ο κίνδυνος επέκτασης του ιού του έμπολα εκτός της Ανατολικής Αφρικής θεωρείται ελάχιστος. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψη στο Europa Link στον τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 10 στην Κωνσταντινούπολη. Ραγδαίες εξελίξεις στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς η απομάκρυνση του Εργκίνα Ταμάν από τον πάγκο πρέπει να θεωρείται δεδομένη μετά και την ακύρωση της σημερινής προπόνησης των Πρασίνων. Γενικά εθριός αναμένεται αύριο καιρός και μόνο στην Κρήτη το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά των δυτικών περιοχών ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Με πια την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλου. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξενιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Methlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
4: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε αυτό που συμβαίνει μέσα μας. Για τις επόμενες δύο ώρες λοιπόν θα ασχοληθούμε με τον πιο σημαντικό άνθρωπο της ζωής μας, τον ίδιο μας τον εαυτό. Θα μιλήσουμε για την ανθεκτικότητα της ψυχής, για τις σιωπηλές μάχες που δίνουμε και κερδίζουμε και για τον τρόπο που μπορούμε να εξελιχθούμε ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Φτιάξτε λοιπόν την ατμόσφαιρά σας όπως εσείς θέλετε, πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε τις σκέψεις μας να γίνουν η συντροφιά σας. Καλώς ήρθατε.

Η ζωή μοιάζει με ποτάμι που αλλάζει διαρκώς ροή και η επιβίωσή μας εξαρτάται από την ικανότητά μας να κολυμπάμε στα νέα αυτά νερά. Αντί λοιπόν να αντιστεκόμαστε στην αλλαγή, ας μάθουμε να λυγίζουμε χωρίς να σπάμε, όπως ακριβώς κάνει το καλάμι στο δυνατό άνεμο. Η προσαρμοστικότητα δεν είναι ήττα, αλλά μια ευφυής μορφή δύναμης που μας επιτρέπει να εξελισσόμαστε. Κάθε νέα συνθήκη είναι μια πρόσκληση να ανακαλύψουμε άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα μας. Όταν αποδεχόμαστε το καινούριο, απελευθερώνουμε ενέργεια που παλαιότερα ξοδεύαμε στην άρνηση. Η εξέλιξη αυτή απαιτεί να αφήνουμε πίσω μας την ασφάλεια του γνωστού, του οικείου, για να βρούμε την ομορφιά του άγνωστου. Είμαστε πλασμένοι να αντέχουμε, αλλά και να μεταμορφωνόμαστε.

Είμαστε οι πιο σκληροί κριτές του εαυτού μας, κουβαλώντας λάθη του παρελθόντος σαν βαριές αλυσίδες. Όμως η αυτοσυγχώρεση είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της εσωτερικής μας φυλακής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάνουμε και κάναμε το καλύτερο που

μπορούσαμε με τις γνώσεις και τα εργαλεία που είχαμε τότε, που έχουμε τώρα. Το να θυμώνουμε με τον παλιό μας εαυτό δεν αλλάζει το χθες, απλώς δηλητηριάζει το σήμερα. Ας αγκαλιάσουμε λοιπόν τις αποτυχίες μας ως απαραίτητα.

Μέσα στον καταιγισμό των πληροφοριών και των ευθυνών, το μυαλό μας σπάνια βρίσκει την ησυχία που χρειάζεται για να ανασυγκροτηθεί. Η πνευματική ησυχία είναι η ικανότητα να μην παρασύρεσαι από κάθε θόρυβο. Είναι αυτός ο χώρος όπου οι απαντήσεις που ψάχνουμε αναδύονται από μόνες τους, χωρίς πίεση. Όταν το μυαλό ηρεμεί, η δημιουργικότητα και η διαίσθηση βρίσκουν την ευκαιρία να μιλήσουν. Δώστε στον εαυτό σας λίγα λεπτά απόλυτη σιωπή κάθε μέρα, χωρίς οθόνες και χωρίς περισπασμούς. Είναι μια πράξη αυτοφροντίδας που επαναφέρει την ισορροπία στο νευρικό μας σύστημα. Η γαλήνη, μην ξεχνάτε πως είναι η φυσική μας κατάσταση, αρκεί να της επιτρέψουμε να εμφανιστεί.

0: πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
5: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
6: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Σε έναν κόσμο που απαιτεί να έχουμε άποψη για όλα, η παραδοχή της άγνοιας, αν μη τι άλλο, είναι μια πράξη αυθεντικότητας. Το «δεν ξέρω» ανοίγει την πόρτα στη μάθηση και στην πραγματική εξερεύνηση. Μας απελευθερώνει από το βάρος της προσποίησης και μας κάνει πιο προσιτούς και πιο ανθρώπινους. Η γνώση ξεκινά από τη στιγμή που συνειδητοποιούμε τα όρια των όσων ήδη γνωρίζουμε. Δεν είναι αδυναμία να μην έχεις όλες τις απαντήσεις, αλλά σοφία.

ελευθερία, να τις αναζητάς με ταπεινότητα. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να είναι μαθητής της ζωής σε κάθε ηλικία. Η περιέργεια, ξέρετε, είναι πολύ πιο σημαντική από τη βεβαιότητα.

Η απώλεια είναι ένα από τα πιο σκληρά μαθήματα της ζωής, όμως είναι και η μήτρα της βαθιάς εσωτερικής ανθεκτικότητας. Μαθαίνουμε να ζούμε με το κενό, μετατρέποντας τον πόνο σε μια νέα μορφή κατανόησης και συμπόνιας. Η ανθεκτικότητα τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι δεν πονάμε, αλλά ότι βρίσκουμε τον τρόπο να ενσωματώνουμε την πληγή αυτή στην ιστορία μας. Μέσα από την απώλεια, μέσα από τη στεναχώρια, ανακαλύπτουμε μία δύναμη που δεν ξέραμε ότι διαθέτουμε. Η ζωή συνεχίζεται διαφορετική, αλλά όχι απαραίτητα λιγότερο σημαντική.

εσωτερική. Κάθε τέλος κουβαλάει μέσα του τους σπόρους μιας νέας εσωτερικής δύναμης. Η ψυχή έχει την τάση να επουλώνεται, αρκεί φυσικά να της δώσουμε το χρόνο, αλλά και την αγάπη που χρειάζεται.

Αυτονομία δεν σημαίνει να μην χρειάζεσαι κανέναν, αλλά να μπορείς να σταθείς στα πόδια σου όταν όλοι οι άλλοι λείπουν. Είναι η εσωτερική ελευθερία να παίρνεις αποφάσεις βασισμένες στις δικές σου αξίες και όχι στις προσδοκίες των τρίτων. Όταν νιώθουμε αυτόνομοι, οι σχέσεις μας γίνονται επιλογή και όχι ανάγκη ή εξάρτηση. Η αυτονομία μας χαρίζει μια αίσθηση ελέγχου πάνω στη δική μας μοίρα. Απαιτεί ευθύνη και θάρρος, αλλά η ανταμοιβή είναι η απόλυτη αυτοεκτίμηση. Μάθετε να εμπιστεύεστε την κρίση σας και να ακολουθείτε το δικό σας εσωτερικό ρυθμό. Η ανεξαρτησία είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορείτε να προσφέρετε στον εαυτό σας.

ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, που χτίζουνε φωλιά, αλλοκοτά.

θάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με κάνει. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτιούς και ό,τι βάζει.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η έκτακτη τηλεδιάσκεψη που συνεκάλεσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με αντικείμενο τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας και καταγραφής μεταναστών στην Κρήτη. Στο μεταξύ, στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο μεταφέρεται η αντίδραση κατοίκων και φορέων για το ενδεχόμενο δημιουργίας της δομής στην περιοχή των Μαλάδων. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από σήμερα στο Γάζι λόγω έργων ανάπλασης με κλείσιμο τμήματος της κεντρικής λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου και υποχρεωτικές παρακάμψεις για τους οδηγούς. Αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάσταση των παλαιού τύπου δελτίων ταυτότητας, καθώς οι πολίτες καλούνται ως τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων. Όσοι δεν το κάνουν θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 9.
2: Τρέχεις non-stop!
3: Με πια την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλου. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Methlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Η προσοχή μας είναι ο πιο πολύτιμος πόρος μας και όμως τη σπαταλάμε σε χίλια δυο ασήμαντα πράγματα ταυτόχρονα. Η ικανότητα να συγκεντρώνεσαι σε ένα πράγμα τη φορά είναι μια μορφή σύγχρονου διαλογισμού. Όταν εστιάζουμε την ενέργειά μας, γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί και η δουλειά μας αποκτά βάθος. Η διάσπαση προσοχής γεννά άγχος, ενώ η συγκέντρωση φέρνει μια αίσθηση ροής και ικανοποίησης. Επιλέξτε συνειδητά που θα στρέψετε το βλέμμα και τη σκέψη σας σήμερα. Η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται από την ποιότητα της προσοχής μας. Μάθετε να λέτε όχι στους περισπασμούς για να πείτε ναι στην ουσία.

Το σώμα μας δεν είναι απλώς ένα όχημα, αλλά το σπίτι της ψυχής μας και ο πιο ειλικρινής μας σύμβουλος. Πάρα πολύ συχνά το αγνοούμε, το πιέζουμε, μέχρι που μια διαθεσία θα μας αναγκάσει να σταματήσουμε λιγάκι και να ρίξουμε τους ρυθμούς. Η ακρόαση των μηνυμάτων αυτών του σώματος είναι μια βασική πράξη αυτογνωσίας. Μας δείχνει πότε χρειαζόμαστε ξεκούραση, πότε έχουμε άγχος και πότε είμαστε σε ισορροπία. Η αποδοχή της εικόνας μας με όλες τις ατέλειες είναι το θεμέλιο της ψυχικής μας υγείας. Φροντίστε λοιπόν το σώμα σας όχι από ματαιοδοξία αλλά από ευγνωμοσύνη για όλα όσα σας επιτρέπει να ζείτε και να πολεμβάνετε. Είναι ο μόνος σύντροφος που θα έχετε σίγουρα μέχρι το τέλος.

εμπειριών. Μαθαίνοντας να εμπιστευόμαστε τη διαίσθησή μας, κάνουμε επιλογές που είναι πιο κοντά στην αλήθεια μας. Δεν είναι παρορμητισμός, αλλά μια βαθιά σιωπηλή γνώση που μας εξελίσσει, ανεξάρτητα από το αν φτάσαμε στο στόχο ή όχι. Μάθετε να είστε περήφανοι για το γεγονός ότι προσπαθήσατε με όλη σας την καρδιά. Η αξιοπρέπεια βρίσκεται στον αγώνα και όχι μόνο στο τρόπαιο.

Πολλές φορές η λογική μας μπερδεύει, ενώ η εσωτερική φωνή μας γνωρίζει ήδη την απάντηση. Το ένστικτο είναι το αποτέλεσμα χιλιάδων ετών εξέλιξης και εκατομμυρίων υποσυνείδητων

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
5: Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafe Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε ό,τι ξεκινήσαμε στις 7. Να σας υπενθυμίσω πως είμαστε εδώ καθημερινά 7 με 9, αμέσως μετά την εκπομπή του Λευτέρη Ψωμά, για να μοιραστούμε τις σκέψεις μας και να ακούσουμε τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια.

Ταπεινότητα δεν σημαίνει να υποτιμάς τον εαυτό σου, αλλά να έχεις μια ρεαλιστική εικόνα της θέσης σου στον κόσμο. Είναι η ικανότητα να αναγνωρίζεις την αξία των άλλων και να μαθαίνεις από τα πάντα γύρω σου. Ένας ταπεινός άνθρωπος δεν νιώθει την ανάγκη να επιδειχθεί, γιατί η εσωτερική του αξία είναι αυταπόδεικτη. Η ταπεινότητα μας προστατεύει από την παγίδα του εγωισμού και της αλαζονίας που μας απομονώνουν. Μας επιτρέπει να παραμένουμε ανοιχτοί στο νέο και να εξελισσόμαστε διαρκώς. Είναι το γνώρισμα των πραγματικά μεγάλων ανθρώπων που δεν χρειάζονται θόρυβο για να υπάρξουν. Η απλότητα είναι η απόλυτη μορφή σοφίας.

πέρα από τους νόμους και τους κοινωνικούς κανόνες, υπάρχει μια εσωτερική φωνή που μας λέει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Η ακεραιότητα είναι να ενεργεί σύμφωνα με αυτή τη φωνή, ακόμα και όταν κανείς δεν σε βλέπει. Όταν οι πράξεις μας συμφωνούν με τις αξίες μας, νιώθουμε μια βαθιά αίσθηση ηρεμίας. Η παραβίαση της εσωτερικής μας ηθικής γεννά μια δυσφορία που καμία επιτυχία δεν μπορεί να καλύψει. Το να κοιμάσαι με καθαρή συνείδηση είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια που μπορείς να προσφέρεις στον εαυτό σου. Η ακεραιότητα χτίζει ένα χαρακτήρα που αντέχει στον χρόνο και στις δοκιμασίες. Μείνετε πιστοί στις αξίες σας, ακόμα κι αν ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος.

Δίνεις να φύγει ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πια. Μια παλιά σχέση, μια δουλειά που σε φθείρει, μια πεποίθηση που σε περιορίζει. Και το να αφήνεις κάτι δεν σημαίνει ότι παρατήσε, αλλά είναι μια συνειδητή επιλογή ελευθερίας. Δημιουργεί τον απαραίτητο χώρο για να έρθει κάτι καινούριο και πιο ταιριαστό στη ζωή σου. Είναι μια δοκιμασία αποφόρτισης που ελαφρύνει την ψυχή και καθαρίζει το βλέμμα. Μη φοβάστε το κενό που αφήνει το αντίο, είναι η γόνιμη γη για το επόμενο κεφαλαίο σας. Η ζωή είναι μια διαρκής ροή και το να ξέρεις πότε να αφήνεις κάτι είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις.

Λίγο πριν σας αφήσω, να σας πω πως η κυρία Μαρία Λαγκουβάρδου Χιερέτη παρουσιάζει το βιβλίο της την ερχόμενη Παρασκευή στο Μαρίνα Καφέ στις 6 το απόγευμα. Το βιβλίο έχει τίτλο «Μια ζωή σαν αστραπή» και αναφέρεται στην πτώση των αλεξιπτωτιστών στη μάχη της Κρήτης. Όσοι λοιπόν αγαπάτε τα βιβλία, καλό θα είναι να περάσετε από εκεί μια βόλτα στο Μαρίνα Καφέ 6 το απόγευμα την ερχόμενη Παρασκευή. Η δίωρη περιπλάνησή μας στον εσωτερικό μας κόσμο κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω αυτές οι σκέψεις να λειτουργήσαν σαν υπενθύμηση για τον εαυτό σας που ίσως είχατε ξεχάσει, και καθώς η νύχτα έτσι βαθαίνει, σας εύχομαι να βρείτε τη γαλήνη που σας αξίζει και τη δύναμη να συνεχίσετε να ανθίζετε με το δικό σας μοναδικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκαμε με αυτές τις στιγμές. Από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια της Έμιλι Ντίκινσον. Συμπεριφορά είναι αυτό που κάνει ένας άνθρωπος και όχι αυτό που σκέφτεται ή αισθάνεται ή πιστεύει. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η τηλεδιάσκεψη που συνεκάλεσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συριγωνάκη και του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, όπως και στελεχών του Υπουργείου, με αντικείμενο το χώρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών στην Κρήτη. Θα ακολουθήσει αύριο συνάντηση του Θάνου Πλεύρη με τους βουλευτές Ηρακλείου για να συζητηθούν εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Την ίδια ώρα, κάτοικοι και φορείς του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου ετοιμάζονται να δώσουν ηχηρό παρόν στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου θα καταθέσουν ψήφισμα με σκοπό την απόρριψη της σχεδιαζόμενης χωροθέτησης μιας νέας δομής μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Καζάνι που βράζει είναι η δημόσια υγεία στην Κρήτη, με τους εργαζόμενους να περιγράφουν μια εφιαλτική καθημερινότητα. Παγκρίτια πανηγυρωμική κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ηράκλειο. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πλήθος εκδηλώσεων τιμήθηκε και φέτος η 85η επέτειος της Μάχης της Κρήτης. Οι επαιτειακές δράσεις περιελάμβαναν επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και ιστορικές αναδρομές σε όλο το νησί. Τρίμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικού Κέντρου Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος επικεντρώνεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου και σε σειρά επαφών με τοπικούς φορείς και πολίτες. Θεία λειτουργία για την πνευματική στήριξη των μαθητών που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές θα τελεστεί την ερχόμενη Τρίτη 26 του μήνα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Το Κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε απόψε την πρόταση για τη διάλυσή του, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσπευση των επόμενων εθνικών εκλογών, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κινδυνεύει να χάσει την εξουσία. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου θα παίξει οριστικά με την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 7 Ιουνίου, καθώς η Ιταλική Ομάδα θα έρθει τελικά με νέα πρόσωπα και όχι με την Εθνική Ελπίδων. Θέμα αύξηση των ομάδων στη Super League από 14 σε 16 και κατάργηση των play-off και play-out έθεσαν 5 ομάδες της κατηγορίας, ανάμεσά τους η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός που υποβιβάστηκαν. Γενικά έθριος και μόνο στην Κρήτη προβλέπεται αύριο ο καιρός, ενώ το απόγευμα στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, και ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.

0: παιδιά, την παραγγελία.
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλου. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
2: Και εκεί. Και εκεί!
3: Και εκεί!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Radio Crete

0: Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ακόμα ένα βράδυ, Ράδιο Κρήτη 101,5. Δευτέρα ως Παρασκευή το ραντεβού μας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. 120 λεπτά διαδρομής, με ήχους και με στίχους, αλλά και με μικρές κουβεντούλες. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Και η ευχή μας και απόψε να περάσουμε όμορφα.

Μέχρι το τέλος της ζωής μας, φίλοι μου, αλλάζουμε. Δεν είμαστε ποτέ οι ίδιοι. Γιατί άραγε τότε ορισμένοι επιμένουν ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει, θα μου πείτε. Αυτό το ερώτημα είναι ναι μεν πολύ καλό, αλλά δεν είμαστε σε θέση να το απαντήσουμε εμείς. Ίσως να το απαντήσουν οι ειδικοί οι ίδιοι που το υποστηρίζουν. Στην προσωπική μας ζωή δεν μπορεί να παρέμβει κανείς, μόνο αν του το επιτρέψουμε. Η αλλαγή είναι μια ανακάλυψη προσωπική άλλωστε, είναι μια βουτιά στον εσωτερικό μας βυθό και ένα φως ίσως, για όσους θέλουν να ρίξουν φως, στην άβυσσο της ψυχής τους. Όσο πιο βαθιά βουτάμε, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε σε αυτήν την ανακάλυψη του προσωπικού μας θησαυρού. Μέσα μας κρύβουμε κρυμμένα.

Ενωμένες δυνάμεις έχουμε επιλογές ζωής και ελευθερίας. Εμείς έχουμε τα δεσμά, εμείς έχουμε και τον τρόπο να ελευθερωθούμε. Και εκεί στο μεγάλο βάθος όποιος βουτήξει σαφώς χρειάζεται να πάρει μια μεγάλη ανάσα ή να έχει μπουκάλες οξυγόνου συνανθρώπους που θα τον βοηθήσουν να παραμείνει και να αναζητήσει το θησαυρό του.

Να όμως τι κάνει τον Νίκο Καζαντζάκη να καταλήγει στο οδυνηρό συμπέρασμα για τον άνθρωπο. Να γιατί λέει «του κάμες κακό δε σέβεται». Τι σημαίνει όμως «δε σέβεται»? Σημαίνει «σε φοβάται, σε υπολογίζει», διότι η δύναμη βρίσκεται στα χέρια αυτού που έχει την εξουσία, τα όπλα για να επιβάλλει τη θέλησή του το κακό. Είναι ο σεβασμός προς τον ισχυρότερο. Και συνεχίζει «του κάμες καλό, σου βγάζει τα μάτια». Τι σημαίνει «του κάμες καλό»? Μήπως σημαίνει «εξυπηρέτησα στα δικά του συμφέροντα»? Για να εξυπηρετείς τα δικά του συμφέροντα και όχι τα δικά σου, του έδωσες δύναμη

Όλοι είμαστε μικροί καλοί άνθρωποι. Τώρα αν θα μεγαλώσουμε ή αν θα μείνουμε μικροί εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Το πόσο θα αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους τώρα να γίνουν τοξικοί για την υγεία μας και να μας κατακρίνουν και να μας ρουφάνε την ενέργεια χωρίς να μας αφήνουν κάποιο μέρος της. Δεν συζητάμε βέβαια για το αν μας δίνουν. Ξέρετε, υπάρχει ένα τραγούδι λαϊκό νεμέν σε 3/4 γραμμένο με ερμηνευτή τον αντίπα που λέει «Ήρθα δίπλα σου να μείνω και θα μείνω, δεν ζητάω να μου δώσεις ό,τι δίνω». Σε αντίθεση με ένα άλλο τραγούδι γραμμένο σε πιο pop rock μορφή, παλαιότερο νεμένα από το λαϊκό, με ερμηνευτή το Στέφανο Κορκολή «Ζωή με το κομμάτι», δηλαδή «Να δίνεις όσα παίρνεις μετρημένα». Και το ερώτημά μου είναι το εξής: να δίνεις όσα παίρνεις μετρημένα ή να δίνεις και ας μην παίρνεις πίσω όλα όσα έδωσες?

Το να αλλάξεις τον εαυτό σου δεν είναι ότι πιο εύκολο. Πρέπει να παραδεχθείς τα λάθη σου, γιατί όσο σωστός και να ήσουν, επέλεξες τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όλες τις καταστάσεις. Δικαιολογούμε τις καταστάσεις καθιστικάζοντας τον εαυτό μας μόνο και μόνο για να μην ξεβολευτούμε. Να μην χρειαστούμε να αντιδράσουμε, γιατί τότε θα πρέπει να φύγουμε. Ξέρετε, σε αυτό το άσχημο παραμύθι της ζωής μας, φίλοι μου, εμείς διαλέξαμε να το ανεβάσουμε, εμείς θα επομιστούμε και τις ευθύνες. Μήπως όμως διαλέξαμε λάθος ηθοποιούς,

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε έχοντας στη διάθεσή μας άλλα 60 λεπτά, τα οποία θα τα βαδίσουμε με στίχους και με ήχους.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας. Κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που σίγουρα την έχετε συναντήσει. Και είναι εκείνοι που σας λένε καλημέρα χωρίς κάποιο σκοπό. Ή που μπορεί να μην χαμογελούν το πρωί, αλλά προσφέρουν βοήθεια όταν χρειαστεί. Έτσι, απλά χωρίς αντίκρισμα. Χωρίς κάποιο αντάλλαγμα, ούτε γιατί κινούνται από, επιτρέψτε μου, θρησκευτική τάση της ψυχής, σωτηρίας βέβαια της ψυχής, ούτε με κάποιο συνωμοσιολογικό σχέδιο που έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να το κάνουν γιατί σας έχουν συμπαθήσει, αλλά κυρίως το κάνουν, φίλοι μου, γιατί πηγάζει από μέσα τους. Ένα παράξενο προϊόν του χαρακτήρα τους. Και όλο αυτό φέρει υπογραφή με μία λέξη. Λέγεται καλοσύνη.

Ο καλός ο άνθρωπος δεν σημαίνει ότι είναι και ηλίθιος. Γιατί ο κόσμος έχει την τάση να θεωρεί το καλό σαν αγαθότητα. Είναι τόσο διαδεδομένη η αντίληψη ότι για να τα καταφέρει κάποιος στη ζωή του πρέπει να είναι καπάτσος. Να εξελίσσεται ενάντια στα εμπόδια με πονηριά, που εξομοιώνεται στο τέλος η έννοια εμπόδια με το «η άλλη». Ο καλός άνθρωπος δεν προέρχεται από καμία συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, ούτε από ηλικία ούτε από φυλή. Άλλωστε δεν γράφει στο κούτελό του «είμαι καλός», κανείς δεν γνωρίζει πως κατέχουν αυτή την καλοσύνη. Όμως όταν συναντήσετε ένα καλό άνθρωπο θα το καταλάβετε με τη μία. Ίσως επειδή θα φανεί από τα μάτια του, από τις πράξεις του που είναι κέρυες, άμεσες, κάνουν μπαμ που λέμε, μέσα σε μια ζούγκλα υποκρισίας.

Οι νύχτες μας παίρνουν χρώμα και η μουσική πλημμυρίζει την κάθε μας στιγμή. Νιώθουμε εξουθουνωμένοι, άλλοτε με καλή και άλλοτε με όχι τόσο καλή διάθεση. Πράγματα τα οποία τα αποδίδουμε στην κούραση και στο άγχος της καθημερινότητας. Τα τραγούδια όμως έχουν το μαγικό τρόπο, έστω και αν είναι λυπημένα ή χαρούμενα, ανάλογα τη διάθεσή μας, να μας καταβάλουν ή να μας οθήσουν σε καλύτερη διάθεση.

δραστηριότητές τους στην μουσική. Η ενασχόληση του ανθρώπου με τη μουσική έχει ευεργετικό αντίκτυπο στις εκφάνσεις της ζωής του. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, ο ίδιος ο Αϊνστάιν δήλωνε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας θα γινόταν σίγουρα μουσικός. Μάλιστα τα λεγόμενα του βραβευμένου με Νόμπελ φυσικής Αϊνστάιν προκάλεσαν το θαυμασμό των μουσικών ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να παίζω μουσική. Ζω τα όνειρά μου μέσα από τη μουσική. Παρατηρώ τη ζωή μου μέσα από τη μουσική. Γνωρίζω ότι η μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή μου την έδωσε το βιολί μου».

Εκατομμύρια άνθρωπε, είπε δυνατά. Μπορείς να μετακινήσεις βουνά, να κάμεις θάματα και εσύ να βουλιάζεις στην κοπριά, στην τεμπελιά και στην απιστία. Θεό έχεις μέσα σου, Θεό κουβαλάς και δεν το ξέρεις. Το μαθαίνεις μονάχα την ώρα που πεθαίνεις, μα είναι πολύ αργά. Ας ανασκομποθούμε λοιπόν εμείς που το ξέρουμε. Ας σύρουμε, μπορεί να μας ακούσουν. Νίκος Καζαντζάκης.

Άνθρωποι που μας στηρίζουν, άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας, άνθρωποι που μας εγκαταλείπουν. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Τόσο αμαρτωλοί και ωραίοι, τόσο άνθρωποι. Το 1970 η Σότια Τσότου και ο Σταύρος Κουγιουμτζής σε στίχους και μουσική αντίστοιχα με τον Γιώργο Νταλάρα ερμηνευτή αποτύπωσαν αυτό το απλοϊκό συμπέρασμα που νωρίτερα αναφέραμε. Έτσι είναι οι άνθρωποι.

Χθες το βράδυ πετάχθηκα από το κρεβάτι και αυτή τη φορά αιτία ήταν η εικόνα του γιού μου. Τον είδα να κοιμάται μέσα σε ένα χαρτόκουτο λασπωμένο, ακουμπισμένο πάνω στο χώμα. Έκανε πολύ κρύο, είχε υγρασία τόση που η ψυχή μου μουσκευε μέχρι το μεδούλι. Σηκώθηκα από το κρεβάτι μου απότομα. Τα πόδια μου λίγησαν από το βάρος που πλάκωνε την ψυχή μου. Λες και δεν μπορούσαν πια να με κρατήσουν. Στις 2 μέρες που ήταν μαζί μου κατάφερα με κόπο να πάω στο διπλανό δωμάτιο, όπου τον είδα να κοιμάται σκεπασμένος μέχρι τα μαλλιά. Ήμουν βέβαιος πως χαμογελούσε κάτω από το πάπλωμα. Έκλαψα, δεν μπορώ να πω ότι δεν έκλαψα. Και μάλιστα νιώσα και τύψεις και ντροπή. Καληνύχτα πολιτισμένε άνθρωπε. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

ώρα είναι 12.